καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

κι εγώ για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαπ και μπαρ.

0: Dial FM. Γεια σας.
1: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
1: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
3: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
1: Το ρίχνω.
3: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
1: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
1: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
0: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
2: Ελάτε, η σειρά σας.
3: Δεν ερχόμαστε.
1: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
4: Πάω να κολυμπήσω.
0: Τι να κολυμπήσεις, ξεκινάμε σου λέω.
1: Μια πλάκα έκανα, κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια...
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Όμως η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Επιστρέψε η Στεφανία.
1: Ναι.
2: Έρχεσαι, πού είσαι?
1: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
2: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
1: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
2: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
1: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
2: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
3: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
2: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλετε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάκ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
3: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
1: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.

0: Dial FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια...
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης Πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύχνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Υπάρχουν γιορτές που γίνονται παράδοση. Το Σάββατο 22 Αυγούστου η Σάλακος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στο μεγάλο γαστρονομικό γεγονός του νησιού μας, την 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι, στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε να γευθείτε το αυθεντικό Σαλακενό για Πράκι, μια ξεχωριστή τοπική συνταγή που περνά από γενιά σε γενιά, να γνωρίσετε τις γεύσεις και τις παραδόσεις του τόπου και ζήστε μια αξέχαστη βραδιά με χορό, κέφι και γνήσια νησιώτικη μουσική. Μαζί μας ο Μιχάλης Κονιτόπουλος με την ορχήστρα του, ο Νεκτάριος Κωνσταντάκης και ντόπιοι καλλιτέχνες σε ένα παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι. Σάββατο 22 Αυγούστου, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, ώρα 8.30, Σάλακος. Μη λείψει κανείς. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Isomat και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Isoflex λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
12: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Καθόλου τυχαία η επιλογή του κομματιού των Led Zeppelin. Θα σκεφτεί κάποιος, καλά βρε παιδιά, 20 Αυγούστου, 7 η ώρα το πρωί, ξυπνήσατε με καμιά καούρα να παίξετε ροκ, να παίξετε Led Zeppelin.
1: Γιατί όμως το κάναμε αυτό?
0: Γιατί έχει γενέθλια ο τραγουδιστής.
1: Αλήθεια?
0: Είναι γεννημένος, παρακαλώ, το 1948 ο Ρόμπερτ Πλαντ.
1: Ναι.
0: Και έχει κηρυχθεί, ως η κορυφαία φωνή της ροκ σε δημοψήφισμα του μουσικού περιοδικού New Musical Express και λίγο αργότερα και του Rolling Stone. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν η επιλογή.
1: Χρόνια του πολλά να πούμε.
0: Και δεν είναι τα μοναδικά χρόνια πολλά που πρέπει σήμερα.
1: Για πες. Άρα,
0: όλες αυτές τις μέρες δεν λέμε χρόνια πολλά σε κανέναν, το έχεις καταλάβει. Έχουμε γίνει λίγο ακοινώνητοι.
1: Είπαμε την Δευτέρα, που ήταν 17 Αυγούστου, για τον 15 Αυγούστου. Τις Μαρίες, τις Δέσποινες, τους Παναγιώτες. Το είχαμε πει αυτό.
0: Το είπαμε
1: τότε, ναι.
0: Για δύο μέρες πριν δηλαδή.
1: Τώρα δηλαδή εξακολουθούν και γιορτάζουν άνθρωποι.
0: Όχι, γιορτάζουν κανέναν.
1: Υπάρχουν ονόματα δηλαδή. 17, 18, 19, 20 Αυγούστου υπάρχουν γιορτές.
0: Ξέρεις εσύ κανέναν Ηλιόδωρο?
1: Κανέναν.
0: Ηλιοδόρα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Κανέναν Θεοχάρη, κανέναν Σαμπουλή.
1: Θεοχάρη ξέρω. Χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Χάρη Θεοχάρη, ορίστε. Είδες τι μαθαίνεις.
1: Όχι στο επίθετο, ρε εσύ.
0: Όχι βρε στο επίθετο, καλέ. Στο μικρό λέμε.
1: Στο μικρό, ναι. Θεοχάρη ξέρω στο μικρό.
0: Ωραία.
1: Χρόνια πολλά.
0: Αν ξέρεις Θεοχάρη στο μικρό, είναι ευκαιρία σου να πάρεις και ένα τηλέφωνο, να πεις και ένα χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έναν Σαμουήλ, κανέναν Ορέστη.
1: Ορέστη, πόσο Ορέστη, καταρχάς. Ένα στα τρία αγοράκια πλέον είναι Ορέστης.
0: Είναι Ορέστης. Όπως και μη σου πω δύο στα τέσσερα κοριτσάκια, Νεφέλη, Δανάη, Λιβία.
1: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι έχει γίνει. Το Ορέστης όμως είναι το νέο Γιωργάκης.
0: Ναι. Φωνάζεις Ορέστης στο πάρκο, γυρνάνε καμιά δεκαριά αγοράκια.
1: Είναι πολύ ωραίο όνομα. Ξέρουμε πολλούς Ορέστηδες και μικρούς και μεγάλους. Χρονιά πολλά σε όλους. Όντως υπάρχει Ορέστης που γιορτάζει τώρα.
0: Τι να σου πω τώρα, το εορτολόγιο το λέει. Να σου πω, μη γίνω σαν τον Σπύρο Παπαδάκιο.
1: Να το ερευνήσω.
0: Άλλοι γιορτάζουν και άλλα ονόματα λέει.
1: Ναι.
0: Έχω αρχίσει και έχω μία έννοια, να σου πω την αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Εορτολόγιο πάντως, όποιος άνοιξε σήμερα,
1: ναι,
0: θα δει ότι γιορτάζουν τα ονόματα που σας είπα.
1: Χρόνια λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και σε όλους.
0: Και έχω έρθει προετοιμασμένη. Δεν είναι μόνο αυτά σήμερα.
1: Πάντα έρχεσαι προετοιμασμένη.
0: Δεν
1: είναι
0: Σαλαμάρα.
1: Υπάρχει μέρα που δεν έχεις μπει στο στούντιο με ένα πάκο χαρτιά και σημειώσεις. Και κυκλάκια σε λέξεις και υπογραμμισμένες προτάσεις.
0: Μόνο που δεν έχω πάρει αυτά τα υπογραμμιστικά, τα στάμπιλο, τα πολύχρωμα.
1: Όχι. Ναι, δεν το χρειάζεσαι, γι' αυτό δεν το έχεις πάρει. Δεν το χρειάζεσαι, Ελισάβετ.
0: Εννοείς ότι είμαι τζόγωνο και τα βλέπω όλα.
1: Αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, γιατί οι υπογραμμισμένες λέξεις είναι αρκετές.
0: Θέλω να σου πω ότι.
1: Και η γραμματοσυρά έτσι όπως τη βλέπω βγάζει μάτι.
0: Αν μου βάλεις δελτίο ειδήσεων κανονικά, υποκανονικές συνθήκες, το εκφωνώ στο Times New Roman 12.
1: Αλήθεια.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να προσπαθήσεις. Είναι η γραμματοσειρά από εκεί που έχω επιλέξει τα sites και δεν την αλλάζω πολύ απλά.
1: Να κάνουμε, πώς το λένε, ένα τεστ οράσεως.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές εγώ ξεχνιέμαι και βάζω αυτό που έχει το Word. Ποιο έχει το Word? Καλύμπρι 11. Ναι, ρε, εσύ. Τύπο σε καλύμπρι 11. Χωρίς 1,5 διάκαινο, με ένα διάκαινο.
0: Ναι.
1: Όσοι είναι χειριστές Word, το ξέρουν αυτό. Λοιπόν, καλύμπρι 11.
0: Αυτή είναι η προεπιλογή του Word.
1: Ναι. Καλύμπρι 11 με ένα διάκαινο.
0: Αυτή είναι η δική μου η ανθρωπίνη.
1: Εδώ σε θέλω, Μάστρα, λοιπόν.
0: Ναι. Θα σου δείξω παρακάτω επιλογή γραμματοσειράς. Κάπου έχω. Μικραίνει σε
1: κάποια. Τα βλέπω όλα αυτά, να ξέρεις. Από εδώ που είμαι, τα βλέπω όλα αυτά. Τα διαβάζω.
0: Αυτά όμως είναι η επιλογή του site του συγκεκριμένου ή των sites που έχω επιλέξει. Οπότε δεν έχω κάνει αλλαγή.
1: Ας πούμε, όταν σου λέω ότι τα βλέπω τώρα όλα αυτά, δεν είπες ότι γιορτάζει και η Ορεστιάδα. Το βλέπω στις σημειώσεις σου.
0: Λοιπόν,
1: Ορέστης,
0: η Ορεστιάδα εδώ πέρα βλέπεις ότι έχει και
1: έχει
0: ένα
1: αστερίσκο. Γιατί?
0: Σημαίνει ότι γιορτάζει και σε άλλη μέρα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, αυτό σημαίνει ο αστερίσκο.
1: Να σου πω, εκτός από την πόλη πάντως, Ορεστιάδα άλλη δεν ξέρω.
0: Όχι, ούτε εγώ. Αλλά θεώρησα ότι το Ορέστης είναι. Έχω μεγαλύτερες πιθανότητες να σε ρωτήσω και να
1: σίγουρα
0: μου πεις ότι έχω κάποιον Ορέστη κάπου. Λοιπόν, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Τι ταιριαστό που είναι αυτή την περίοδο, η
1: Παγκόσμια. Γιατί κατά των κουνουπιών?
0: Ναι, δεν έχει επιλέγει τυχαία. Λοιπόν, το 1897, 20 ναι. Αυγούστου λοιπόν του 1897, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος της Σχολής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη που άλλαξε τις ζωές μας. Ότι για τη μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια.
1: Μάλιστα, μπράβο του.
0: Και από εκεί και πέρα, λοιπόν, καθιερώθηκε πολλά χρόνια αργότερα αυτή η ημέρα να γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Ταιριαστεί, θα έλεγα, αν σκεφτούμε ότι όλες αυτές τις μέρες συζητάμε και για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την έξαρση που έχει και στην χώρα μας, καθώς και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε όλοι μας. Εντάξει, τι άλλο θέλεις?
1: Δεν θέλω τίποτα άλλο. Θέλω να πω ότι είσαι η Αλεξάνδρα Σαλαμάρα.
0: Και είσαι ο Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και αφεντικό στο στούντιο είναι ο Νίκος ο Σαβρανίδης. Και στο 211-200-8200 απαντάει η φίλη μας, η Εύη Βουκιοκλειώτη. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr όπως έχετε κάνει ήδη όλοι πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλημέρα κύριε Λευτέρη. Καλημέρα στον αγαπητό μας Παύλο από το Ντίσελντορφ, πάντα πρωινός. Καλημέρα στην αγαπητή μας επίσης, την κυρία Ποθητή από την πανέμορφη Σαντορίνη. Καλημέρα και στο Στέφανο, να είστε καλά.

0: καταλάβει ότι έχει πιάσει ζέστη, έτσι.
1: Είναι αισθητή η διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Όχι κυρίως με χθες, γιατί και χθες είχε έτσι μισή λίγο το θερμόμετρο.
0: Χθες το απόγευμα, να σου πω την αλήθεια, ναι. Έκανα κάτι δουλειές,
1: ναι.
0: Και ήμουνα και στη βεράντα.
1: Όχι, χθες ήταν air condition.
0: Και άρχισα να αισθάνομαι και το βράδυ έβαλα air condition. Εκεί καταλαβαίνεις λοιπόν τη διαφορά.
1: Βέβαια, ναι. Και σήμερα είναι κάπως, καταρχάς δεν κουνιούνται τα φύλλα.
0: Τίποτα,
1: έξω
0: τίποτα.
1: Στα δέντρα.
0: Α, ναι, εδώ λίγο. Εδώ, τι είναι αυτό το φυτό, δεν ξέρω κιόλας.
1: Αμυδρό.
0: Να σου πω τι είναι. Φιλαράκι.
1: Είναι βρωμοκαριδιά αυτό.
0: Τι είναι βρωμοκαριδιά?
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα δέντρα λοιπόν, τα οποία μπορείς να δεις παντού,
0: ναι.
1: Σε ερείπια, σε αρχαιολογικούς χώρους, προκαλούν μεγάλη ζημιά, σε μπάζα που
0: εξού
1: δεν έχουν μαζευτεί.
0: Και η ονομασία βρωμοκαριδιά.
1: Το βρωμοκαριδιά δεν ξέρω πώς έχει προέλθει, αλλά είναι το γνωστό. Εντάξει, δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι ένα φυτό το οποίο ήρθε από την Ινδία, το έφεραν. Ναι. Έχει πολύ πλατή φύλλωμα, αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά τα θυμάσαι, αν τα θυμάσαι πέρυσι, ήταν τόσα. Αυτά έχουν έρθει σπόροι τώρα εδώ πέρα από κάπου και
0: ναι,
1: έχουν φυτευτεί στο περβάζι.
0: Να πέφτουν.
1: Ακριβώς, οτιδήποτε. Αυτά αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα, προκαλούν πάρα πολλά προβλήματα, διότι δεν αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα το ριζικό του σύστημα και δεν αφήνουν άλλα
0: δέντρα
1: να αναπτυχθούν.
0: Προβλήματα σε άλλα φυτά δίπλα. Εδώ
1: ναι,
0: που δεν είχαμε άλλα φυτά όμως.
1: Εδώ που δεν είχαμε άλλα φυτά.
0: Μια χαρά είναι, χωροκατακτητικά είναι από ό,τι βλέπω, τα έχουν καταλάβει όλα.
1: Καλή σκύλα έχουν. Ας πούμε το ένα από τα 3-4 μπαίνει και μέσα στο στούντιο, έχει μπει από το παράθυρο μέσα. Σιγά σιγά.
0: Έλα.
1: Θα ρυθμίσει και τον ήχο σε λίγο.
0: Τώρα το περίεργο δεν είναι που ξέρεις ότι αυτό είναι βρωμοκαριδιά. Τι ακριβώς κάνεις? Βάζεις αυτή την εφαρμογή?
1: Έχω κάνει ρεπορτάζ το 2010 για τη βρωμοκαριδιά, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί ήταν ένα φυτό
0: τόσο
1: που τότε
0: είναι.
1: Έλεγαν, ναι, γιατί δεν αφήνεις, σου λέω, τα άλλα να αναπτυχθούν. Όπου υπάρχουν αυτά τα δεντράκια και υπάρχουν, άμα δες τα τώρα, έτσι, είναι ένα, πώς να το πω, μακρόστενο φυλλαράκι, το οποίο είναι όμως πολύ πλούσιο το φύλλωμά του και αυτό μπορεί να φτάσει πάρα πολλά μέτρα σε ύψος, άμα έχει από κάτω χώμα και να αναπτυχθεί.
0: Εντάξει, για μας εδώ πάντως δεν είναι κακό και σκιά προσφέρει και πρασινάδα βλέπουμε.
1: Σου λέω ότι δεν είναι κανένα δεν είναι κακό, απλά δεν αφήνει τα άλλα να αναπτυχθούν.
0: Ότι κλέβεις, βάζεις αυτή την εφαρμογή που έχουν στα κινητά, το έχεις δει?
1: Το έχω δει.
0: Και βάζεις και σου αναγνωρίζει το φυτό και σου λέει και αν είναι και στην...
1: Όχι, δεν μπορώ, άκου να δεις, είμαι πλήρως άσχετος με τα ιαπωνικά και με τα φυτά, ας πούμε, δεν μπορώ να αναγνωρίσω τίποτα, μπορώ να ξεχωρίσω το πεύκο.
0: Ναι,
1: την ελιά,
0: πάλι καλά, εντάξει.
1: Την ελιά και την βρωμοκαριδιά. Όλα τα υπόλοιπα.
0: Δεν μου βάλεις μέσα ούτε κυπαρίσι, ούτε πλατάνη.
1: Όχι, είμαι άνθρωπος του τσιμέντου, της πόλης, της πλάκας, της άσπρης, της λευκής, του πεσοδρομίου. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τέτοιες αγροτικές εργασίες.
0: Αλλά σε έχει κατακτήσει η βρωμοκαριδιά.
1: Γκασμάς εντός εισαγωγικών, έτσι, για την γκασμά δεν έχω πιάσει ποτέ μου.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, ετοιμαστείτε γιατί ναι. Λένε οι μετεωρολόγοι. Έρχεται παρατεταμένος καύσωνας, δεν μ' αρέσουν αυτά. Εδώ λέγαμε, φτάσαμε 20 Αυγούστου. Τι ωραία που το βγάλαμε το καλοκαίρι μας. Βλέπαμε τους άλλους στη Δυτική Ευρώπη να καίγονται, να έχουν σαραντάρια. Μέσα μας νιώθαμε μια ικανοποίηση. Λέγαμε, κοιτάξτε πώς περνούσαμε κι εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Λίγο πριν φύγει το καλοκαίρι, φαίνεται ότι μας έρχεται ένας ωραίος παρατεταμένος καύσωνας. 7 με 8 ημέρες, Αλέξανδρε, λένε, θα κρατήσει.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί χθες λέγαμε για το Σαββατοκύριακο ότι ήταν πιο δύσκολο. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, να σου πω ότι χθες το απόγευμα υπήρχαν κάποια συννεφάκια πάνω από τον ουρανό της Αθήνας.
0: Όμως, ναι.
1: Και θυμόμαστε ότι λέγαμε ότι θα περιμένουμε μπόρες σε σποραδικές κιόλας, όχι φοβερό, σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Λέγαμε επίσης ότι σήμερα θα έχει 37, αύριο θα έχει 38 και το Σαββατοκύριακο
0: θα έχει 39,
1: 40. 40 το Σαββατοκύριακο, σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής κυρίως χώρας, αλλά και προβλήματα στο Αιγαίο. Γιατί εκεί πέρα θα έχουμε ένα συνδυασμό 38 βαθμών Κελσίων και 5 μποφόρ. Τώρα, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό.
0: Θα κρατήσει,
1: δεν ξέρω αν υπάρχουν προβλέψεις από την Δευτέρα και έπειτα.
0: 7 με 8 ημέρες. Και ξέρεις κάτι, δεν το λέει κάποιος από τους μετεωρολόγους που συνήθως μπαίνουν σε αυτές τις διαμάχες και είναι ποιος θα πει τα πιο. Έτσι, θα κάνει την πρόβλεψη την πιο τρομακτική και την πιο εφιαλτική. Ναι. Το λέει ο κ. Λαγουβάρδος, ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και προειδοποιεί για μία εξαντλητική, όπως λέει, θερμή εισβολή που θα διαρκέσει τουλάχιστον αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Τουλάχιστον λέει και ανησυχητικό 7 με 8 ημέρες με το θερμόμετρο να ξεπερνά τοπικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου, όπως είπες και εσύ. Θα αρχίσουμε από σήμερα.
1: Ναι.
0: Σταδιακά. Στην Αττική θα δούμε έως 37 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 34. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι εκεί 3 με 5 μποφόρ. Αύριο αυξάνεται κι άλλο η θερμοκρασία, 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμοί στα ηπειρωτικά. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα έχουμε 36 με 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το θερμοκύμα σταθεροποιείται στα υψηλά του επίπεδα και έχουμε και μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Αυτά που έλεγες. Η διάρκεια όμως είναι το μεγάλο πρόβλημα από ό,τι φαίνεται, γιατί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Και να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί άλλες χώρες που δεν είναι προετοιμασμένες έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβά αυτές τις εξάρσεις στον υδράργυρο, διότι έχουμε και μια νέα, πραγματικά η εμένα με συγκλώνησε αυτή η είδηση της, που μας έρχεται από τη Γαλλία. Λοιπόν, μιλάμε για 1.243 θανάτους κατά τη διάρκεια.
0: Νομίζω επιπλέον.
1: Κατά τη διάρκεια του κύματος καύσωνα του Ιουλίου. Όχι, ναι, για όλο το καλοκαίρι.
0: Ένα από τα κύματα καύσωνα.
1: 1.243 θάνατοι από τις 3 Ιουλίου έως τις 22 Ιουλίου. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για 20 ακριβώς ημέρες. Καταλαβαίνεις γιατί έχει συμβεί στην Δυτική Ευρώπη, που βεβαίως δεν είναι προετοιμασμένοι, δεν έχουν οι άνθρωποι κλιματιστικά ούτε σε
0: κάποιοι
1: καταστήματα.
0: Δεν είχαν ούτε ανεμιστήρες, Αλέξανδρε.
1: Δεν έχουν τίποτα, δεν είναι προετοιμασμένοι καθόλου για θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς, ναι, Κελσίου. Ναι. Όχι βεβαίως για αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Αυτό το οποίο τους έχει ανησυχήσει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι, και προκαλεί και πολλά προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό, είναι το γεγονός ότι τις νυχτερινές ώρες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Αυτό οι τροπικές είναι, νύχτες που λέμε κι εμείς.
1: Αυτό είναι που προκαλεί βεβαίως ζητήματα και σε εμάς. Αυτό είναι που προκαλεί ζητήματα και στον οργανισμό χιλιάδων ανθρώπων που έχουν αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού στην Δυτική Ευρώπη. Πρόσεξε τώρα. Η Εθνική Αρχή Υγείας της Γαλλίας έχει μετρήσει συνολικά 5.764 θανάτους κατά τη διάρκεια της περίοδου από 17 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου. Καταλαβαίνετε.
0: Είναι πολύ μεγάλες οι απώλειες, είναι
1: μιλάμε
0: πολύ
1: για 7.000 θανάτους.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για 7.000 θανάτους.
0: Ακούγεται εξωπραγματικό
1: το μισό
0: τώρα.
1: Καλοκαίρι. Για τη Γαλλία μόνο.
0: Το νούμερο.
1: Ενώ βεβαίως συνεχίζονται οι έρευνες και ο απολογισμός αυτός τονίζεται από τις αρχές ότι είναι προκαταρκτικός. Τα τελικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα για ολόκληρο το καλοκαίρι, τον Οκτώβριο ή και τον Νοέμβριο, όπως έχει αναφέρει το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί, οι περίπου 7.000 που έχουν χάσει την ζωή τους, το διάστημα είναι από τις 17 Ιουνίου έως τις 22 Ιουλίου. Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, περίπου 35 μέρες. Θα υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτούς, τα 3/4 είναι άτομα ηλικίας από 75 ετών και άνω. Οι δικοί μας όμως έχουν μάθει.
0: Κοιτά, πάθαμε και μάθαμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, θυμάσαι.
1: Το 1987 είχαμε θέματα.
0: Χρονιά ορόσημο. Τη θυμόμαστε όλοι. Και δεν υπήρχε και εδώ. Όχι, εκκληματιστικό δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Και ανεμιστήρα δεν είχαν οι περισσότεροι τότε.
1: Υπήρχε πατέντα όμως, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Για σκέψη.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ μικρός.
0: Εγώ κάτι λάστιχα θυμάμαι ότι παίρναμε στην αυλή και βρέχει ο ένας τον άλλον.
1: Εννοείται, αλλά υπήρχε και αυτό το βρεγμένο ύφασμα. Το οποίο το βάζεις πάνω στον ανεμιστήρα,
0: ναι,
1: και δροσιζόσουν κάπως περισσότερο.
0: Βρεγμένο ύφασμα επίσης μπορεί να βάλεις
1: όχι, που δεν θα κάναμε πατέντες δηλαδή.
0: Μπορεί να βάλεις στους καρπούς των χεριών.
1: Έλα.
0: Και στον αφιένα. Και μάλλον είναι τα σημεία τα οποία βοηθάει περισσότερο για να νιώσεις λιγότερη την εφίδρωση.
1: Δεν το ξέρω, θα το κάνω. Σε ευχαριστώ, Ελισάβετ.
0: Ορίστε, είδες χρήσιμη πληροφορία. Κατά τα άλλα, τι έχουμε. Η μέρα έχει πολλά πράγματα.
1: Η μέρα έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Γι' αυτό έχουμε επιλέξει, πραγματικά το τονίζω, να ξεκινήσουμε έτσι πολύ χαλαρά σήμερα. Δεν είναι ότι μας βγήκε αυθόρμητα, γιατί μας βγαίνουν και κάποια πράγματα αυθόρμητα, αλλά είναι πάρα πολύ φορτισμένη. Η ημέρα φορτίζεται σιγά σιγά, όχι μόνο επειδή βλέπω τους πολιτικούς σιγά σιγά να επιστρέφουν και αυτοί.
0: Οχ, με ζώνουν τα φίδια.
1: Και να αρχίσουν, να αρχίζουν ή πολλές ανακοινώσεις, πολλές δηλώσεις, πολλές συνεντεύξεις. Νομίζω χρειάζεται σιγά σιγά αυτό και υπάρχει ζήτημα με όλα όσα έχουν συμβεί στο πλαίσιο της ανακήρυξης των θαλασσιών πάρκων από την Τουρκία. Εδώ πέρα υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα τα δούμε πολύ προσεκτικά. Υπάρχει και μία ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τις χωροθετήσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που επικυρώθηκαν χθες από την ελληνική κυβέρνηση και από το ελληνικό κοινοβούλιο. Κατατέθηκε χθες, υπογράφηκε μάλλον η κοινή υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Σταύρο Βασταύρου, τους υφυπουργούς Νίκο Τσάφο και Μαρία Σούκουλη, για την χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην χώρα μας. Και μιλάμε για μια διαδικασία η οποία εννοείται ότι έχει πάρα πολλές προβλέψεις για τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες. Εννοείται ότι τη χρειαζόμασταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να σου πω το σύντομο σχόλιο, διότι δεν γίνεται μια διαδικασία που τις προηγούμενες δεκαετίες είχε προβληθεί ως πανάκια για να υπάρχει μια μείωση στις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, να αναπτύσσεται πλέον άναρχα. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Δεν γίνεται να υπάρχει αμφισβήτηση του κόσμου απέναντι σε μια καθαρή μορφή παραγωγής ενέργειας. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ένα ξένο κράτος να έρχεται να σου λέει ότι δεν γίνεται να βάζεις φωτοβολταϊκά στα νησιά σου. Δεν γίνεται να βάζεις ανεμογεννήτριες εδώ.
0: Επιμένει η Άγκυρα, τα λέγαμε χθες και με τον κύριο Παπαφλωράτο, ότι δεν θα σταματήσει εδώ. Προφανώς η Άγκυρα έχει πάρει την απόφασή της για τον τρόπο που θα χειριστεί.
1: Η αλήθεια βεβαίως είναι ότι αυτή την ανακοίνωση από το τουρκικό ΥΠΕΞ δεν την περίμενα. Προσωπικά τουλάχιστον, όταν είδα χθες, όταν έλαβα το δελτίο τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και έλεγε για την υπογραφή της υπουργικής απόφασης για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ.
0: Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και όλες λέει οι αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγουν καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου και υποστήριξε ότι η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Και υποστήριξε ότι θα πρέπει, λέει, να αποφεύγονται. Άκουσον. Ποιος τα λέει αυτά, η Τουρκία? Μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες, όπως είναι το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Έκανε μάλιστα λόγο για ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων χωρών, σύμφωνα με το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο.
1: Το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, το οποίο δεν αναγνωρίζει η Τουρκία.
0: Που δηλαδή επικαλείται το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, ενώ δεν το αναγνωρίζει.
1: Ναι,
0: τι
1: μιλάμε για
0: που μιλάει για μονομερείς ενέργειες άλλων.
1: Παραλογισμό, ο οποίος δυστυχώς όμως θα τον βλέπουμε να εκφράζεται πλέον πάρα πολύ πιο συχνά από ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πρέπει να σου πω ότι γίνονται πάρα πολλές συσκέψεις στην Αθήνα για τις τουρκικές ενέργειες και πρέπει να σου πω ότι εξετάζονται πάρα πολλά σενάρια για το τι θα συμβεί. Δεν ξέρω αν αυτό για τις ΑΠΕ και τις αντιδράσεις για τις ΑΠΕ ήταν μεντός των σεναρίων που έχουν εξεταστεί, διότι έχουν, ας πούμε, συζητηθεί ζητήματα που άπτονται της αλίας, που άπτονται των ζητημάτων έρευνας και διάσωσης σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές και άλλα πολλά. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι εδώ πέρα πάμε σε μια άλλη εποχή που δεν θυμίζει καθόλου την προηγούμενη διετία, το 23, 24, 25, ας πούμε, τριετία. Το 25 όχι και τόσο πολύ, γι' αυτό είπα διετία στην αρχή. Γιατί τότε είχαμε όντως ήρεμα νερά. Τώρα,
0: όχι,
1: ωστόσο,
0: αυτά καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να τα ξεχάσουμε.
1: Τώρα,
0: και
1: ωστόσο,
0: να δούμε την επόμενη μέρα πώς θα την
1: δρομολογήσουμε. Τώρα, ωστόσο, υπάρχει επιπίθυνση βεβαίως ότι η Άγκυρα δεν θα το τραβήξει πολύ. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν και πότε θα κατατεθεί ο περιβόητος νόμος, το νομοσχέδιο για την Γαλάζια
0: Πατρίδα. Μέσα στο φθινόπωρο κανονικά.
1: Θα πρέπει να το δούμε, γιατί και προηγουμένως λέγαμε ότι θα γίνει τον Ιούνιο, δεν έγινε ποτέ τελικά. Είχαμε μια καθυστέρηση, υποχώρηση, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω από την τουρκική κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Πρέπει να το δούμε να κατατίθεται αυτό το νομοσχέδιο και πρέπει να δούμε και τι θα περιλαμβάνει τελικά και αν θα είναι ανώδυνο, αν θα είναι ένα πυροτέχνημα ή αν θα είναι κάτι άλλο. Αυτά είναι ζητήματα που δυστυχώς θα μας απασχολήσουν και ξέρεις κάτι, Ελισάβετ. Είναι πολύ πιο σημαντικά από αυτά με τα οποία θα ασχοληθεί και θα επικεντρωθεί η ελληνική εγχώρια πολιτική σκηνή. Γιατί η ελληνική εγχώρια πολιτική σκηνή θα ασχοληθεί με την παροχολογία εν ώψη της ΔΕΘ. Θα πει κάποια πράγματα ο Πρωθυπουργός, θα υπερθεματίσουν οι αρχηγοί της εξωματικής αντιπολίτευσης, θα επικεντρωθεί σε αυτά τα ζητήματα η πολιτική αντιπαράθεση και από την άλλη θα έχουμε πραγματικά πολύ σοβαρά ζητήματα, αυτό έχω να πω.

0: Εκτός από αυτά όμως, φίλες και φίλοι, ναι, σήμερα θα ασχοληθούμε και με τις παραλίες και με τα ελληνικά νησιά. Θα έχουμε πολύ πολύ ρεπορτάζ.
1: Δεν τα λύσαμε τα θέματα εκεί.
0: Δεν τα λύσαμε τα θέματα εδώ, γιατί έχουμε κάνει πολλά τηλέφωνα από χθες. Έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους από τα νησιά. Θα δούμε τι γίνεται με την κατάληψη των Αιγιαλών, η οποία δυστυχώς δεν έχει περιοριστεί καθόλου. Μη σου πω ότι τα πράγματα είναι χειρότερα. Εδώ και 3 χρόνια που έχουν ξεκινήσει και αυτά τα κινήματα από τις ελεύθερες παραλίες.
1: Μετά από το κίνημα της Πετσέτας, που θυμόμαστε όλοι ότι προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις και την κινητοποίηση φορέων, δημιουργήθηκε η αίσθηση και το My Coast, που μπορεί να κάνει κανείς την καταγγελία και για παραλίες που έχουν καταληφθεί, μεγαλύτερα κομμάτια τους κτλ. Είχε την αίσθηση ο κόσμος ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο διαχειρίσιμα, μάλλον όχι.
0: Για να τα δούμε λοιπόν. 7 και 28 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Μελενίκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των ρωσικών βομβαρδισμών που σημειώθηκαν τη νύχτα στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις έθεσε σε εφαρμογή η Πολωνία εν μέσω της νέας μεγάλης ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πολωνικός στρατός. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου εναντίον του Ιράν και απειλές για όσους το στηρίζουν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας συνταγματική τιμή επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας. Περισσότερα στο real.gr.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Εντάξει, σου βγάζω το καπέλο που κάθεσαι και διαβάζεις τώρα εδώ πέρα μηνύματα τα οποία είναι. Εδώ έχει δώσει πόνο ο φίλος, έτσι.
1: Μου θυμίζουν στίχους του Eminem και, που ανακαλύπτει λέξεις πάρα πολλές και τις λέει και πάρα πολύ γρήγορα, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό μπορεί να γίνει και να κάνει και διαγωνισμό.
1: Τι, να το πούμε
0: αν μπορείς να το πεις, να το πεις και γρήγορα.
1: Και ανάποδα, να σου πω.
0: Κοίτα, ανάποδα από μόνο του είναι γραμμένο.
1: Φίλε Κώστα, συνέχισε. Πραγματικά μας φτιάξει την ημέρα. Εγώ τα πολλά μηνύματά σου τα παίρνω φωτογραφίες, να ξέρεις. Τα στέλνω στους φίλους μου και τα συζητάμε. Όχι και πάρα πολύ ώρα, αλλά κάνα πεντάλεπτο.
0: Πάμε και στα σοβαρά, γιατί είχαμε μία απόφαση χθες από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι είναι συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στο δημόσιο. Είναι μια πρότυπη δίκη, αφορούσε αγωγή δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Υπέρ του είχε παρέμβει η ΑΔΕΔΗ και ο ενάγων, να πούμε ότι υποστήριζε πως ο νομοθέτης παρέλειψε να επαναφέρει τα επίμαχα επιδόματα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του 23 έως τις 31 Δεκεμβρίου του 24, επικαλούμενος και πλημελή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο μιας ευρωπαϊκής οδηγίας. Τι έκρινε τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας, για να έχουμε και μια εικόνα. Ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να προβληθεί μόνο για το διάστημα μετά την εκπνοή της προθεσμίας μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο, δηλαδή μετά τις 15 Νοέμβρη του 24, αλλά εξέτασε και την ουσία της επίκλησης αυτής της οδηγίας. Έκρινε ότι η επάρκεια του κατώτου μισθού δεν αποτελεί έννοια που μπορεί να ρυθμιστεί από το ευρωπαϊκό δίκαιο αυτοτελώς και ότι την ευθύνη για τη γενικότερη ρύθμιση την έχουν τα κράτη-μέλη. Και ακύρωσε διάταξη της οδηγίας που υποχρέωνε τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια κατά τον καθορισμό των κατώτατων μισθών. Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η οδηγία δεν παρήχε στον ενάγοντα δικαίωμα με επαρκώς προσδιορισμένο περιεχόμενο, το οποίο θα μπορούσε να στηρίξει την αξίωσή του για καταβολή των επιδομάτων. Υπάρχει δημοσιονομικό επιχείρημα, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη η δημοσιονομική πορεία της χώρας μετά το 2010, αξίωσή του για καταβολή των επιδομάτων. Υπάρχει δημοσιονομικό επιχείρημα, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη η δημοσιονομική πορεία της χώρας μετά το 2018, τις υποχρεώσεις που έχει η

0: δύο ταχυτήτων.
1: Εδώ υπήρχε η διαφορετική ψήφος όσον αφορά την αρχή της ισότητας, πρέπει να πούμε, αλλά η τελική απόφαση λέει ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της ισότητας.
0: Λοιπόν, υπάρχουν τρεις εξουσίες σε κάθε οργανωμένο κράτος. Είναι η εκτελεστική, η νομοθετική και η δικαστική. Αυτά τα ζητήματα, μήπως θα πρέπει να τα αποφασίζει η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία και όχι η δικαστική?
1: Εφόσον υπήρξε προσφυγή, υπήρχε προσφυγή από δημόσιο υπάλληλο, όπως σου είπα, υπέρ του οποίου παρενέβη και η ΑΔΔΗ.
0: Ναι, είναι δεδομένο ότι θα υποστηρίζονται αυτές οι ενέργειες σε κάθε...
1: Εννοείται.
0: Σε κάθε... φόρα, δεν είναι φόρα η δικαιοσύνη, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν αρκετές τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα. Η κανονικότητα που έχουμε ζήσει από το 2010 και έπειτα έχει αναταραχθεί πλήρως η ζωή μας. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μας έχουν αφαιρεθεί την εποχή των μνημονίων, δεν μας έχουν επιστραφεί ποτέ. Πρέπει να θυμηθούμε τι έχει υποστεί η χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια.
1: 16 χρόνια μετράμε.
0: Όλα αυτά τα χρόνια ακριβώς. Και η μη απόδοση του δώρου Χριστουγέννων, του επιδόματος αδείας και του επιδόματος του μισού μισθού το Πάσχα στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους είναι ένα από αυτά τα πράγματα που δεν μας έχουν επιστραφεί. Μας έχουν αφαιρεθεί από την ζωή μας.
1: Νομίζω, Αλέξανδρο, ότι αυτό θα γίνει κάποια στιγμή με πολιτική απόφαση. Δεν νομίζω ότι αυτό θα προέλθει από τα δικαστήρια.
0: Ξέρεις κάτι.
1: Ακόμα και αν προέλθει, δεν ξέρω αν. Δηλαδή, ακόμα και αν η απόφαση ήταν διαφορετική, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε ο κρατικός μηχανισμός, αν δεν είναι έτοιμος να τα δώσει, να προχωρήσει αυτήν την κίνηση. Ναι. Νομίζω ότι όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, θα γίνει μόνο με πολιτική απόφαση.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό σου είπα προηγουμένως για την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία και τη διαφορά που έχουν αυτές με την δικαστική εξουσία. Ξέρεις κάτι, επειδή υπάρχει η πεποίθηση ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κάτι εντυπωσιακό στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν έχουμε την συνέντευξη τύπου.
1: Άρχισε να διακινείται αυτό με την 13η σύνταξη. Άρχισαν να ακούγονται τέτοιες πληροφορίες.
0: Τι πιο εντυπωσιακό θα ήταν από το να υπάρχει ένας επιπλέον μισθός στο δημόσιο, μια επιπλέον σύνταξη στους συνταξιούχους ή μια γενναία μείωση στον ένφια. Είναι ένας φόρος ο οποίος έχει πολύ υψηλή εισπραξιμότητα. Είναι πολύτιμος για τα δημόσια οικονομικά. Αλλά βεβαίως είναι κάτι το οποίο ματώνει πάρα πολύ.
1: Και μεγάλη αιμορραγία για τους ιδιοκτήτες.
0: Εννοείται.
1: Γιατί πληρώνεις έναν πάρα πολύ γενναίο φόρο κάθε χρόνο για το σπίτι σου, το οποίο είναι για το σπίτι σου, στο οποίο κατοικείς. Δεν είναι ότι σου προσφέρει κάποιο έσοδο.
0: Δεν το εκμεταλλεύεσαι.
1: Ναι, δεν το εκμεταλλεύεσαι. Δεν είναι η ιδιοκτησία την οποία την νοικιάζεις, έχεις έσοδα από αυτή. Οπότε λογικό είναι, θα φορολογηθείς για αυτά τα έσοδα.
0: Υπάρχουν και σε άλλες χώρες φόροι για την ιδιοκτησία των ακινήτων. Υπάρχουν και σε άλλες χώρες αρκετοί άλλοι φόροι. Εμείς όμως δεν θέλουμε άλλους, να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαστε σε μια κατάσταση η οποία θα μας επιτρέψει άλλο να προσφέρουμε στα δημόσια οικονομικά με τόσο μεγάλο πολύ αίμα όπως έχουμε δώσει.
1: Δεν ξέρω αν κάποιος θα πειράξει τον ένφια, βέβαια, Αλέξανδρε, θέλω να σου πω. Γιατί έχουμε ακούσει τόσα πολλά τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με τον ένφια.
0: Έχει μειωθεί, βεβαίως, έχουν υπάρξει
1: μειώσεις. Έχει μειωθεί, αλλά γίνονται πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια. Και είναι ο φόρος ο οποίος, όπως είπες, έχει παρουσιάσει πολύ μεγάλη εισπραξιμότητα. Είναι στάντερ. Ξεκινάει κανείς τον προϋπολογισμό και ξέρει ότι από εδώ θα εισπράξει τόσα.
0: Η απόφαση αυτή του ΣΤΕ, στην οποία αναφέρθηκες, είναι πολύ ενδεικτική για τον τρόπο που βλέπει το οργανωμένο κράτος την ανάγκη των πολιτών για την επιστροφή στην κανονικότητα που είχαμε πριν από τον καιρό των μνημονίων. Θέλω να πιστεύω ότι η πολιτική ηγεσία θα δει τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Πάμε να δούμε όμως τώρα και τι γίνεται στους δρόμους.
1: Επιστρέφει ο κόσμος. Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούδιο μαζί μας.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι έχουμε?
1: Τι βλέπεις?
2: Δύσκολη πίστα για ακόμα ένα πρωί ο Πειραιάς. Αυτή είναι η δυσκολότερη.
1: Αυτά είναι.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σομυρίδου, Σκυλίτσι, Αλυπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι. Με τεμποδιό διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από τις ακτές του λιμανιού Τζελέπη, Κονδύλι και η Αιτιόνια, όπως κάθε μέρα. Πυκνίνει ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Φαλήρου. Αυτό ίσως αποδεικνύει την επιστροφή αρκετών. Και ανατμήματα έχουμε μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο και Ταύρο, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι αξιοσημείωτο. Γιατί σε σχέση με τον υπόλοιπο ναι. χάρτη που είναι καταπράσινος.
1: Ο υπόλοιπος είναι καταπράσινος. Μάλιστα. Λοιπόν, για άλλη μία μέρα, όλη την εβδομάδα έχουμε το ίδιο μοτίβο. Παντός

0: από την Δευτέρα. Το βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνει αυτό. Το λιμάνι του Πειραιά, αυτή την ώρα που έρχονται και φεύγουν πολλά καράβια, είναι γεμάτο. Άρα θέλει, αν είναι να ταξιδέψετε, σίγουρα να είσαστε νωρίτερα εκεί, για να μην βρεθείτε μπροστά σε κάτι απρόοπτο.
1: Σωστά.
0: Πάντως οι υπόλοιποι οδηγοί κινούνται ανέμελα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Χαλαρά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Βεβαίως.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.

0: Καταστρέψτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ο αγαπημένος μας Ζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Ζερόνιμος Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio-books.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM 97,8, φίλες και φίλοι. Και μια που λέγαμε για το κόψιμο του 13ου και του 14ου μισθού από, από τους δικιά τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, η φίλη μας η Ρούλα μας στέλνει ένα πραγματικά ενδεικτικό, απόλυτα μήνυμα της κατάστασης που αντιμετωπίζουν αρκετοί συμπολίτες μας. Καλημέρα, λέει η Ρούλα. Είμαι νοσηλεύτρια που έχω προσληφθεί το 2003. Μετά από 23 χρόνια υπηρεσίας και δύο παιδιά, ο μισθός μου είναι 1180 επί 12. Πριν το κόψιμο των δώρων, ο μισθός μου ήταν 1045 επί 14. Με το κόστος ζωής, σίγουρα μία φορά πιο υψηλό. Αυτό τα λέει όλα. Και τι μπορεί να πει οποιοδήποτε πολιτικός τώρα στην φίλη μας την Ρούλα. Και επίσης, για τους νοσηλευτές που έχουμε τεράστιο έλλειμμα. Μη σου πω ότι το έλλειμμα στους νοσηλευτές είναι μεγαλύτερο από το έλλειμμα από τους γιατρούς, γιατί εδώ πέρα θα ήθελα να έχουμε και κάτι από την ΟΕΝΓΕ. Να ξέρεις ότι προσπάθησα να το κάνουμε την Ομοσπονδία της Ένωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών για να έχουμε μια συζήτηση για το τι συμβαίνει σε παραθυριστικούς προορισμούς και στα νοσοκομεία, γιατί και εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις νοσηλευτών που ψάχνουν εναγωνίως να φύγουν στο εξωτερικό. Ευαγγελιζόμαστε ως κυβέρνηση.
1: Η επιλογή του συνήθως είναι η Κύπρος, να ξέρεις, πια τα τελευταία χρόνια, γιατί εκεί προσφέρονται και υψηλοί μισθοί και είναι μια χώρα που είναι κοντινή μας και μιλάμε την ίδια γλώσσα. Οπότε δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες προσαρμογής σε μια άλλη κουλτούρα και νοοτροπία. Αλλά λέγαμε, Αλέξανδρε, την προηγούμενη εβδομάδα και την Ελένη την Κατσαμπέκη. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι αν δεις φέτος τις πανελλαδικές εξετάσεις, έμειναν πάρα πολλές κενές θέσεις όσον αφορά τις νοσηλευτικές σχολές. Που σημαίνει ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν την πρόθεση να ασχοληθούν με έναν κλάδο, με ένα επάγγελμα που βλέπουν ότι έχει και τόσο μεγάλη καταπώνηση και τόσο δύσκολα ωράρια και πολλές εφημερίες και δεν πληρώνεται όπως θα έπρεπε να πληρωθεί. Άρα στο μέλλον θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά το νοσηλευτικό κομμάτι.
0: Αν θέλεις την ταπεινή μου άποψη, είναι ο βασικός κλάδος στον οποίο πρέπει να υπάρχει ενίσχυση μαζί με αυτόν της παιδείας των εκπαιδευτικών. Αλλά θα σου έλεγα ότι πρώτα θα πρέπει να προσέξουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, γιατί και από εκεί πέρα σε αυτόν τον κλάδο υπάρχει μεγάλη αιμορραγία, υπάρχει μεγάλη φυγή ανθρώπων στο εξωτερικό. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια ότι μιλούσα με τον εκπρόσωπο της Ένωσης, άκου τώρα, της Ένωσης Ελλήνων Γιατρών του κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας.
1: Ναι.
0: Όχι της Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Ενός από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας. Η Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Η οποία βεβαίως έχει 18 εκατομμύρια πληθυσμό, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Πόσοι ήταν οι Έλληνες γιατροί? 1800. Μόνο στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Δηλαδή, τώρα θα πρέπει εδώ πέρα να δούμε πραγματικά τι μπορεί να συμβαίνει. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και να λέει: μα δεν έρχονται γιατροί, δεν δηλώνει κανένας, υπάρχουν θέσεις. Προκυρήσουμε. Δεν δηλώνει κανένας ενδιαφέρον.
1: Με τι κίνητρα προκυρήσουν αυτές τις θέσεις? Άρα τι δίνεις? Την ξέρουμε την κατάσταση, γιατί αυτή είχε διαμορφωθεί από τα χρόνια των μνημονίων, όπως λες. Με την φυγή πάρα πολλών, όχι μόνο γιατρών και άλλων επιστημόνων προς την κεντρική Ευρώπη, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε αιμορραγία και προς την Κύπρο. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί είναι νευραλική τομή. Δεν είναι έφυγαν κάποιοι άνθρωποι να κάνουν μια οποιαδήποτε δουλειά.
0: Ναι.
1: Αυτούς τους ανθρώπους εδώ τους σπουδάζουμε. Υπάρχει ένα σύστημα εκπαιδευτικό που δημιουργεί επιστήμονες, που δημιουργεί γιατρούς και όλοι αυτοί, όχι όλοι, ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι τους φεύγουν.
0: Έχεις πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί επενδύει το κράτος στην εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων.
1: Και άρα κάνε κάτι να τους κρατήσεις.
0: Δεν έχουμε την απόσβεση αυτής της επένδυσης ποτέ. Διότι αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν, αισθάνονται ότι δεν έχουν μέλλον στην χώρα μας. Και άκου τώρα, επειδή θίξαμε και το θέμα του έμφυα, η φίλη μας η κυρία Κίρκη. Καλημέρα. Άρα είναι okay να πληρώνουμε ενίκιο στο σπίτι μας, γιατί αυτό είναι ο έμφυα. Η δικαστική υπάλληλη του δημοσίου δεν είναι? Γιατί βγάλαν απόφαση να λαμβάνουν τα δικά τους δώρα στις άλλες χώρες που έχουν και άλλους φόρους? Τι μισθούς έχουν και τι παροχές από το κράτος? Εύλογες απορίες. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλοι μας Κίρκη.

0: Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα, γιατί αυτά τα ζητήματα απασχολούν εδώ και 16 χρόνια και δεν έχουν σταματήσει να απασχολούν την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, είχαμε και μία δήλωση χθες. Δεν εφησυχάζουμε, δεν πανηγυρίζουμε, συνεχίζουμε τη μάχη για τη μείωση του κόστου ζωής. Αυτά το είπε ένας υπουργός. Ποιος υπουργός δεν εφησυχάζει και δεν πανηγυρίζει? Είναι ο υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή τα στοιχεία που δείχνουν την αρνητική πορεία του πληθωρισμού τροφίμων τον Ιούλιο στη χώρα μας. Πιο αναλυτικά, με βάση τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο, ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα είναι μείον 0,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025 και μείον 2,3% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026. Στην Ευρωζώνη τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 0,8% και μείον 0,2%. Επισημαίνεται ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα είναι ο χαμηλότερος σε μηνιαία μεταβολή μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε: τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat δείχνουν ότι σε ένα δύσκολο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, με δύο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή και υψηλές τιμές στο πετρέλαιο και τα καύσιμα, η επίμονη προσπάθεια για τον έλεγχο των τιμών φέρνει αποτέλεσμα. Προφανώς και δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε. Εργαζόμαστε με σχέδιο, συνεχείς παρεμβάσεις και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, σε συνεργασία με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για να λειτουργήσει η αγορά με πιο δίκαιο ανταγωνιστικό τρόπο. Βεβαίως και έχει απόλυτα δίκιο ο υπουργός να λέει ότι δεν εφησυχάζει και δεν μπορεί να πανηγυρίζει.
1: Μα γιατί να πανηγυρίσουμε?
0: Και δεν μπορεί να πανηγυρίζει γιατί το μείον 0,2-3% σε σχέση με τον περασμένο μήνα, τον Ιούνιο του 2026, ουσιαστικά τρώει το μισό της αύξησης που είχαμε τον Ιούνιο. Διότι τον Ιούνιο είχαμε αύξηση 5,2%, πληθωρισμό 5,2%, και τώρα τον Ιούλιο έχουμε μείον 2,3% σε σχέση για τα τρόφιμα. Μόνο,
1: ναι,
0: για τα τρόφιμα.
1: Μόνο για τα τρόφιμα. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, γιατί να πανηγυρίσεις? Να πανηγυρίσεις για μία μείωση η οποία ακόμα δεν την έχουμε καταλάβει στην τσέπη μας. Να πανηγυρίσουμε για το ότι είναι ο πρώτος μήνας που έχουμε αυτή τη μείωση μετά από πολλούς μήνες που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Να πανηγυρίσουμε ότι απλά μειώθηκε ο ρυθμός αύξησης στο γενικότερο δίκτυο του πληθωρισμού. Ο ρυθμός αύξησης. Μα γιατί ακριβώς να πανηγυρίσουμε, Αλέξανδρε, τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την ακρίβεια? Εγώ αναρωτιέμαι.

0: Εδώ πέρα πιστεύω ότι μπορούν να ληφθούν κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ακρίβεια. Εγώ επαναλαμβάνω, το είπαμε και χθες, δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει άλλη ενέργεια, άλλη κίνηση πέρα από τον πολύ αυστηρό έλεγχο, αλλά και τα πρόστιμα στις επιχειρήσεις που εσωροκερδούν. Αυτό συμβαίνει. Δεν συμβαίνει τίποτα άλλο όταν βλέπεις τόσες μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές των τροφίμων στα ράφια διαφόρων διαφορετικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ, διότι δεν είναι δυνατόν ένα προϊόν να κάνει 6 ευρώ στο ένα σούπερ μάρκετ και 9,5 ευρώ στο άλλο σούπερ μάρκετ. Μιλάμε για το ίδιο προϊόν, το οποίο είχε αγοραστεί από τους ίδιους φοιτητές την ίδια χρονική περίοδο. Είναι δεδομένο ότι εδώ υπάρχει εσωροκέρδεια και δεν βλέπω αν μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο μέτρο εκτός από τα πολύ τσουχτερά πρόστιμα σε αυτούς που παρανομούν.
1: Γιατί θα πρέπει και να μπαίνουν και να εισπράττονται και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό, Αλέξανδρε, η δυνατότητα που δίνει πλέον η ψηφιοποίηση και η δυνατότητα που δίνει πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη. Για να μην λέμε ότι δεν έχουμε κόσμο να κάνει τους επιτοπίους ελέγχους και να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και από επιχείρηση σε επιχείρηση. Αυτά τα εργαλεία που έχει χρησιμοποιήσει το κράτος, την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, βάλτε τα στο παιχνίδι, ούτως ώστε να γίνονται πιο εύκολοι οι έλεγχοι από το γραφείο, πιο γρήγορα και να είναι αποδοτικοί. Και να βλέπουμε τα πρόστιμα, τα όποια πρόστιμα, να εισπράττονται, να το μαθαίνουμε ότι έχουν εισπραχθεί.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό. Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Τι βλέπεις medium για τις εκλογές?
5: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο. Αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
2: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
8: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής. Και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
9: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο, νερό της φύσης. Απολώνιο, εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο, είναι για μένα το νερό.
13: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
14: Υπάρχουν γιορτές που γίνονται παράδοση. Το Σάββατο 22 Αυγούστου η Σάλακος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στο μεγάλο γαστρονομικό γεγονός του νησιού μας, την 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι, στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε να γευθείτε το αυθεντικό Σαλακενό για Πράκι, μια ξεχωριστή τοπική συνταγή που περνά από γενιά σε γενιά, να γνωρίσετε τις γεύσεις και τις παραδόσεις του τόπου και ζήστε μια αξέχαστη βραδιά με χορό, κέφι και γνήσια νησιώτικη μουσική. Μαζί μας ο Μιχάλης Κονιτόπουλος με την ορχήστρα του, ο Νεκτάριος Κωνσταντάκης και ντόπιοι καλλιτέχνες σε ένα παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι. Σάββατο 22 Αυγούστου, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, ώρα 8.30, Σάλακος. Μη λείψει κανείς. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου.
15: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
16: Εσένα σε πειρά, δεν σε πειρά, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα! Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες! Τα πάντα έχουν ασύτιμες, δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο, νάκι προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις! Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
17: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
16: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
18: Και η Celtic μετά τους πρώτους αγώνες στα play-off της διοργάνωσης. Αναλυτικά, Celtic Glass Clins 3-0, Slovan Bratislava Celje 1-1, Hapoel Berseva Sabah 2-1 και Nijmegen Bodo Glimt 1-3. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, φίλες και φίλοι, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Αφεντικός στο στούντιο είναι ο φίλος μας, ο Νίκος ο Σαπρανίδης, η άλλη φίλη μας, η Εύη Βουγγιλιώτη, απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Λοιπόν, στέλνει μήνυμα ο Θεόδωρος για το θέμα που λέγαμε πριν με το Συμβούλιο της Επικρατείας και την απόφασή του για τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους και λέει: τι έκαναν οι δικαστικοί, λέει, για τα δικά τους, τα δίκασαν υπέρ τους. Αυτά, λέει, δεν τα λέτε. Αλήθεια, γιατί? Γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, Θεόδωρο. Γιατί πέρσι τον Ιούνιο το μισθοδικείο έλαβε μία απόφαση όσον αφορούσε το αίτημα των εν ενεργεία δικαστών για την μόνιμη επαναφορά των δικών τους δώρων, του 13ου και 14ου. Του μισθού και η απόφαση ήταν αρνητική. Το σκεπτικό ήταν ότι οι τρέχουσες αποδοχές τους έχουν αποκατασταθεί σε επίπεδα που διασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση και την δικαστική τους ανεξαρτησία. Μάλιστα, τότε είχε γίνει μεγάλη κουβέντα για το αν αυτή η απόφαση θα ήταν ουσιαστικά ένα
0: πρόκριμα για τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Και κάπως έτσι φαίνεται ότι λειτουργεί. Έχουν λάβει όμως θετικές αποφάσεις, κυρίως όσον αφορά αναδρομικά και συντάξεις, δηλαδή κυρίως στο σκέλος των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών και ενδεχομένως αυτά να έχει στο μυαλό του και ο Θεόδωρος. Αλλά όσον αφορά τα δώρα στους ενεργεία δικαστικούς, δεν έχουν λάβει κάποια διαφορετική απόφαση. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Καλημέρα και στον Σπύρο από το Ήλιον που είναι πάρα πολύ δυναμικός και επαναστατικός. Λέει: εάν ως εργαζόμενοι περιμένουμε να δικαιωθούμε από δικαστήρια για τα δικαιώματά μας, είναι σαν να περιμένουμε να φτάσουμε στο φεγγάρι με μοτοποδήλατο. Δεν πρέπει να μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα από τους εργαζόμενους σε αυτόν τον τόπο για να αλλάξουν τα πράγματα όσο πιο γρήγορα, λέει, το καταλάβουμε αυτό, τόσο πιο πολύ θα είναι για το συμφέρον του πολίτη και του εργαζόμενου.

0: Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε και τι γράφουν στις πρώτες σελίδες τους σήμερα οι εφημερίδες. Ξεκινάμε από το Ποντίκι. Υπόθεση πολύ προσωπική, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έκτισε την Ελλάς με αυστηρά δικά του κριτήρια. Οι τεράστιες πολιτικές διαφορές μεταξύ του 2012 και του 2026 και ο απογαλακτισμός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο γρίφος των προσώπων, το καθαρό μητρό των στελεχών και η διπλή εξόρμηση στην ΔΕΘ. Αντώνη Σαμαράς, ακόμα από την πρώτη σελίδα από το Ποντίκι, το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση του και ελληνοτουρκικά τα θαλάσσια πάρκα της γαλάζιας πατρίδας.
1: Είδε το πρώτο μέρο τη τριλογία από τον ντοκιμαντέρ, το πολιτικό που σου έλεγα χθε για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Μα σου είπα, όχι, θα τα δω όλα μαζί.
1: Μα βλέπει τώρα, δηλαδή σε πιάνω αδιάβαστο. Σου είπα ότι θα σε ρωτήσω.
0: Με δεν με πιάνει τα διάβαστο. Σου είχα δηλώσει ότι θα είμαι αδιάβαστο.
1: 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα ήταν
0: κυρία,
1: στην
0: το είχα
1: διάρκεια.
0: Πει από χθε. Δεν θα διαβάσω.
1: 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Είσαι, ναι. Είσαι απαραδεκτό, Αλέξανδρε. Ωραία. Λοιπόν, επειδή το είδα και δεν είναι και μεγάλο διάρκεια, λέγεται, ναι, το πρόσημο τη πολιτική. Ναι. Μου έμοιαζε πάρα πολύ η έναρξη με. Όποιον έχει διαβάσει την Ιθάκη, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα το καταλάβει, γιατί αυτό συστήνεται ουσιαστικά και λέει γεννήθηκα εκεί και τα λοιπά και τότε και ήταν η μεταπολίτευση και τα σχετικά. Και ουσιαστικά είναι η άποψή του για το τι σημαίνει η πολιτική στη σημερινή εποχή, ότι είναι μια φορτισμένη έννοια, αλλά για το ότι το ίδιος οι ιδεολογίες παίζουν ακόμα το ρόλο τους. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος της τριλογίας, περιμένουμε και τη συνέχεια.
0: Και εφόσον το ανέφερες και αυτό, πρέπει να μιλήσουμε και για την γελιογραφία που υπάρχει στην πρώτη σελίδα στο Ποντίκι. Είναι ο Οδυσσέας, ο Ματ Ντέιμον από την Οδύσσεια με τους συντρόφους του και τον ρωτάει ένας, αφού ήθελες τόσο πολύ να γυρίσεις, τι έκανες τόσα χρόνια στο νησί της Καλυψός, και απαντά ο Οδυσσέας, rebranding.
1: Η αλήθεια είναι ότι όποιος δει αυτό το ντοκιμαντέρ θα καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ προσωποποιημένο. Είναι όλο γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι κάτι άλλο, δεν αφορά.
0: Όπως είναι και ο πολιτικός του σχηματισμός. Και καλά το λέει το Ποντίκι, ότι υπάρχουν πολλές διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη χρονική περίοδο που υπήρχε η ακμή του πολιτικού φαινομένου Αλέξη Τσίπρας. Από το 2012 μέχρι το 2026 έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Και υπάρχει έντονο το στοιχείο του απογαλακτισμού από την προηγούμενη χρονική περίοδο, όχι μόνο πολιτικά, όχι μόνο όσον αφορά τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώνουν, αλλά και ιδεολογικά.
1: Πάμε και στην κόντρα. Τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Patriot με πρόσχημα τις απειλές του Ιράν? Μετακινούν τα πυραυλικά συστήματα από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Αφήνουν ακάλυπτο το Ανατολικό Αιγαίο για να κάνουν το χατήρι του Ερντογάν. Στα ύψη τα καύσιμα, πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη βενζίνη και ντίζελ, εξανεμίστηκε η επιδότηση των 370 εκατομμυρίων ευρώ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα, η Ναύτεξ που θα ξεκλειδώσει το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Τουρισμός για όλους, λίγη αύριο η προθεσμία υποβολής της αίτησης. Ρόδος, ανησυχία για έξαρση γαστρεντερίτιδας. Και Συμβούλιο της Επικρατείας, συνταγματική περικοπή δώρων και επιδομάτων στο δημόσιο.
0: Η απογευματινή ασπίδα Patriot στις απειλές των μουλάδων. Πόσο διαφορετικό είναι αυτό το θέμα σε σχέση με την προηγούμενη εφημερίδα. Συναγερμός σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, σενάριο για μεταφορά των συστοιχειών από την Κάρπαθο στην Κρήτη, μετά τη στοχοποίηση από το Ιράν, της Κύπρου και της Βουλγαρίας. Και για θερμό επεισόδιο ψάχνεται η Άγκυρα, πάντα από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, κλιμακώνει τις παραβιάσεις και βγάζει στο Αιγαίο οπλισμένα αεροσκάφη για να προκαλέσει. Και μήνυμα ισχύως στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτρης Χούπης με τον Ισραηλινό ομολογό του, αντιστράτηγο Αιγιάλ Ζαμ. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια εντυπωσιακή, θα να πω, ανακοίνωση από την Περιφέρεια Αττικής για το πάρκο το οποίο ετοιμάζεται στον Φαλιρικό Όρμο. Αυτό προβάλλεται στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Γίνεται εργοτάξιο η δέσμευση Χαρδαλιά για το ΑΕΝΑΟΝ, ελεκτικό συνέδριο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο στον Φαλιρικό Όρμο περνά πλέον οριστικά στη φάση της υλοποίησης.
1: Καθημερινή, κλιμάκωση με γκρίζες ζώνες από την Άγκυρα, αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία. Διαδηλώσεις κατά Ζελένσκι στο Κίεβο, έχει γίνει ένας μικρός χαμός, θέλω να πω, στην Ουκρανία και μετά την, τον προηγούμενο Υπουργό Άμυνας, τον, ο οποίος έχει απομακρυνθεί, ο οποίος ζήτησε εκλογές στη χώρα, ακόμα και παρότι είναι σε εμπόλεμη κατάσταση η Ουκρανία, και τις έρευνες για τη διαφθορά.
0: Καλά, αν ξεκινήσουν αυτές οι έρευνες και φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα, νομίζω ότι θα έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Με βάση όλα τα πολλά δισεκατομμύρια που έχουν εισρεύσει στην Ουκρανία το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Πειραματικό εμβόλιο κατά του μελανόματος, ελπίδα για χιλιάδες ασθενείς μετά τις πρώτες δοκιμές. Όχι Συμβουλίου της Επικρατείας επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, έκρινε συνταγματική την κατάργησή του στο δημόσιο. Ο χάρτης με τις κόκκινες περιοχές όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου, που υπάρχουν νέα κρούσματα. Η ιρανική απειλή στα ραντάρ των Patriot, σχέδιο μεταφορά τους από Κάρπαθο σε Κρήτη και Αθήνα, φθηνή για τους επισκέπτες και ακριβή για τους κατοίκους.
0: Η Δημοκρατία ξεπλένει τον Ερντογάν Γεωργιάδης και ύστερα περιμένουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ορθώσει ανάστημα στην Άγκυρα. Απίστευτο και όμως αληθινό, προκειμένου να πλήξει δικαστικά τη Δημοκρατία, επικαλείται και υιοθετεί τη μήνυση παράσημο που έχει καταθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος κατά της εφημερίδας μας, εκφράζοντας την καθολική αγανάκτηση των Ελλήνων και την περίοδο των παράνομων ερευνών του World Series το 2020. Το πρωτοσέλιδο είχε τίτλο «Sikhtib Git Mr. Erdogan». Σε μια εξίσου κρίσιμη συγκυρία, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ως θλιβερή εξαίρεση, κάνει τον παπαγάλο του Σουλτάνου. Συμφωνεί ο κ. Πρωθυπουργός μαζί του. Η θέση μας, ούτε και σουφάκι να ήταν, πάντα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Ακόμα, σως από τους αστυνομικούς, χωρίς προσωπικό για τους Ρωμά, πληρώνουμε από την τσέπη μας και με πρότυπη δίκη έβγαλαν συνταγματικό το κόψιμο των δώρων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε αγωγή για τον δημόσιο τομέα.
1: Τα νέα, το Ιράν απειλεί Κύπρο, Βουλγαρία και η Ελλάδα στο στόχαστρο. Συναγερμό στην Αθήνα που προχωρεί σε μέτρα θωράκισης, στο τραπέζι μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, έτοιμη και η αντιπυραυλική κάλυψη στη Σόφια, αν υποβάλει σχετικό αίτημα. Πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε κάθε χτύπημα. Οριστικό όχι στα δώρα, τι αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίθηκε η μη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Ανακάλυψη, εμβόλιο mRNA φρενάρει το μελάνωμα, διπλή επιτυχία προσωποποιημένου εμβολίου των Moderna και Merck για τον καρκίνο του δέρματος, κέντρο αριστερά, διαγραφές, μεταγραφές και υπόγειες διασυνδέσεις, η επίδειξη πυγμής της Δούρου, το σχέδιο διεύρυνσης του Ανδρουλάκη και η μηντιακή αντεπίθεση του Τσίπρα και διεθνής έκθεση η συνύπαρξη ανθρώπων και ρομπότ.
0: Ελεύθερος τύπος, ασπίδα Patriot στην Κρήτη μετά τις ιρανικές απειλές για επίθεση στην Ευρώπη. Σκέψεις μεταφοράς του αντιαεροπορικού συστήματος από την Κάρπαθο στη Σούδα. Συναγερμός σήμανε στην Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι η Τεχεράν εξετάζει πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις σε ευρωπαϊκά εδάφη. Ανάμεσα στους πιθανούς στόχους, Κύπρος και Βουλγαρία. Ανοιχτοί παραμένουν οι διπλωματικοί διάβλοι με το Ιράν. Ακόμα, στη ΔΕΘ ανακοινώσεις, μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις επαγγελματίες. Ανάσα για την επιχειρηματικότητα της χώρας, τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί η έκταση της μείωσης όταν θα κλειδώσουν τα δημοσιονομικά δεδομένα και κάτω από το 100% έως το 2035 το δημόσιο χρέος. Μετά το 2038 φτάνει ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου. Όφελος 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε τόκους από την πρόορη αποπληρωμή 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια και πάντα από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, πράσινη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυστηρότερο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, περιορισμοί για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα, ειδικά κριτήρια για εγκαταστάσεις στη θάλασσα.
1: Εφημερίδα Εστία, γιατί παίρνουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και όχι από την Σαουδική Αραβία, στο στόχαστρο του Ιράν, Ελλάς και Κύπρος, νέα δικαίωση της Εστίας. Πολιτική αντιπαράθεση για την αποπληρωμή του χρέους, η Πορτογαλία απαγόρευσε την μπούρκα σε δημοσίους χώρους, ενοχή για την πανδημία παραδέχεται στενό σύμβουλος του Φάουτσι, πράσινο φως από το ελεγκτικό συνέδριο για το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων.
0: Εφημερίδα των Συντακτών. Η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με Ιράν. Οι πληροφορίες για πιθανούς ιρανικούς στόχους σε Κύπρο και Βουλγαρία αλλάζουν τα δεδομένα στον ελληνικό στρατιωτικό σχεδιασμό. Θα εξεταστεί η επιστροφή Patriot στο Δημότυχο αν το ζητήσει η Βουλγαρία για την προστασία της. Πιθανή η μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της αμερικανικής βάσης στη Σούδα. Και Μπελάβια, εισαγγελική έρευνα για την συντήρηση του ελικοπτέρου που έπεσε στην Σύφνο. Η εισαγγελία Σύρου, διεξάγει κατεπίγουσα προκαταρχική εξέταση. Στο μικροσκόπιο βίντεο, μαρτυρίες, έγγραφα πτήσης και συντήρησης. Για ανεπαρκή κουλτούρα ασφαλείας στις εταιρείες ελικοπτέρων, κάνει λόγο η ΑΠΑ, σιγή από την εταιρεία Μπελάβια της οικογένειας Μπελετσιώτη, που μίσθωσε το μοιραίο Μπελ. Στις ετήσιες εκθέσεις ασφαλείας της ΑΠΑ καταγράφεται μυστικοπάθεια από τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα ελικόπτερα. Και από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, χαλκιδική κυβέρνηση, άλλα κόλπα με τον απολογισμό της φωτιάς. Τώρα μετρούν πόσα ακίνητα σώθηκαν.
1: Επειδή αναφέρθηκε στη Σύφνο και στο ελικόπτερο, να πούμε ότι έγιναν για μία ακόμη ημέρα αυτοψίες στο νησί. Έχουν συλλέξει στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικόπτερου. Είναι ενδεικτικές οι μαρτυρίες που έχουμε ακούσει και από τα τηλεοπτικά κανάλια, από αυτόπτες μάρτυρες. Λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας ότι όλα έγιναν, λέει, μέσα σε δευτερόλεπτα. Το βλέπουμε βέβαια και στο βίντεο. Έγιναν δύο εκρήξεις, λέει ο ίδιος, και είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν. Η προκαταρκτική εξέταση φαίνεται να δείχνει ότι υπάρχει πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο. Αυτό που ήταν και η πρώτη εκτίμηση των ειδικών. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την περιδίνηση που καταγράφεται λίγα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί το ελικόπτερο. 5 δευτερόλεπτα ήθελε ακόμα για να προσγειωθεί. Αυτή είναι η τραγική ηρωνία. Μετά από 5 δευτερόλεπτα θα είχε φτάσει στο ελικοδρόμιο και μάλιστα ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου το έβλεπε, γιατί ήταν τόσο κοντά το ελικόπτερο, οπότε θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και η κατάθεσή του. Και με αφορμή αυτό έχουν αρχίσει έλεγχοι γενικά σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206, τα οποία έχουν εγγραφεί στο ελληνικό νιολόγιο, οπότε πρέπει να δούμε μήπως γενικά υπάρχει πρόβλημα.
0: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας από την πρώτη στιγμή, την Δευτέρα, όταν είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα, ουσιαστικά έδωσε εντολή σε όλες τις εταιρείες που έχουν αυτού του τύπου τα ελικόπτερα να προχωρήσουν σε σαρωτικούς ελέγχους, για να μην έχουμε την επανάληψη ενός τόσο τραγικού συμβάντος. Πραγματικά οι λεπτομέρειες και οι πληροφορίες που έχουμε από τις ενέργειες του πιλότου είναι συγκλονιστικές. Υπάρχει επίσης η λεπτομέρεια και η πληροφορία ότι φλεγόμενος βγήκε από το ελικόπτερο, ενώ είχε ήδη γίνει η σύγκρουση, προχώρησε αρκετά μέτρα. Μάλιστα είχε μαζί του και το κινητό του και φαίνεται να προσπαθούσε να καλέσει σε βοήθεια. Βρέθηκε νεκρός λίγα μέτρα έξω από το μακριά από το ελικόπτερο μαζί με το κινητό του. Είναι τραγικές οι στιγμές και οι πληροφορίες από αυτό το δυστύχημα.
1: Λοιπόν, πάμε και στην Εσπρέσο. Ο σπαλιάρας τα έσπασε με τις 6 οδοντίατρό του. Χωρισμός για τον Μίστερ 4000. Τον Ιούνιο μίλαγε δημόσια για γάμο. Τι συνέβη άραγε? Κύμα συμπαράσταση στην Ασημίνα Ιγκλέζου. Νέες φωτοσοκ λίγο πριν ακροτηριάσουν δάχτυλα της Survivor. Με λένε Αλέξη, σε λένε Μαντόνα. Πόσο Γεωργούλης έστειλε τη βασίλισσα της Pop στην Κέρκυρα. Και το μουσείο του οίκου Μπούλγαρη στη γη των Κλαρίνων. Αποστολή της Εσπρέσο στην παραμεθιά Θεσπρωτείας.
0: Ο ριζοσπάστης, έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις ορμητήρια των ΗΠΑ ΝΑΤΟ. Στρατιωτικοί στόχοι, οι αμερικανο-ανατολικές υποδομές σε ευρωπαϊκές χώρες. ΚΚΕ, πιο έντονος από ποτέ ο κίνδυνος γενίκευσης του υπερελιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να ποια είναι η ασφάλεια που παρέχουν οι στρατηγικές συμμαχίες της κυβέρνησης, τις οποίες στηρίζουν και τα άλλα κόμματα. Και εφοπλιστές κυβέρνηση, αφηνιασμένοι από τις ευκαιρίες του πολέμου, στέλνουν τους ναυτεργάτες στο στόμα του λύκου. Και επίσης, παλαϊκό συλλαλητήριο, στη ΔΕΘ διευρύνεται η συμμετοχή, εντείνονται οι προετοιμασίες.
1: Κλείνουμε με την εφημερίδα Μανιφέστο. Φαβορή για χρυσό βατόμουρο, τριλογία πρεμιέρα για το παραμυθένιο ντοκιμαντέρ Τσίπρα, με επικοινωνιακές πομφόλιγες θα επιχειρήσει να στηρίξει το αφήγημά του στη ΔΕΘ. Το μας του καλοκαιριού από τον Ελασί τη σκηνοθέτη με θέμα την αυτού εξοχότητα. Σοφία Βούλτεψη, υπηρέτησαν τα ήρεμα νερά και κολυμπούν στα ρηχά νερά της δημαγωγίας. Χάρης Παυλίδης, η Πράγα του Βάτσλαβ Χάβελ και τα μαθήματα ιστορίας που κάποιοι ξέχασαν. Τάκης Θεοδωρικάκος, αρνητικός ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Και ΣΥΡΙΖΑ 1 versus ΣΥΡΙΖΑ 2, εμφύλιος δίχως αύριο στα αλόνια της αριστεράς από τη συμπόρευση του Φάμελου με την Ελλάς στη σκληρή γραμμή της αυτόνομης πορείας και όποιος αντέξει.

0: Πρέπει εδώ, Ελισάβη, να τονίσουμε και τι έχει διαρρεύσει ήδη από χθες για τη μεταφορά της συστοιχίας στον Πάτιο της Τισούδα, που απασχολεί και τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Την έχουμε ανοιχτή την είδηση να διαβάσουμε από το πρωί. Μας έχει πιάσει όμως η πολυλογία και δεν είναι και λίγες οι υπόλοιπες ειδήσεις. Με αφορμή λοιπόν τις νέες απειλές του Ιράν κατά ευρωπαϊκών κρατών, σχετικές πληροφορίες δημοσιεύτηκαν και στους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανάμεσα στα σενάρια εξετάζει και τη μεταφορά την συστοιχία στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Τώρα αυτή η πυροβολαρχία Patriot βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία ξανά.
1: Υπάρξει πάλι αίτημα από την βουλγαρική πλευρά, βέβαια.
0: Θυμάσαι ότι ζεύγοι F-16 είχαν μεταφερθεί σε αεροδρόμιο της Βορείου Ελλάδος, ούτως ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν όποτε και αν ποτέ χρειαστεί σε οποιαδήποτε ζητήματα προκύψουν και στον εθνικό εναέριο χώρο της Βουλγαρίας. Αλλά βεβαίως αυτό έχει γίνει και με συστοιχεία Patriot. Για την ενίσχυση λοιπόν της αντιεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της γειτονικής μας χώρας, με τη διάθεση ξανά ενός συστήματος Patriot, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Κατά τις ίδιες πηγές επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά F-16 της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς.
1: Και να πούμε εδώ ότι αμέσως μόλις έγιναν γνωστές οι πληροφορίες των Financial Times για αυτές τις απειλές των Ιρανών, άρχισε μια συζήτηση για το κατά πόσο είναι πραγματική η απειλή της Τεχεράνης για την Ευρώπη. Ερευνητής του Royal United Services Institute στο Λονδίνο χαρακτήρισε την απειλή αυτή υπαρκτή αλλά περιορισμένη. Θεωρεί ότι το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει βαλιστικούς πυράβλους μέσου βεληνικούς εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη νότια και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Εκτίμησε πάντως ότι συγκεκριμένοι πυραυλοί θα δυσκολεύονταν να προκαλέσουν σημαντικές καταστροφές σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Η έκταση των Ιρανικών αντιπίνων πάντως θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, όπως λένε και οι ίδιοι οι Ιρανοί.

0: Ενώ σε αυτό το πλαίσιο, ποιος μίλησε ξανά και τι είπε.
1: Έλα τώρα, δύσκολα βάζεις. Ποιος να μίλησε, ο Τραμπ θα μίλησε.
0: Για πες και τι δυνατό. Είπε.
1: Λοιπόν, μήπως τα γυρίζει λίγο, μήπως βλέπει ότι τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά και στρέφεται πάλι στον οικονομικό πόλεμο. Γιατί οι τελευταίες απειλές που εκτόξευσε κατά της Τεχεράνης έχουν να κάνουν με έναν, λέει, οικονομικό πόλεμο και μία απομόνωση, όπως λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς προηγούμενο.
0: Ναι, οκ. Okay. Εμείς γελάμε, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου για πλάκα.
1: Ναι, δεν είναι για πλάκα. Πάντως, μάλλον δείχνει να στρέφεται πάλι στον οικονομικό τομέα και περιγράφει την κίνηση αυτή και την απόφασή του να κηρύξει οικονομικό πόλεμο στο Ιράν ως οικονομική D-Day. Και προειδοποίησε μάλιστα ότι οποιαδήποτε χώρα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε επιχειρήσεις, αεροδρόμια, κρατικούς φορείς να προσφέρουν, λέει, οποιαδήποτε είδος σανίδα σωτηρία στο Ιράν, αυτή η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες.
0: Και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των δηλώσεων? 9,91,67 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου χθες, 91,87 δολάρια το βαρέλι σήμερα. Πάμε σε διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφίλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Υποελεγχοτέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Μελενίκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οικονομικό πόλεμο αναφιπροηγουμένου εναντίον του Ιράν και απειλές για όσους το στηρίζουν, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Η Πολωνία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις. Όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας συνταγματική τιμή επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας. Περισσότερα στο real.gr.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη, 25 στη Θεσσαλονίκη και 23 στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: Λοιπόν, 8 και 36 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Real FM και πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι πριν από λίγη ώρα ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτείας. Εντοπίζεται η εστία σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο στο βουνό, κοντά σε κορυφογραφμή μάλιστα. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, τρία οχήματα, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα τεθεί υπό έλεγχο. Να πούμε γενικά ότι σήμερα περισσότερες από 30 περιοχές της χώρας βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς. Είναι το επίπεδο 3. Οι περιοχές που είναι σε κίτρινη προειδοποίηση είναι Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Έτωλο Ακαρνανία, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Άρτα, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία, Λακωνία, Σποράδες, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθη, περιοχές Μαγνησίας, Αχαΐας, Αρκαδίας και Εύρου, δηλαδή η μισή Ελλάδα, ίσως ακόμα και μεγαλύτερο τμήμα της, βρίσκεται στο κίτρινο σήμερα όσον αφορά το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Ναι, και να πούμε ότι το κίτρινο δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Είναι υψηλός κίνδυνος. Το πορτοκαλί είναι ο πολύ υψηλός κίνδυνος και το κόκκινο είναι όταν η καταστροφή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί.
0: Και επειδή είμαστε στο μέτωπο των πυρκαγιών, να πούμε ότι χθες έγινε αυτοψία από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον Κώστα Κατσαφάδο, στην Σίβερη Χαλκιδικής, μαζί με τοπικούς φορείς. Και εκεί ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα. Τα 2,5 εκατομμύρια θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας, το υπόλοιπο 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Ανακοινώθηκε επίσης συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών σε ό,τι αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα. Ανακοινώθηκε επίσης συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών σε ό,τι αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από

να βρίσκονται αύριο στον Δήμο Κασάνδρας για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αυτοψίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υφυπουργός στην αποκατάσταση των κατοικιών που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σε ένα μήνα από σήμερα, όπως είπε, οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες ή κόκκινες θα μπορούν να υποβάλουν απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία την αίτησή τους για κρατική αρρωγή. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών θα ενέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ η οικονομική ενίσχυση για ζημιές σε μηχανήματα και εξοπλισμό θα ανέλθει έως το 60% της ζημιάς.

0: Να πούμε και μια ακόμα είδηση που μας έχει έρθει από σήμερα το πρωί, Ελισάβετ, και αφορά χιλιάδες νέους στην χώρα μας. Μιλάμε για μια απόφαση που περιορίζει στους 9 μήνες τη στρατιωτική θητεία για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή.
1: Είναι... Δηλαδή πάνε απευθείας μετά το σχολείο, μετά τη δεύτερη αίθουσα, μετά
0: αυτό...
1: το λύκειο.
0: Βέβαιως, αυτό ουσιαστικά ισχύει. Μιλάμε λοιπόν για μια στρατιωτική θητεία 9 μηνών που δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2006 γάμα ΕΣΟ τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου 2026, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την στρατολογία των Ελλήνων που προβλέπεται στον νέο νόμο του 2026. Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου του 2008, τους σημερινούς 18άριδες δηλαδή. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση που αποσκοπεί στην ανανέωση του πληθυσμού των στρατεύσιμων, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν αρκετά ζητήματα. Εγώ, ας πούμε, πήγα για φαντάρο στα 28 μου. Να σου πω την αλήθεια, έτσι.
1: Εντάξει, το νιώθεις λίγο πιο βαρύ από
0: και δεν ήμουν και πιο μεγάλος.
1: Ναι,
0: όχι,
1: φαντά.
0: Δεν το. Εντάξει, μια χαρά ήταν. Ξέρεις κάτι, κατά την ταπεινή μου άποψη, η στρατιωτική θητεία δεν θα πρέπει να είναι ούτε 12 ούτε 9 μήνες, θα πρέπει να είναι 3 μήνες.
1: Είμαι ακριβώς της ίδιας άποψης.
0: Ναι,
1: αλλά να είναι εκπαίδευση.
0: Άκου να δεις τώρα. Μετά, να πηγαίνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα.
1: Να κάνετε μετεκπαίδευση.
0: Να κάνουμε 2 εβδομάδες. Ναι. Τρεις εβδομάδες.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Δεν θα με χάλαγε καθόλου, ας πούμε, να σου έλεγα.
1: Εσύ το σκέφτεσαι από άλλη άποψη, βέβαια.
0: Τώρα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα λείψω.
1: Ναι.
0: Θα πάω λίγο φαντάρο, έτσι να κάνω 2
1: σκοπιές. Ούτε να κάνω εκπομπές, λέει, δεν πειράζει. Με καλέσαν, τι να κάνω, δεν μπορώ, η
0: λοιπόν,
1: πατρίδα με καλεί.
0: Πρέπει όμως να πούμε και το τι ισχύει για όσους θέλουν να σπουδάσουν. Την ίδια ώρα το νέο πλαίσιο προβλέπει αλλαγές και για όσους θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, όσοι καλούνται με την τρίτη ΕΣΟ του 2026 να επιλεγούν και επιλέγουν να συνεχίσουν την ανώτερη ανώτατη σχολή, μπορούν, εφόσον τον επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές. Η δυνατότητα επίσης προβλέπεται από τον νέο νόμο του 2026. Η αλλαγή που προκύπτει είναι το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά σε αυτή την περίπτωση αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Νομίζω ότι αυτή είναι μια είδηση που αφορά πάρα πολλές οικογένειες και πάρα πολλούς νέους και ενδεχομένως κάποιους να τους κάνει να αλλάξουν και τον προγραμματισμό τους.
1: Πάντως, εγώ θα επιμείνω στην πρόταση. 3 μήνες εκπαίδευση, κανονικότατη εκπαίδευση όσον αφορά τις ενόπλες δυνάμεις για όλους.
0: Εγώ θα
1: βλέπω ακόμα και τις γυναίκες.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Σε εκπαίδευση όμως. Όχι να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε αγκαρίες και τα σχετικά. Γιατί εγώ το θεωρώ χάσιμο χρόνο αυτό. Έχουμε τελείως διαφορετικής άποψης. Και μετά, ανατακτά χρονικά διαστήματα, επανεκπαίδευση.
0: Τώρα να τονίσουμε βεβαίως ότι όλα αυτά εμείς τα λέμε εκ του ασφαλούς. Δεν είμαστε ούτε στρατιωτικοί, ούτε αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, ούτε γνωρίζουμε πώς λειτουργεί το στράτευμα, ούτε ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες τους. Ελπίζουμε όλοι όσοι ασχολούνται και είναι ειδικοί σε αυτό το ζήτημα να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Πάμε όμως σε ένα ακόμα διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και εσύ σε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει ο καλός συνάδελφος, ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλή σήμερα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Πρωινό σήμερα.
1: Τι να κάνουμε, να δω τι θέλει και τι θέλει η υπηρεσία.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε τον Λευτέρη Πετρούνια σήμερα.
1: Τι?
0: Έχουμε τον Λευτέρη Πετρούνια, λέω, σήμερα.
1: Ο Λευτέρη Πετρούνια ήταν χθε στο προγραμματικό του μήκου και είναι αύριο στο τελικό.
0: Είναι αύριο στο τελικό, μάλιστα.
1: Όμως πρώτα να πούμε για τα πρωτάθλημα, για τις τρεις ελληνικές ομάδες οι οποίες απόψε δίνουν τους πρώτους αγώνες στην Europa και Conference League. Την ΤΕΣΚΑ Σόφιας υποδέχεται στις 9 στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου Όφη τον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League. Το Conference League ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο την Ολυμπιακή Μπραν και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 στο Ολυμπιακό στάδιο την Τσέχικη Χαράντεκ Κράλοβε. Επίσης για το Conference League, μια είδηση που βγήκε αργά χθες το βράδυ για τον ΠΑΟΚ, άσχημη είδηση, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει ούτε στο παιχνίδι αυτό, όπως αναμενόταν το αποψινό με την Μπραν, ούτε όμως και στη ρεβάν τον αρχηγό του, τον Αντρία Ζίβκοβιτς, που είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, και έτσι ο Αντρία Ζίβκοβιτς θα λείπει και από τα δύο παιχνίδια με την Μπραν, γιατί τιμωρήθηκε με δύο τελικά αγωνιστικές από την UEFA. Στον Παναθηναϊκό, ο Νίστρουμ ανέφερε ότι ο προπονητής της ομάδας μπορεί να μην παίζουμε τέλεια, αλλά τώρα θέλουμε το αποτέλεσμα. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Ο Κότης, ο προπονητής του Όφη, οι παίχτες μου θέλουν την πρόκληση, έχουν αποδείξει ότι κυνηγούν την πρόκληση και αυτό είναι το σημαντικό. Ενώ ο προπονητής του ΠΑΟΚ ρωτήθηκε για τον Κωνσταντέλια, θυμίζω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι χωρίς πλέον Κωνσταντέλια, και είπε ο κύριος Λύση, παραδέχτηκε ότι είναι μια τεράστια απώλεια και ότι δύσκολα θα βρει παίκτη που θα μπορέσει να τον αντικαταστήσει άμεσα. Και στο μπάσκετ, πριν περάσω στον Πετρούνια, χθες το βράδυ μια είδηση από τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Κέβιν Κέντρικ Ναν θα μείνει εκτός για δύο μήνες, ναι, περίπου 6-8 εβδομάδες θα είναι εκτός.
2: Ναι, είναι μεγάλη απώλεια αυτή.
1: Είναι πολύ μεγάλη απώλεια.
0: Άρα θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις και μετά θα είναι στη διάθεση των πρώτων της ομάδας.
1: Ναι, δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Ναν τώρα χτύπησε στην ατομική προπόνηση που έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα χειρότερα θεραπευτικά είναι, χωρίς να πέφτεις πάνω σε κάποιον να γίνεται μια κόντρα, να γίνει από μόνο σου. Ο Ναν λοιπόν υπέστη ρήξη έσω μηνισκού στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεων του ΣΥΠΑ, και ο Αμερικανός γκάρντ του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τώρα πάμε στον Πετρούνια. Ο Πετρούνια θες τον πραγματικό του αγωνίσμα τους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Πήρε την δεύτερη θέση, τη δεύτερη υψηλότερη θέση στη βαθμολογία, πίσω από τον Ρώσο Ήλια Ζάικα. Ο Ζάικα έκανε 14.466 βαθμούς. Ο Ολυμπιονίκης και κορυφαίος αθλητής των Κρίκων, ο Λευτέρης Πετρούνιας, έκανε 14.400 βαθμούς. Έχει ένα μικρό λάθος στην έξοδό του. Είπε ότι είναι στόχος το ένατο μετάλλιο, δηλαδή αν μπορέσει αύριο και είναι πρώτος, θα είναι ένατη φορά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να πάρει τον τίτλο.
2: Ετοιμάζει κάποια έκπληξη από ό,τι είπε, κάποια αλλαγή?
1: Βαδίζει στα 36 γενέθλιά του, πρέπει να πούμε, και ο ίδιος αποκάλυψε, μιλώντας μετά το τέλος, θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα, ότι ετοιμάζει μια έκπληξη και ότι στόχος του είναι η πρώτη θέση. Αυτός είναι ο στόχος του. Αύριο, 7 το απόγευμα, ο τελικός των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πάμε να ακούσουμε τον Λευτέρη Πετρούνια.
3: Έχουμε 2026 και πήρα το πρώτο μου ευρωπαϊκό μεταλλείο το 2011. Με κάνει να φαίνομαι πολύ μεγάλος, το ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι ένας αθλητής μεγάλος καθορίζεται από τη διάρκειά του. Δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος ή όχι αθλητής, ξέρω ότι έχω διάρκεια. Το υπόλοιπο αποτέλεσμα και ό,τι άλλο με χαρακτηρίζει θα το κρίνει κόσμος και ιστορία. Από εκεί και πέρα έχω πάρα πολύ καλό προπονητή. Έχω πάρα πολύ καλή ομάδα γύρω μου. Η οικογένειά μου είναι πολύ υποστηρικτική σε όλο μου το ταξίδι. Οπότε το μυαλό μου είναι συγκεντρωμένο και χαράζουμε μια πορεία ανάλογη των αντιπάλων μου. Αν δυσκολέψουν και άλλα τα πράγματα, θα δυσκολέψω κι εγώ κι άλλα τα πράγματα. Αν διευκολύνουν τα πράγματα, θα διευκολύνω κι εγώ τα πράγματα. Έχω την υγεία μου, αυτό είναι το σημαντικό. Έφτασα εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα είχα κάποιες ενοχλησούλες στον νόμο. Αλλά έχω ρίξει πολλή δουλειά, οπότε άμα δεν πονάς δεν είσαι καλά, λένε. Ναι, Πάω για το ένατο. Έχω πει ότι θέλω να τελειώσω την καριέρα μου και να έχω 11. Είναι ένα σημαδιακό αριθμό για μένα. Οπότε θέλω πολύ να κερδίσω. Είναι πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Ο Ρώσο είναι, ο Ζάικα είναι νέο, καλό, φρέσκο. Όποιο ψύχρωμο θα κερδίσει.
1: Να πω εγώ δύο πράγματα, ότι ο Πετρούνια θα ασχοληθεί. Θα εκτελέσει τελευταίο ο 8ο. Επίση ο Ρώσο, ο μεγάλο του αντίπαλο, όχι ο Ρώσο, ο Τούρκο, ο μεγάλο του αντίπαλο δεν είναι. Ενώ είναι στο Ζάγκρεπ, δεν κατέβηκε να αγωνιστεί. Ένα θέμα λέει, ψυχολογικό που είχε, δεν το επέτρεψε γιατί φοβήθηκαν την τουρκική ομοσπονδία ότι μπορεί και να τραυματιστεί λόγω ότι δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Και έτσι έχουμε δύο στοιχεία. Ένα ότι λείπει ο Τούρκος που πάντα κοντράρατε μαζί του. Και το σημαντικότερο ότι θα εκτελέσει τελευταίος. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Κλείνοντας, η Φυσιά Καλαμάτα από τη Super League 1 πέρασαν στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, εκτός ο Πανετολικός. Παθραϊκός Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης από τη Super League 2, νοκάουτ αναμετρήσεις. Θέση Καλαμάτα απέκλεισε 4-2 τον Πανετολικό. Η Κηφισιά κέρδισε 6-1 τον Τζάκη, το Παθραϊκός 2-1 τον Παθραϊκό. Η Νίκη Βόλου, το Πανιόνιο 3-1 στα πέναλτι και ο Νέστος Χρυσούπολης 1-0. Είναι Καλαμαριά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί αύριο θα έχουμε και τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θα έχουμε δει τι καλάθι, πόσο θα έχουμε γεμίσει το καλάθι μας, να σου
0: να
2: πω έτσι.
0: Να σταθούμε λίγο στα επιτέματα του Λευτέρη Πετρούνια. Το είπε ο ίδιος, το πρώτο του μετάλλιο το πήρε το 2011. Έχουμε 2000.
2: Είναι πολλά χρόνια, 15 χρόνια στην εργό δράση και με πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ήταν 21, είναι 36. Μιλάμε για έναν από τους των κορυφαίων αθλητών της χώρας μας όλων των εποχών. Θερμά συγχαρητήρια στον ίδιο, στην οικογένειά του, στους ανθρώπους που τον στηρίζουν. Μιλάμε για ένα πρότυπο για όλους, για το πώς διαχειρίζεται τον εαυτό του, πόσο υγιής είναι, και να το ευχηθούμε να παραμείνει και υγιής
2: και καλή επιτυχία
0: να έχει καλή
2: αύριο
0: επιτυχία
2: στον,
0: αύριο στον τελικό.
2: Αν δεν πονάς, λέει, δεν είσαι καλά. Έτσι λέει ο Πατρούνια. Λοιπόν, άκουσε τον λίγο χρόνο που μας απομένει μέχρι τις 9, μια υπόθεση απάτης μαμούθ με λία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, την οποία ερευνούν οι αστυνομικοί στη Θεσπρωτεία μετά από καταγγελία που έγινε στην Ηγουμενίτσα. Ένας 78χρονος κάτοικος παραποτάμου Θεσπρωτείας κατήγγειλε στις αρχές ότι έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι κατάφεραν να το αποσπάσουν σταδιακά 300.000 ευρώ. Και επειδή η πρώτη σκέψη είναι ηλικιωμένος άνθρωπος, είναι η γνωστή απάτη με τους υπαλλήλους, με ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι υπάλληλοι λογιστές ή οτιδήποτε, και το γνωστό βάλε τα χρυσαφικά σου εκεί, δεν έχει καμία σχέση αυτή η απάτη.
0: Για πες.
2: Οι δράστες τον προσέγγισαν και του υποσχέθηκαν μεγάλα κέρδη μέσω επενδυτικών προγραμμάτων σε κρυπτονομίσματα. Παρακαλώ.
0: Είναι η νέα απάτη αυτά τα κρυπτονομίσματα, και είναι και νέος τρόπος όχι μόνο να κάνουν τέτοιες υποσχέσεις αλλά και να ξεπλένονται και χρήματα μέσω κρυπτονομισμάτων.
2: Η έδρα υποτίθεται της εταιρείας ότι ήταν στο εξωτερικό, έτσι είπαν στον 78χρονο. Τον έπεισαν ότι θα είχε μεγάλες και ασφαλείς αποδόσεις και με αυτό το τέχνασμα τον οδήγησαν σε διαδοχικές μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών. Το νου σας εκεί.
0: Προσοχή,
2: έξω.
0: Προσοχή σε όλους όσους υπόσχονται.
2: Για εύκολο χρήμα και πολύ χρήμα.
0: Τέτοιες αποδόσεις. Πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
3: Πάω να κολυμπήσω.
1: Να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
8: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση και δύσβατο σημείο στην περιοχή Παλαμπάστας Πρωτείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε πολλές υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου σε βάρος του Ιράν κηρύττει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω ανάρτησής του απείλησε με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στην Τεχεράνη. Ακόμη κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που του πρόσφερε να κλείσει συμφωνία. Η μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την ενίσχυση της Σούδας εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έπειτα από δημοσίευμα των Financial Times που αναφέρει ότι η Τεχεράνη θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη εάν η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα, ισχυρές ελληνικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην Κύπρο. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ διαμηνύει ότι είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του από κάθε απειλή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 23 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Εν τω μεταξύ, η Πολωνία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περικοπή τους. Νέες προκλητικές δηλώσεις της Άγκυρας μετά την ανακοίνωση του ειδικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι το νέο ελληνικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών διαφορών στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Πρόκριση για Κηφισιά, Καλαμάτα, Πανσεραϊκό, Νίκη Βόλου και Νέα στο Χρυσούπολη στη link face του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Στις νοκάουτ αναμετρήσεις είχαμε Καλαμάτα Πανετολικός 4-2, Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι και Νέα στο Χρυσούπολη Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 3FM97,8 φίλες και φίλοι, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Αφεντικό στο στούντιο Νίκος Απρανίδης. Η φίλη μας η Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

0: Καλημέρα, κυρία Κατερίνα. Πολλά φιλιά στην Πάτμο. Καλημέρα, Δανιήλ. Πολλά φιλιά στη Γάβδο. Άκου τώρα τι λέει ο Δανιήλ. Πρώτον, πρόβλημα με το Wi-Fi στη Γάβδο. Τώρα αποκαταστάθηκε.
1: Γεννητούχια. Τι να το κάνει στο Wi-Fi στη Γάβδο. Κάτσε και απόλαυσε το νησί.
0: Γιατί άκου να δεις τι ζει ο Δανιήλ που βρίσκεται στη Γάβδο. Είχαμε, λέει, γεννητούρια καρέτα-καρέτα.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον 50 χελωνάκια πήραν το δρόμο τους προς την θάλασσα. Είναι, φαντάζομαι ότι θα είναι ένα εκπληκτικό θέαμα αυτό, να το βλέπεις πρωί-πρωί, να ξεμητίζουν από την αμμουδιά χελωνάκια τα οποία μόλις έχουν βγει από το αυγό τους και να πηγαίνουν προς την θάλασσα. Σε ευχαριστούμε, Δανιήλ, για αυτή την εικόνα που μας μετέφερες. Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε με μηνύματα που μας έρχονται από τα νησιά και έχουμε πει ότι σήμερα θα εστιάσουμε κάπως στα νησιά και στις παραθαλάσσιες, παραθεριστικές περιοχές της χώρας μας. Θα ξεκινήσουμε από τα ζητήματα που αφορούν την εργασία στα νησιά, τη σεζόν και τους υπολείπους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται περιοδοδός για να εξυπηρετήσουν τις πολλές ανάγκες που προκύπτουν από τον τουρισμό. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε ποιον στην τηλεφωνική μας γραμμή,
1: Ελισάβετ. Τον πιο κατάλληλο άνθρωπο από όλους, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Χότζογλου.
2: Καλή σας μέρα, δική μου η χαρά και η τιμή.
1: Τώρα, έχουμε ακούσει φέτος για πολλές χιλιάδες καινές θέσεις εργασίας, όπως ακούμε σταθερά τα τελευταία χρόνια, και για δύσκολες εργασιακές συνθήκες. Ας το πιάσουμε από το δεύτερο, γιατί πιστεύαμε όλοι ότι με την ψηφιακή κάρτα εργασίας θα μπει μια τάξη και θα αποκατασταθούν και τα ατέλειωτα ωράρια τα οποία αναγκαζόσασταν να εργάζεστε τα προηγούμενα χρόνια. Καταλαβαίνουμε όμως ότι μάλλον δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
2: Ναι, δυστυχώς. Κοιτάξτε, υπάρχει μια παραδοχή από το Υπουργείο Εργασίας και από την Υπουργό με πρόσφατη ανάρτησή της ότι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες δηλώθηκαν μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Δεν ξέρω αν είναι για να πανηγυρίζουμε ή για να κλαίμε, γιατί ουσιαστικά επαληθεύονται αυτά που λέγαμε εμείς χρόνια για εξαντλητικά ωράρια, για 7 ημέρα και για 14-15 ώρες δουλειά.
0: Καταρχάς, κύριε Χότζογλου, να πούμε ότι 2,7 εκατομμύρια εργατόρες δεν δηλώνονταν τα προηγούμενα χρόνια.
2: Πολύ σωστά. Δεν εισπράττονταν εισφορές για αυτές τις ώρες, δεν τα εισέπρεπταν και οι εργαζόμενοι.
1: Mm-hmm.
2: Ξεκαθαρίζω λοιπόν από την αρχή ότι είμαι υπέρμαχος της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ήταν ένα πάγιο αίτημα από τα συνδικάτα, από το τριτοβάθμιο, από τη ΓΕΣΕ δηλαδή, μέχρι τα πρωτοβάθμια από το 2010. Και όταν υλοποιήθηκε, ειδικά στον κλάδο μας, ήταν κάτι που μας χαροποίησε. Αυτό όμως είναι άλλο, και άλλο είναι αυτό που συμβαίνει στην πράξη. Το πρώτο εξάμεινο που εφαρμόστηκε πιλωτικά, όντως φάνηκε το αποτύπωμα, φάνηκε το τι δουλεύαμε. Εκτοξεύτηκαν οι δηλωμένες υπερορίες. Τι άλλο όμως εκτοξεύτηκε? Και το μισθολογικό κόστος.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό, σαν αντίβαρο, νομοθετήσαμε, σαν χώρα εννοώ, 13 ώρες εργασία. Για να ρίξουμε το κόστος. Δεν έφτανε όμως μόνο αυτό. Φέτος ζούμε το καλοκαίρι της ανομίας, της εργοδοτικής παραβατικότητας, χωρίς να κάνει κανείς τίποτα, χωρίς να αντιδρά κανείς.
1: Δηλαδή, να δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να καταλάβει ο κόσμος.
2: Ξεκινάμε από την καταστατική της ψηφιακής κάρτας εργασίας,
1: ναι,
2: η οποία χτυπιέται από τους εργοδότες και όχι από τους εργαζόμενους, κατά το δοκούν, ιδίως στην εστίαση. Και θυμώνω και λίγο με τους συναδέλφους μου εδώ, που παραχωρούν το QR, τον κωδικό τους, στην εργοδοσία να χρησιμοποιεί εκείνη την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Βαφτίζουμε το προσωπικό υπεύθυνους σάλας, υπεύθυνους κουζίνας, υπεύθυνους εξωτερικού χώρου. Έτσι μετατρέπονται σε στελέχη και απαλλάσσονται από την υποχρέωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ή ακόμα τους παραχωρούν οι εργοδότες 1% της επιχείρησης, τα λόγια, για να βαφτιστούν μετόχοι και
1: τους να κάνουν μετόχους της επιχείρησής τους,
2: ακριβώς,
1: δηλαδή.
2: Ακριβώς, ειδικά στην εστίαση. Το δεύτερο είναι...
0: Συγγνώμη. Πόσο διευρυμένες είναι αυτές οι πρακτικές? Πόσο κοινές είναι?
2: Πάρα πολύ, δυστυχώς πάρα πολύ. Παίρνουν μορφή και να στη βάλα στις καταγγελίες. Τα έχουμε βρει και εμείς.
1: Οι καταγγελίες που γίνονται σε εσάς ή γίνονται και στην επιθεώρηση εργασίας?
2: Γίνονται σε εμάς και εμείς τις αποστέλουμε, ναι, στον κύριο Βούτσι, στον επικεφαλή της ανεξάρτητης αρχής της επιθεώρησης εργασίας για τα περαιτέρω. Πολλές φτάνουν απευθείας και στην κατατόπιση επιθεωρήσης εργασίας χωρίς να μεσολαβήσουμε εμείς.
1: Γίνονται έλεγχοι. Οι καταγγελίες γίνονται. Έλεγχοι.
2: Κυρία Σαραμάνα, υπάρχει πρόβλημα με την επιθεώρηση εργασίας. Είναι γεγονός ότι οι επιθεωρητές που έχουν απομείνει στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς είναι πραγματικά ήρωες. Όμως δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η υποστελέχωση, αυτή η απαξίωση μιας νευραλγικής υπηρεσίας. Τι πάει να πει ανεξάρτητη αρχή? Τον επικεφαλής τον διορίζει ο Υπουργός Εργασίας.
0: Και γιατί να είναι ανεξάρτητη αυτή η αρχή από τη στιγμή που η σωστή συνθήκη στην εργασία είναι αυτή η οποία αυξάνει και τα έσοδα για το δημόσιο?
2: Πολύ σωστά, και μην ξεχνάμε και το πιο σημαντικό, ότι τελικά στη χώρα μας, αν δεν κάνω λάθος, είναι 39-40 ανεξάρτητες αρχές, εκ των οποίων μόλις οι 5 είναι συνταγματικές αναγνωρισμένες. Και μέσα σε αυτές τις 5 δεν είναι η επιθεωρητική εργασία. Υπάρχουν τεράστιοι τουριστικοί προορισμοί, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος, που δεν έχουν κάνει υπηρεσία. Και πρέπει να μεταβεί.
1: Έρχονται από άλλη, από τη Σύρο.
2: Ναι. Υπάρχουν τουριστικοί προορισμοί που δουλεύουν μόλις με έναν εργοδότη. Συγγνώμη, με έναν επιθεωρητή. Ή με δύο επιθεωρητές. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
1: Και δεν υπάρχει ενίσχυση τουλάχιστον τους θερινούς μήνες από και μεγάλα αστικά κέντρα προς τους παραθεριστικούς προορισμούς?
2: Υπάρχουν κλιμάκια των ειδικών επιθεωρητών, όπως λέγονται, τα οποία φεύγουν από Αθήνα. Όμως και αυτοί είναι πολύ λίγοι. Είναι 4 στον αριθμό, αν δεν κάνω λάθος, που εξορμούν στην περιφέρεια.
1: Μα τι να κάνουν 4 επιθεωρητές, ποιο να πρωτοελέγξουν?
2: Αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα και δεν είμαστε αυτοί που λέμε ότι πρέπει να υπάρχει έξω από κάθε μια
0: στιγμή. Όχι. Ακούστε, με 4 δεν γίνεται έλεγχος. Με 4 δεν γίνεται έλεγχος. Όχι στην Αθήνα, όχι σε όλες τις περιοχές, ούτε σε μια μικρή πόλη.
2: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θυμάστε την περίπτωση με τον σερβιτόρο στη Ρόδο που θα είχε το λαιμό για να σερβίρει? Λοιπόν, αυτό ήταν αντικείμενο της τεχνικής επιθεώρησης εργασίας. Είναι ένα παρακλάδι της υπηρεσίας, το οποίο ελέγχει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Στη Ρόδο δεν υπήρχε τέτοιο. Και υπήρχε μόνο ένα στον Πειραιά, με έδρα τον Πειραιά μάλλον, που ήταν υπεύθυνο για όλο το Νότιο Αιγαίο και τα νησιά του Αγροσαρονικού, με 4 ειδικούς επιθεωρητές. Φέτος, μετά από τις πιέσεις τις δικές μας, του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου και το σωματείο μας εκεί, ιδρύθηκε τεχνική υπηρεσία στη Ρόδο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ξεκινάνε όλα από τον ελεκτικό μηχανισμό και θα σας πω γιατί. Η δεύτερη αιτία που διαπιστώνουμε παραβατικότητας φέτος είναι η καταστατήγηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Έγινε πολύ λόγος, πολύ ντόρος. Υπογράψαμε πριν 3 μήνες περίπου τη μεγαλύτερη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά την εστίαση. Πάνω από 80.000 επιχειρήσεις και πάνω από 400.000 εργαζόμενοι. Και τα στοιχεία που συλλέγουμε και από τους κατατόπους υπηρεσίες και από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας κάνουν λόγο για εφαρμογή της σύμβασης μόλις στο 5% των επιχειρήσεων.
1: Εφαρμογή μόνο στο 5%? Αυτό ακούγεται εξωπραγματικό, κύριε Χοντζόγλου.
2: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Έχουμε πλαφωνάρει τους μισθούς οι εργοδότες τα 5 με 7 ευρώ την ώρα στην εστίαση, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Δεν γίνεται ούτε λόγος για ψηφιακή κάρτα εργασίας. Έτσι. Και πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Στο δε τουρισμό, στα ξενοδοχεία, όπου και εκεί υπάρχει κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, που και εκεί είναι υποχρεωτική, από τις 10.550 περίπου ξενοδοχειακές μονάδες που έχουμε στη χώρα, εφαρμόζεται περίπου στο 10% των επιχειρήσεων. Δηλαδή στις 1.500.
0: Στις 1.000, ναι. 1.500.
2: Εμείς κάνουμε έκκληση και προς τους εργοδοτικούς φορείς. Τους έχουμε πει επανειλημμένα και, και προφορικά και εγγράφως. Ας βγάλουν επιτέλους εγκυκλίους και να συστήνουν στα μέλη τους ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι ο νούμερο 2 λόγος που αποχωρούν μαζικά οι εργαζόμενοι από τον κλάδο. Ο νούμερο 1 είναι το εποχικό επίδομα ανεργίας. Αυτό το αγκάθι, το οποίο παραμένει με μνημονιακό νόμο από το 2013 καθυλωμένο μόλις στους 3 μήνες. Και που είναι ο νούμερο 1 παράγοντας που αποχωρούν από τον κλάδο. Δεν μπορούν να επιβιώσουν οι συνάδελφοί μου τους χειμερινούς μήνες. Δεν γίνεται να επιδοτήσει μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι το Γενάρη και μέχρι τον επόμενο Μάιο, Ιούνιο, που θα πας για δουλειά, να είσαι χωρίς εισόδημα. Δεν μπορείς να βιοποριστείς ούτε ο ίδιος, ούτε και αν έχεις οικογένεια.
1: Αυτή είναι η κυριότερη αιτία που βλέπουμε ότι κάθε χρόνο έχουμε όλο και περισσότερες κενές θέσεις εργασίας, κύριε Χοντζόγλου.
2: Μάλιστα, αυτή είναι η κυριότερη αιτία. Δυστυχώς, οι χειμερινοί μήνες, γιατί προσέξτε, εμείς είμαστε ένα διόμορφο καθεστώς. Ακούω πολλούς στο δημόσιο διάλογο, πολίτες, συναδελφούς σας, δημοσιογράφους, γιατί δεν πάτε να δουλέψετε το χειμώνα.
0: Ναι.
2: Μα δεν μπορεί ο εποχικά εργαζόμενος να κάνει μεροκάματα νόμιμα, δηλωμένα το χειμώνα. Γιατί αυτομάτως θα χάσει όλα τα εργασιακά δικαιώματα που είχε θεμελιώσει δεκαετίες ως εποχικός, συμπεριλαμβανομένου και του υποχρεωτικού και της υποχρεωτικής επαναπρόσδευσης το καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι στρέφουμε τον κόσμο προς τη μαύρη και ανασφάλιση εργασία, να κάνει κάποια μεροκάματα το χειμώνα για να μπορέσει να επιβιώσει. Και προτιμούν να πάνε να γίνουν είτε σε σούπερ μάρκετ αποθηκάριοι που έχουν 14 μισθούς, γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοια προνόμια, ή να πάνε να γίνουν διανομής στις πλατφόρμες τις ψηφιακές και να δουλεύουν για να μπορούν να βιοποριστούν οι ίδιοι και η οικογένειά τους. Δυστυχώς, και το λέω με τα λύπη μου, έχουμε αφήσει τους εργαζόμενους της λεγόμενης βαριάς βιομηχανίας της χώρας στο έλεος του Θεού.
1: Άρα, με πόσες καινές θέσεις θα κλείσει η φετινή σεζόν?
2: Έχουμε παγιωθήσει περίπου 80.000, είναι 53.000 στην εστίαση και περίπου 30.000 στα ξενοδοχεία.
0: Και πόσο είναι το σύνολο των, ποιο είναι το σύνολο των εργαζομένων στον τουρισμό, των εποχικά εργαζομένων?
2: Είμαστε περίπου 520.000.
0: Πάνω και από μισό εκατομμύριο.
2: Στον τουρισμό, ναι, είτε συνεχόμενος απασχόλησης είτε εποχικά εργαζόμενοι. Είχαμε φτάσει το 2019 στις 700.000, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εργάνη. Αποτυπώνεται με πολλούς τρόπους αυτή η μαύρη τρύπα των 80.000 κοινών θέσεων εργασίας, οι οποίες δεν καλύπτονται ό,τι και να κάνει η πολιτεία με τις μετακλήσεις. Εκεί είναι το μεγάλο πάρτι, θα μου επιτρέψετε να πω, με τις μετακλήσεις. Κανείς δεν ξέρει πόσες έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Ζητάμε επίμονα από την Υπουργή Εργασίας να μας δώσει στοιχεία. Κάνει λόγο για 29.000 μετακλήσεις να έχουν εγκριθεί. Εμείς βλέπουμε στους χώρους δουλειάς που έχουμε επισκεφτεί φέτος στην Ελλάδα δύο φορές, από άκρη σ' άκρη, το νούμερο αυτό να είναι πολύ μικρό. Το κυριότερο όμως είναι ότι δεν μπορούν οι συνάνθρωποι μας από τις τρίτες χώρες να καλύψουν τις καινές θέσεις εργασίας, γιατί είναι καινές θέσεις εργασίας οι οποίες απαιτούν δεξιότητες. Δεν μας λείπει ο λατζέρης ή ο ανειδίκευτος εργάτης.
1: Λείπουν ρεσεψιονείς, λείπουν άτομα που θα έπρεπε να έχουν κάποια εξειδίκευση, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Ακριβώς. Το προσωπικό κουζίνας, η σεφ, η executive chef, τα front desk, ρεσεψιόν, guest relationship, σερβιτόροι, καμαριέρες. Δεν μπορούν οι συνάδελφοι, αν εξαιρέσουμε τις συναδέλφες από τις Φιλιππίνες που κάπως ανταποκρίνονται, οι υπόλοιποι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα αυτά.
1: Βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά για τις σχολές που έχουν να κάνουν με τουριστικά επαγγέλματα, ούτως ώστε τουλάχιστον να δούμε αν στο μέλλον θα υπάρχει κάποια καλύτερη κατάσταση, κάποια βελτίωση?
2: Είναι πάρα πολύ ευστοχή η ερώτησή σας και θα σας δώσω ένα στοιχείο. Μετά από μια έρευνα που έγινε με το Συλλογικό Εργασίας της ΓΕΣΕ και από την Ομοσπονδία μας, θέλαμε να χαρτογραφήσουμε τις ηλικίες που δουλεύουν στον κλάδο. Και βλέπουμε για 2 έως 3 χρόνια να έχουμε εργαζόμενους από 18 έως 24 ετών,
1: ναι,
2: και μετά πάμε στους 45+. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι νέοι που αποφοιτούν από τις σχολές πάνε για 1, 2, 3 σεζόν για δουλειά.
1: Και μετά κάνουν στροφή επαγγελματική.
2: Και μετά κάνουν επαγγελματική στροφή, απογοητευμένοι από τις συνθήκες εργασίας, τις συνθήκες διαβίωσης.
0: Ενδεχομένως και εξουθενωμένοι, κύριε Χότζογλου.
2: Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή θα σας πω, για να δείτε τι συμβαίνει τώρα με την ψηφιακή καταργασία, που σας λέω ότι εξακολουθώ να είμαι υπέρμαχος. Μας είχαν πει ότι με την ψηφιακή καταργασία θα απαγορεύεται η 7ήμερη εργασία. Θα χτυπάει κατευθείαν κόκκινο το σύστημα και δεν θα αφήνει τον εργαζόμενο να
1: δεν χτυπάει.
2: Όχι, δεν χτυπάει.
1: Αφού είναι όλα πλέον ψηφιακά, γίνεται.
2: Έχουμε χτυπήματα από συναδέλφους μας στην ψηφιακή καταργασία κανονικά 7ήμερο.
0: Και τι συμβαίνει, δεν υπάρχει,
1: αυτό?
0: Δηλαδή είναι πραγματικά, δεν υπάρχει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που να ουσιαστικά κοινοποιεί αυτή την πρακτική σε ένα κεντρικό σύστημα?
2: Κοιτάξτε, εδώ οι περιπτώσεις είναι δύο. Ή δεν ελέγχει κανείς την ψηφιακή καταργασία από το Εργάνη, όπως μας λέγανε, ναι, ή δυστυχώς επαληθεύονται οι φόβοι μας για παραποίηση στοιχείων πριν καταλήξουν στην εξαμένη τη.
1: Άρα δεν περνιούνται εξ αρχής τα στοιχεία όπως θα έπρεπε? Δηλαδή δεν φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος εργάζεται 7 ημέρες?
2: Θα σας πω το εξής. Έχω χτυπήματα από συναδέλφους, γιατί ξέρετε, μπορούμε να βλέπουμε τα χτυπήματα με τους κωδικούς τάξης. Ναι, να μπούμε στο My Εργάνη και να βάλουμε τους κωδικούς μας και να δούμε τα χτυπήματα, ναι, της κάρτας μας. Έχουμε περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι δουλεύουν σήμερα κανονικά, χτυπάνε την κάρτα το πρωί. Πάνε την κάρτα το μεσημέρι, ό,τι σχολάσαμε, ναι, και όταν το απόγευμα μπαίνουν μέσα από το My Εργάνη να δουν αν το χτύπημά του είναι σωστό, του εμφανίζει το σύστημα ότι είχαν ρεπό.
1: Μα, αυτό κάποιο πρέπει να έχει παρέμβει, κύριε Χότζογλου, για να γίνει.
2: Αυτό λέω.
1: Αν έχουν χτυπήσει ήδη την ψηφιακή του κάρτα ξεκινώντα και τελειώνοντα την εργασία,
0: ναι,
1: κάποιο έχει
0: πολύ
1: παρέμβει. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε.
0: Είναι πολύ σοβαρό που καταγγέλλεται και δεν ξέρω τι ενέργειες μπορείτε να κάνετε ως Ομοσπονδία.
2: Θα στείλουμε το φάκελο μόλις τον ολοκληρώσουμε στον Βούλτσι, τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Έτσι μας παρατείνανε από το Υπουργείο Εργασίας. και μετά θα πρέπει να σταλεί ο φάκελος στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί η επιθεώρηση εργασίας δεν έχει τα τεχνολογικά μέσα για να λύσει κάτι τέτοιο, αν γίνεται δηλαδή παραποίηση στοιχείων στο σύστημα.
1: Και αυτό φαίνεται να γίνεται σε διευρυμένο βαθμό, δηλαδή δεν είναι μία ή δύο περιπτώσεις.
2: Όχι, σε διευρυμένο. Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι έχει δώσει δυνατότητα υποκτήρια στον εργοδότη να τροποποιεί το πρόγραμμα στο τέλος του μήνα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, μπορεί να με βάζει να δουλεύω εξαήμερα και στο τέλος του μήνα θέλει να διαφωνήσω.
1: Κάτι έχει γίνει με την τηλεφωνική μας σύνδεση τα τελευταία δευτερόλεπτα. Αν θέλετε να επαναλάβετε αυτό που είπατε.
2: Λέω ότι έχει δώσει η πολιτεία το δικαίωμα στους εργοδότες να τροποποιούν το πρόγραμμα στο τέλος του εκάστοτος μήνα. Δηλαδή, μπορεί εγώ να έχω δουλέψει αυτό το μήνα και να έχω πάρει μόλις δύο ρεπό ή κανένα ρεπό, και στο τέλος του μήνα να γίνει τη διορθωτική από τον εργοδότη και να σταλεί στο Υπουργείο ότι εγώ τελικά πήρα τέσσερα ρεπό.
1: Ενώ δεν τα έχετε πάρει.
2: Ενώ δεν τα έχω πάρει, ναι.
1: Πώς να γίνει διορθωτική σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη υλοποιηθεί?
0: Λοιπόν, επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι δεδομένος, τα ζητήματα που έχετε θέσει, κύριε Χότζογλου, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πραγματικά θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα αναλάβετε κάποια νομική πρωτοβουλία πλέον, δηλαδή αν θα κυνηγήσετε δικαστικά κάποια από τα ζητήματα τα οποία θέτετε, γιατί είναι άπτονται πραγματικά του ποινικού δικαίου πλέον.
2: Καταλαβαίνω ότι είναι μονόδομος. Μόλις η νομική υπηρεσία της Ομοσπονδίας μας και της ΕΣΕ συλλέξει όλα τα πετσούμενα στοιχεία, συμπληρωθεί ο φάκελος.
0: Μάλιστα.
2: Θα προσφύγουμε και στην επιθέωρηση εργασίας και αν η νομική συμβουλή είναι να πάμε και στον αρμόδιο εισαγγελέα, φυσικά και να το πράξουμε. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Κοιτάξτε, έχω στην Ομοσπονδία, είμαι από το 2013, πρόεδρος ανέλαβα το 2019. Δόξα τω Θεώ, από μηνύσεις πάω καλά. Έτσι. Έχω δώσει έναν όρκο τιμή στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου, στο παιδί μου, στους συναδέλφους μου, ότι δεν μπορεί η Ελλάδα, ο Έλληνας ξενοδοχοϋπάλληλος, ο Έλληνας επιστητής, να είναι ο παρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς γίνεται οι συναδελφοί μας στην Ισπανία από φέτος να δουλεύουν επενθύμερο 7,5 και να έχουν 25% απλάβες παραπάνω από εμάς? Πώς γίνεται στην Κύπρο να τηρείται απαραίτητα το επενθύμερο 8,5? Πώς γίνεται το ίδιο στην Μάλτα, στην Κροατία?
1: Εκεί πώς βρίσκουν υπαλλήλους, κύριε Χότζογλου? Εκεί δεν έχουν και νέες θέσεις?
2: Όχι, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Θα σας πω χαρακτηριστικά τι μεταφέρουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν πάει για δουλειά σε αυτές τις χώρες.
0: Και με αυτόν να ολοκληρώνουμε, παρακαλώ.
2: Ότι ναι, ένα τέταρτο 20 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το 8ο τους, είναι ήδη ο αντικαταστάτης από πίσω τους.
0: Λοιπόν, πολλά τα θέματα. Κύριε Χότζογλου, θα είμαστε εδώ. Ο Real FM θα είναι εδώ για να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και στον αγώνα τον οποίον έχετε ξεκινήσει, και θα είμαστε δίπλα σας και το επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, πολλά.
1: Ακούστε και τι δεν
0: ακούστηκε. Πολλά ζητήματα. Θα τα αναλύσουμε όλα αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση και δύσβατο σημείο στον Παλαμπάθες Πρωτείας. Οικονομικό πόλεμο ανεφροηγουμένου εναντίον του Ιράν και απειλές για όσους το στηρίζουν, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Η Πολωνία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις. Όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας συνταγματική τη μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι και Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εργαζόμενος στον επισητισμό τουρισμό, κατήγγειλε στην πραγματικότητα ότι κάποιοι χακάρουν το σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας και
1: αλλοιώνουν τα στοιχεία.
0: Έτσι,
1: και φαίνεται επίσης κάποιος να έχει πάρει ρεπό, να το έχει πάρει ή να μην έχει εργαστεί ή να έχει εργαστεί.
0: Και επίσης προανήγγειλε και μηνύσεις και συγκεκριμένες νομικές δράσεις για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς είμαστε πολύ πολύ πίσω στις συνθήκες εργασίας στον κλάδο του τουρισμού σε σχέση με άλλες ανταγωνίστριες χώρες, όπως μας είπε το παράδειγμα της Ισπανίας, όπου έχει καθιερωθεί πενθήμερο, 7,5 ώρο κάθε μέρα, και ο επόμενος που θα αναλάβει την βάρδια είναι ήδη 15 λεπτά πριν στη θέση του για να αντικαταστήσει τον εργαζόμενο.
1: Πώς λοιπόν γίνεται σε άλλες χώρες της Μεσογείου με εξίσου πολύ υψηλό τουρισμό και δεν γίνεται εδώ? Πριν πάμε στην επόμενη μας σύνδεση, να πούμε ένα μήνυμα που έστειλε ο φίλος μας ο Αβραάμ. Λέει: οι κανόνες και οι νόμοι στον τουρισμό πρέπει να ισχύουν παντού και για όλους, γιατί ακούμε και περιπτώσεις ελεγκτών. Είδαμε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι ούτως ή άλλως που πηγαίνουν σε νησιά και επιστρέφουν πριν προλάβουν να πιούν ούτε καφέ. Ποιος ελέγχει τελικά ποιον? Καλό το ερώτημα.
0: Εμείς λοιπόν πάμε τώρα στην επόμενη τηλεφωνική μας συνέντευξη. Θα μείνουμε σε περιβάλλον καλοκαιρινό, στο νησιωτικό και παράκτιο περιβάλλον. Είδα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανακοίνωση των εκπροσώπων του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου, που εστίαζε σε ένα νέο πρόγραμμα. Ακούστε τώρα, φίλες και φίλοι. Είναι ένα νέο σύστημα παρακολούθησης 10.743 σκαφών παράκτιας αλιείας. Μιλάμε για μια δημόσια επένδυση 62,1 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Τσιάνη, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου, για να μας εξηγήσει γιατί έχει ξεκινήσει αυτό το νέο σύστημα παρακολούθησης τόσων πολλών χιλιάδων σκαφών παράκτιας αλιείας και πώς μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Καλημέρα, κύριε Τσιάνη.
2: Καλημέρα. Πρώτα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, καταρχάς ήθελα να μας πείτε τι είναι οι ιχθυολόγοι του Δημοσίου, πώς είστε και ποιες είναι οι αρμοδιότητές σας.
2: Ωραία, ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα μου δίνετε να πούμε και το ρόλο μας μέσα στο Δημόσιο.
0: Βέβαια.
2: Οι ιχθυολόγοι είναι οι υπάλληλοι του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν σπουδάσει επιστήμες γύρω από την αλιεία, τη θάλασσα, τις πεδοκαλλιέργειες. Είναι οι περισσότεροι κυρίως βιολόγοι, οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί, ή άνθρωποι άλλων σχολών από τον Βόλο, από τη Μυτιλίνη, που εργάζονται στο δημόσιο, κυρίως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας, στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Αλιείας, στα τμήματα αλιείας δηλαδή που έχουν οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις. Υπάρχουν αντίστοιχες συναδελφές από κεντρωμένες διοικήσεις που διαχειρίζονται την υδατοκαλλιέργεια, αλλά και οι ιχθυολόγοι, οι οποίοι εργάζονται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε Ινστιτούτα που παρακολουθούν την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες. Όπως καταλαβαίνετε, μια μεγάλη γκάμα. Και από ό,τι θα καταλάβατε, υπάρχει και μεγάλη πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων γύρω από αυτούς τους δύο κλάδους μέσα στη διοικητική δομή της αλιείας.
0: Ναι. Τι ακριβώς κάνετε όμως? Δηλαδή, παρακολουθείτε ποια είναι τα τεκτενόμενα στην αλιεία, πού υπάρχουν ικανά αλιεύματα, πού πρέπει να εφαρμοστούν κανονισμοί, τι λένε οι νόμοι?
2: Περίπου τα είπατε όλα. Είναι στην ουσία η διαχείριση της αλιείας, η εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η παρακολούθηση αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των επιδοτήσεων που δίνονται σε όλους τους κλάδους, και ο απότερος σκοπός πρέπει να είναι η προάσπιση του επαγγέλματος, η διαχείριση της αλιείας με ένα βιώσιμο τρόπο και η προσπάθεια ενίσχυσης αυτού του κλάδου.
1: Τώρα να πάμε και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει να κάνει με την παράκτια αλιεία και την παρακολούθηση και καταγραφή της αλιευτικής δραστηριότητας, να καταλάβουμε αυτό το πρόγραμμα τι ακριβώς σημαίνει και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή.
0: Ναι, δηλαδή θα μπουν πομπή σε σκάφη, στα αλιευτικά σκάφη, στα ψαράδικα κτλ.
1: Και θα ξέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή που βρίσκονται.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η ψηφιακή παρακολούθηση της δραστηριότητας της αλιείας είναι σημαντική και απαραίτητη, τόσο για να παρακολουθούμε την αλιευτική προσπάθεια να αντιμετωπίζουμε την παράνομη αλιεία, αλλά και να διασφαλίζουμε συνθήκες ισονομίας στον κλάδο. Αυτό δεν είναι νομοθεσία η οποία είναι δική μας, έχει ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη τα μεγάλα σκάφη, τα σκάφη μέσης αλίας, οι μηχανότρατες, τα γκριδί, αλλά και τα παράκτια σκάφη πάνω από τα 12 μέτρα, έχουν συσκευές γεωεντοπισμού, τα γνωστά VMS. Όσοι ασχολούνται με τον κλάδο τα γνωρίζουν, τα οποία στην ουσία μπορούν να παρακολουθεί, έχουν υποχρεωμένα να τα φέρουν και έχουν επιδοτηθεί για να μπουν και παρακολουθούμε την δραστηριότητά τους στην αλευτική. Τώρα, μέχρι σήμερα, τα σκάφη, τα μικρότερα σκάφη κάτω των 10 μέτρων, τα οποία αν δεν είχαν και κάποια ειδική άδεια αλήψης, δεν είχαν υποχρέωση να έχουν τέτοιες συσκευές.
1: Άρα στο εξής θα έχουν και αυτά από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Γίνεται μια προσπάθεια με μια ένταξη μιας πράξης 62 εκατομμυρίων για να τοποθετηθούν απλούστερες φυσικά συσκευές για τοπισμό. Αυτά τα σκάφη, 10.000 περίπου, 10 με 11.000 περίπου σκάφη είναι μικρής παράκτειας αλίας. Και ταυτόχρονα και συσκευές μέσα από την πράξη διαβάζουμε ότι θα τους δοθούν τάμπλετ για να κατοχωρούν σε ένα σύστημα IRS που υπάρχει τις παραγωγές τους και τη δραστηριότητά τους.
0: Αν μου ζητούσατε να μαντέψω για τον σκοπό αυτού του προγράμματος και τις δαπάνες των 62 εκατομμυρίων ευρώ, θα σας έλεγα ότι πρόκειται για τον έλεγχο της υπεραλίευσης. Είναι έτσι όμως?
2: Στην ουσία είναι η παρακολούθηση της αλευτικής δραστηριότητας. Μέσα από αυτή προφανώς μπορείς να παρακολουθήσεις και έχει στοιχεία για παράνομη αλευτική δραστηριότητα και επομένως και να προστατεύσεις τα αλευτικά θέματα σαν απότερο στόχος.
1: Άρα αυτό το σύστημα θα είναι σε λειτουργία και δεν θα μπορεί ο...
2: Επομένως και να προστατεύσεις τα αλευτικά

0: εκτός να συμβεί κάποια βλάβη που πρέπει να τη δηλώσει στη λιμενική αρχή και στην υπηρεσία αλίας και για να μπορέσει να την παρακολουθήσουμε ότι είναι βλάβη και όχι κάτι άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι συστήματα που όσο περνάμε σε μια ψηφιακή εποχή είναι καλό να υπάρχουν και μπορούν να δώσουν και χρήσιμες πληροφορίες και επιστημονικά, όχι μόνο από άποψη ελέγχου. Mm. Το πρόβλημα είναι ότι, και γι' αυτό προέκυψε και το δελτίο τύπου το δικό μας, είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα δυστυχώς τα τελευταία χρόνια παίρνονται αποσπασματικά.
1: Δηλαδή?
0: Δεν υπάρχει γενικός σχεδιασμός διαχείρισης της αλίας, γιατί φανταστείτε τώρα έχουμε δεδομένα από τα μεγαλύτερα σκάφη, αλλά αυτά παραμένουν ουσιαστικά αναξιοποιητά. Δεν τα αξιοποιούμε.
1: Ποιος τα παίρνει αυτά τα δεδομένα?
0: Είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά είναι τέτοιος ο όγκος τους και δεν έχει προβλεφτεί μια σωστή διαδικασία.
1: Δηλαδή, αν είναι να υπάρχουν δεδομένα και απλά να είναι κάπου, αλλά κανείς να μην τα ελέγχει ή να μην τα αξιοποιεί με κάποιον τρόπο, δεν καταλαβαίνω τότε ποια είναι η χρησιμότητά τους.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης για την αλία, ΟΣΠΑ, το γνωστό ΟΣΠΑ, στο οποίο αυτό, εκεί θα κουμπώσει και αυτό το νέο σύστημα, το οποίο δυστυχώς ούτε λειτουργεί τα τελευταία χρόνια σωστά, παρόλο που έχουν δοθεί χρήματα για να νεωθεί και να μπει σε μια νέα εποχή, να είναι πιο χρήσιμο, πιο αξιοποιήσιμο και από τις υπηρεσίες αλίας. Απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις για πολλά από αυτά. Εμείς πιέζουμε, έχουμε βγάλει ανακοινώσεις και το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε κάνει επαφές και με τον Υφυπουργό, τον αντίστοιχο της αλίας και με τον Γενικό Γραμματέα. Υπάρχουν νομοσχέδια που είναι στα σιρτάρια το τελευταίο χρόνο και δεν προχωρούν για να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση. Ο έλεγχος στην αλία, που είναι πολύ σημαντικός, όχι μόνο μες στη θάλασσα, γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκές νομοθεσίες, οι οποίες στην ουσία μας υποχρεούν να παρακολουθούμε τα αλευτικά αποθέματα από τη θάλασσα μέχρι το πιάτο, η θνηλασσιμότητα. Πιέζουμε εδώ και χρόνια, ενώ έχουν εκπαιδευτεί συνάδελφοι των περιφερειακών υπηρεσιών αλίας, για έλεγχο στη στεριά, έλεγχο στα μαγαζιά εστίασης, στα εμπορικά καταστήματα, στις μεταπηδικές μονάδες. Δυστυχώς, οι υπηρεσίες αλίας, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε κεντρικό, αλλά κυρίως σε περιφερειακό, όπου θα πρέπει να δοθεί το βάρος για να έχουμε τον έλεγχο σε όλη τη χώρα, είναι άκρως προσελεγχομένες. Τα τμήματα αλίας, αν δεν έχουν έναν υπάλληλο αναπεριφερειακή ενότητα, και αν έχουν εκπαιδευμένο υπάλληλο, ενώ και εξειδικευμένο ιχθυολόγο, δεν τίθεται σε εφαρμογή νομοθεσίες για την παρακολούθηση. Δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να βγούμε να επισκεφτούμε μεταπηδικές μονάδες, να κάνουμε έλεγχο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και όλη την αλευτική αλυσίδα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Άρα γεννάτε το ερώτημα, σε τι κατάσταση είναι τα αλευτικά μας
2: αποθέματα? Ακριβώς, και να σας το θέσω.
1: Και αν τη γνωρίζουμε και την κατάσταση.
2: Να το θέσω κάπως διαφορετικά, γιατί είπε ο κύριος Τσιάνης ότι υποτίθεται ότι πρέπει να παρακολουθείτε και βάσει των ενωσιακών κανονισμών η πορεία των ίχθυο αποθεμάτων από τον βυθό της θάλασσας μέχρι το πιάτο μας. Πρέπει να σου πω ότι ειδικά φέτος το καλοκαίρι σε αρκετά νησιά υπήρχε μεγάλη έλλειψη σε ψάρια. Οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων ομολογούσαν ότι αυτό που τρώτε δεν είναι φρέσκο, είναι κατεψυγμένο. Τα ψαράδικα, τα καταστήματα που πουλούν ψάρια και θαλασσινά στα νησιά, έλεγαν οι άνθρωποι ότι δεν έχουμε. Έχουμε μόνο αυτό το οποίο είναι εκτροφής. Είναι δική μας πεποίθηση μόνο ότι υπάρχει έλλειμμα και
1: τελευταία χρόνια και δεν είναι
2: στα αχθειοποθέματα, κύριε Τσιάνη?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Η Μεσόγειος είναι ίσως η θάλασσα με τη μεγαλύτερη αλευτική πίεση και τη μεγαλύτερη πίεση στα αλευτικά αποθέματα. Αυτό είναι γνωστό. Και στην χώρα μας έχουμε ιδιαίτερα ικανούς επιστήμονες και Ινστιτούτα που παρακολουθούν τα αποθέματα και δείχνουν την πίεση που υπάρχει στα αποθέματα. Το πρόβλημα είναι ότι σαν κράτος πρέπει να ενισχύσουμε την διοικητική δομή διαχείρισης και παρακολούθησης της αλίας. Δεν μπορεί να μην έχουμε έλεγχο τις πύλες εισόδου από τρίτες χώρες. Να μην υπάρχουν ιχθυολόγοι εκεί που να ελέγχουν τα αποθέματα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν ιχθυολόγοι που να είναι έξω στην αγορά και να παρακολουθούν τα αλιεύματα. Όλα αυτά μας αφαιρούν τη δυνατότητα στο να έχουμε πλήρη παρακολούθηση της αλυσίδας, άρα να βοηθήσουμε τα αποθέματα και το αλευτικό επάγγελμα να εξακολουθήσει να υπάρχει και να είναι βιώσιμο. Οι άνθρωποι που είναι στη θάλασσα αυτή τη στιγμή, οι παράκτιοι αλίες κυρίως, αλλά και οι άνθρωποι της Μέσης Αλίας, πραγματικά διανύουν μια πολύ δύσκολη περίοδο. Με μεγάλα κόστη εργασίας και με

0: μειωμένες ψαριές και μειωμένη αξία ψαριάς. Πραγματικά είναι ήρωες όλοι αυτοί που συνεχίζουν να εργάζονται στο αρεστικό επάγγελμα. Το κράτος πρέπει να δημιουργήσει μια αλυσίδα ολοκληρωμένη, πλήρως στελεχωμένη, έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τους ανθρώπους να συνεχίσουν να εργάζονται εκεί. Και για να συνεχίσουν να εργάζονται, πρέπει να προστατευτούν τα αποθέματα, να διαχειρίζονται με έναν βιώσιμο τρόπο και να προστατεύσουμε την αγορά μας από αλλιεύματα που βαφτίζονται ελληνικά και έρχονται από άλλες χώρες και από άλλες τέτοιες.
1: Και μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, επειδή αναφερθήκατε σε έναν από τους στόχους αυτού του προγράμματος που είναι ο έλεγχος της παράνομης αλίας. Έχουμε παράνομη αλία σε μεγάλο βαθμό?
0: Υπάρχει, ναι. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχει σε όλα τα επίπεδα παράνομη αλία και δίπλα στους νόμιμους αλίες που προσπαθούν να επιβιώσουν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους απασχολεί το μέλλον της θάλασσας και κοιτάνε μόνο το εφήμερο κέρδος. Συνεχίζοντας στο προηγούμενο ένα λεπτό ανέχω, μιλώντας για την παρακολούθηση της αλίας, μιλάμε και συνήθως αναφερόμαστε στους επαγγελματίες αλίες. Ξέρετε, η χώρα μας είναι μια χώρα που ζει όλη δίπλα στη θάλασσα. Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι στα 50 χιλιόμετρα από τη θάλασσα, έχουν μια θάλασσα τόσο κοντά τους. Επομένως, είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη η ερασιτεχνική αλία. Στην ερασιτεχνική αλία είναι ο έλεγχος είναι πυραμιδός. Έχει καταργηθεί η άδεια ερασιτεχνικής αλίας η ατομική.
2: Τώρα δεν μιλάμε για κάποιους ανθρώπους που μπορεί να πάρουν μια μπετονιά και να πάνε να.
0: Ναι. Προφανώς όχι. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι με τον όρο ερασιτέχνη αλλιεύουν χωρίς καμία παρακολούθηση, χωρίς καμία υποχρέωση, αλλιεύουν και φτάνουν.
1: Και τα εμπορεύονται.
0: Επαγγελματίες. Ναι. Υπάρχουν περιοχές που οι ταβέρνες προμηθεύονται αλλιεύματα από ανθρώπους που κάνουν σαραντούφρυγκο, από ερασιτέχνες. Καταλαβαίνετε τι αθέμητος ανταγωνισμός είναι για τους επαγγελματίες αλίας. Ένα είναι αυτό το κομμάτι. Και ένα δεύτερο, τι αλλιεύματα δεν παρακολουθούμε εμείς. Τα χάνουμε από τα δεδομένα μας. Εμείς έχουμε πιέσει πάρα πολύ και με ανακοινώσεις μας και με παρεμβάσεις μας στο Υπουργείο να εφαρμοστεί επιτέλους ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της ερασιτεχνικής αλίας, να επανέλθουν οι άδειες αλίας. Είναι σε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο σας είπα ότι γυρνάει στα σετάρια των υπουργών το τελευταίο χρόνο. Δεν μπορεί να πηγαίνεις σε άλλες χώρες και να πληρώνεις για να κάνεις μια αλλιευτική δραστηριότητα ερασιτεχνική και εδώ να έρχονται άνθρωποι ακόμα και από το εξωτερικό να μην ξέρουμε πού είναι, πού αλλιεύουν, πόσο αλλιεύουν κτλ.
2: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά ενδιαφέροντα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα λέτε. Πρέπει να κλείσουμε ωστόσο, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι δεδομένος. Θα πρέπει να επαναλάβουμε την συνομιλία μας και μια νέα συνέντευξη για να δούμε πώς εξελίσσονται τα θέματα της αλίας. Κάτι πολύ γρήγορο, κύριε Τσιάνη, απλά αν υπάρχουν συγκεκριμένα είδη τα οποία δεν πρέπει να ψαρεύουμε γιατί βρίσκονται στο χείλος της εξαφάνισης.
0: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν οδηγοί οι οποίοι λένε, ένα τελευταίο είναι της ΒΒΕΦ, ναι, που έχει πότε μπορούμε να τρώμε τα αλλιεύματα, ποιες περιόδους, για να μην...
2: Πολύ πρόχειρα. Αρκετοί βλέπουν ένα χταπόδι, το βγάζουν και λένε και πανηγυρίζουν κιόλας. Πρέπει να το κάνουν αυτό?
0: Κοιτάξτε να δείτε, οι μικρές ποσότητες ποτέ δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα και σε περιοχές ολόκληρες μπορούμε και μπαίνουμε και καθαρίζουμε πληθυσμούς. Τα μεγάλα είδη, ροφοειδή και τα λοιπά, είδη που καταλαβαίνετε ότι θέλουν χρόνια να μεγαλώσουν και να αφήσουν απογόνους, αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα και δυστυχώς σε περιοχές όπως νησιά και τα λοιπά είναι τα πιο περιζήτητα. Πρέπει να μάθουμε να καταναλώνουμε και άλλα είδη τα οποία δεν είναι τόσο εμπορεύσιμα ή δεν είναι τόσο γνωστά σε εμάς, για να μπορέσουμε τουλάχιστον την πίεση να τη διαμοιράσουμε σε διαφορετικά είδη και να μην ασκείται πάνω σε συγκεκριμένα που είδη τα οποία πολλές φορές και λόγω διαφήμισης από κάποιους σεφ έχουν γίνει πάρα πολύ γνωστά.
2: Κύριε Τσιάνη, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
3: Real FM. Τάκης και Μπούμπης. Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και εσύ σε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, λέγαμε νωρίτερα ότι υπάρχει κίνηση στον Πειραιά, επιστρέφουν οι αδιούχοι.
1: Και μάλλον επεκτείνεται η κίνηση στο μεγάλο πεδίο σιγά σιγά.
0: Διαχέεται αυτή η κίνηση σε άλλους δρόμους της Αθήνας. Παναγιώτης Βολάνιος, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι, επιστρέφουν οι αδιούχοι, αυξάνεται η κίνηση σταδιακά, όχι κάτι ιδιαίτερο. Κάπως μειωμένη είναι στο λιμάνι του Πειραιά τώρα, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί μόνο στην Δημητρίου Γούναρη προς την ακτή Τζελέπη, σε εκείνο το σημείο του λιμάνιου έχει πολλή κίνηση. Πάμε πάλι στην Πειραιός γιατί έχει αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα, στο ύψος του Φαλήρου και στο ρεύμα προς Αθήνα, σε Καλυθέα, Ταύρο και λίγο στο ύψος του Θησίου. Και στο κέντρο της Αθήνας αυξήθηκε κάπως η κίνηση, όσο πλησιάζουμε στο τέλος της εβδομάδας θα το βλέπουμε αυτό. Έχει τώρα λίγο στις δύο κατευθύνσεις, στην Αρδιτού και στις Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο ανωδικό ρεύμα.
0: Μάλιστα. Σιγά σιγά πίζουμε λοιπόν.
1: Ναι, και ξέρεις κάτι, επιστρέφει ο κόσμος και δεν σημαίνει ότι πάει κατευθείαν στην δουλειά του την επόμενη μέρα, αλλά έχει και κάποιες άλλες δουλειές να κάνει.
0: Εννοείται.
1: Οπότε γι' αυτό τώρα είναι μία ώρα και γύρω στις 10 που βγαίνει ο κόσμος.
0: Νομίζω ότι κρίσιμος παράγοντας για να δεις πώς πάει η κίνηση είναι η Αρδιτού. Είναι ένας δρόμος που είναι πολύ μικρός σε μήκος, αλλά πίζει πάρα πολύ εύκολα. Είναι συνδέεται η Βασιλός Κωνσταντίνος με την Καλλιρόη, ουσιαστικά το κέντρο με την υπόλοιπη Αθήνα προς τα νότια, αλλά και Νέα Σμύρνη, Λιούπολη και τέτοιες περιοχές. Πρέπει να περάσει από αυτήν και κάποιος που κατευθύνεται προς τον Πειραιά από την Αθήνα και τα Βόρεια. Νομίζω ότι είναι κρίσιμος παράγοντας για να δούμε πώς πάει η κίνηση. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να πούμε και μερικά μηνύματα. Φίλε Παναγιώτη από την Δυτική Μάνη, συγγνώμη αν έδωσα αυτή την εντύπωση. Λέει, έκοψε την απάντηση του κυρίου Χότζογλου για τα ρεπό των εργαζομένων.
1: Είναι ένας ζωντανός διάλογος που εννοείται ότι ακούμε κάτι, μπαίνουμε, κόβουμε και εμείς και τους ανθρώπους που.
0: Και δυστυχώς πολλές φορές είναι πιεστικός και ο χρόνος. Εσείς δεν μπορείτε να το γνωρίζετε αυτό και καλώς κάνετε. Δεν έχετε κανένα θέμα να το γνωρίζετε αυτό, αλλά συγκεκριμένα λεπτά της ώρας πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, άρα δυστυχώς πολλές φορές και άκομψα μπορούμε να κόβουμε και τον συνομιλητή μας. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Κώστα από την Γερμανία. Θα συνεχίσουμε την βόλτα μας στα ελληνικά νησιά και την επόμενη ώρα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα Κλητσιώτη και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψάχνει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
1: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
0: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
5: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Που υπεστηρίξει ασομινίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών του προπονήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός γκάρντ των Πρασίνων υποβλήθηκε ήδη σε χειρουργική επέμβαση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έλα να σε τραβήξω από το χέρι, γιατί είμαστε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Εσύ οστάσαμε 10 και 7 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί εδώ στον Real FM ο Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και ο Νίκος Σαβρανίδης και η Ευγλιώτη στο 211-208-200 και όλοι εσείς. Για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν, είπαμε για τις συνθήκες της εργασίας στον τουρισμό, οι οποίες πραγματικά, νομίζω η συνέντευξη με τον κύριο Χότζογλου θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Ο κύριος Χότζογλου προανήγγειλε, είναι ο πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος των εργαζομένων στον τουρισμό και επιστημισμό, κατήγγειλε στην πραγματικότητα ορισμένες πολύ μεγάλες παρατυπίες έως παρανομίες στην ψηφιακή κάρτα εργασίας των εργαζομένων και μάλιστα προανήγγειλε και νομικές ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Είχαμε νωρίτερα και τον κύριο Δημήτρη Τσιάνη, πρόεδρο του Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου, να μας μιλάει για το πρόγραμμα παρακολούθησης των μικρών ελευθερικών σκαφών. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα. Παρακολουθούνται πάνω από 10.000 πλέον μικρά αλιευτικά σκάφη, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η δραστηριότητα της αλίας, αλλά και η επάρκεια των ίχθυο αποθεμάτων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Τώρα πρέπει να ασχοληθούμε με ένα άλλο ζήτημα το οποίο επίσης μας απασχολεί και όλοι το βλέπουμε σε όλους τους τόπους παραθερισμού και όλοι κουνάμε το κεφάλι μας δεξιά και αριστερά και κοιτάμε απορριμμένοι πόσο έχουν εξαπλωθεί οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες των επιχειρήσεων, πόσες παρατυπίες έχουν γίνει στον Αιγιαλό, φτάνουν μέχρι το κύμα και το ξεπερνούν και μπαίνουν και μέσα στη θάλασσα πολλές φορές. Προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιδράσουμε, ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι υπεύθυνος και μπορούμε να καταγγείλουμε όλα όσα βλέπουμε. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε σε δύο νησιά, στην Άξο και στην Ρόδο, που έχουν πάρα πολύ τουρισμό, που έχουν πανέμορφες ακτές και που αντιμετωπίζουν δυστυχώς όμως μεγάλο πρόβλημα και αυτά τα νησιά, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, όσον αφορά τις παρανομίες των επιχειρηματιών. Θα ξεκινήσουμε από την Ρόδο. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ιάκωβο Γρίλη, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός και μέλος του κινήματος Ομπρέλα, που έχει αναπτυχθεί στην Ρόδο τα τελευταία χρόνια για την καταγγελία αυτών των περιστατικών. Γεια σας, κύριε Γρίλη.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα.
1: Καταρχάς, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε για μία πρόσφατη περίπτωση προστίμου στην Ρόδο. Δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά, αλλά πριν από λίγες μέρες είχαμε νέα πρόστιμα για καταπάτηση Αιγιαλού.
2: Κοιτάξτε, το είδαμε και εμείς στα τοπικά μέσα, κυρίως ΜΜΕ, απλά δεν αναφερόταν ποια επιχείρηση ήταν και επειδή έχουμε τόσες πολλές περιπτώσεις καταπάτησης του Αιγιαλού, δεν ξέρουμε ποια από όλες τις περιπτώσεις είναι. Ανεξάρτητα όμως από το συγκεκριμένο πρόστιμο, η κατάσταση δυστυχώς είναι στις περισσότερες παραλίες χειρότερη και από πέρσι και παρά τις καταγγελίες και τις παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε συστηματικά.
0: Γίνονται καταγγελίες ή έχει ατονίσει αυτό, γιατί μετά από εκείνο το κίνημα της πετσέτας, την μεγάλη έτσι δημοσιότητα που δόθηκε με κάμερες να ακολουθούν στελέχη δικτύων και φορέων κτλ. Και μετά το My Coast και τις καταγγελίες, μήπως ατόνισε και ο κόσμος πια δεν κάνει καταγγελίες γιατί δεν πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν μέσα από όλη εκείνη την προσπάθεια που έγινε το καλοκαίρι του 2023 υπήρξαν κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές. Πρώτα απ' όλα η εφαρμογή του MyCost, ανεξάρτητα αν έχει ή όχι τα αποτελέσματα τα οποία όλοι θα προσδοκούσαμε, είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, διότι μέχρι τότε δεν είχαμε τη δυνατότητα γνώσης που υπάρχουν συμβάσεις παραχώρησης και ποια είναι τα όρια τους. Δηλαδή μέχρι τότε υπήρχε το όριο των 5 μέτρων χωρίς να γνωρίζουμε αν η παραχώρηση ήταν στα 5 μέτρα ή ήταν λιγότερο. Και θεωρητικά, αν υπήρχε υπέρβαση των 5 μέτρων, λέγαμε αυτό εδώ είναι παράνομο. Άρα λοιπόν, επειδή δεν είναι σωστό να μηδενίζουμε τις κινητοποιήσεις που έγινε εκείνη την περίοδο, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για όσους διεκδικούν, για κάθε πολίτη θέλει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του που είναι αναφέρετο δικαίωμα, η ελεύθερη πρόσβαση, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, διότι βλέπουμε πολύ εύκολα με την εφαρμογή από το κινητό μας το αν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης και μέχρι πού φτάνει.
1: Να εξηγήσουμε πώς το βλέπουμε. Κάθε πολίτης που μπορεί να κατεβάσει με το κινητό του πολύ εύκολα, όπως κατεβάζει κάθε εφαρμογή το MyCost, μπαίνει μέσα, υπάρχει αυτομάτως ο εντοπισμός μέσω δορυφόρου του σημείου στο οποίο βρισκόμαστε και υπάρχει ένα γαλάζιο πλαίσιο εντός των ορίων του οποίου πρέπει να είναι τοποθετημένες οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες. Αν είναι πέραν από αυτό το όριο, είναι παράνομες. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, αν δεν υπάρχει καθόλου αυτό το πλαίσιο.
2: Αν δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, σημαίνει ότι δεν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για πολλούς λόγους. Οπότε εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο τραγικά.
0: Άρα σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καθόλου ομπρέλες και ξαπλώστρες.
2: Ακριβώς, διότι η εφαρμογή ενημερώνεται αρκετά σύντομα. Δηλαδή από την ημερομηνία που θα υπογραφεί, που θα γίνει η παραχώρηση, μέχρι την ενημέρωση της εφαρμογής έχουμε δει ότι είναι αρκετά μικρό το χρονικό διάστημα. Άρα η μη ύπαρξη του γαλάζιου περιγράμματος, όπως πολύ σωστά περιγράψατε, υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Άρα η παρανομία η οποία συντελείται είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Τέτοιες περιπτώσεις έχετε στη Ρόδο?
2: Έχουμε αρκετές και μάλιστα αυτό το οποίο είναι προκλητικό είναι ότι αφορούν ορισμένες, πρώτα απ' όλα αφορούν την παραλία Έλλη που είναι, δεν ξέρω όσοι γνωρίζουν, είναι η πλέον κεντρική παραλία η οποία βρίσκεται μέσα στην πόλη. Είναι λοιπόν, αποτελεί πραγματικά μία πρόκληση το γεγονός ότι είμαστε πλέον, ας πούμε, σε λίγο τελειώνει και ο Αύγουστος και υπάρχουν αφαίρετες καταλήψεις σε γυαλό και παραλία, οι οποίες μάλιστα εκτείνονται μέχρι τα όρια του κύματος. Και δυστυχώς οι αρμόδιοι που εδώ, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, καταρχήν στη συγκεκριμένη παραλία την ευθύνη την έχει η ΕΤΑΔ, η εταιρεία
1: Ακινήτου Δημοσίου.
2: Ακινήτου Δημοσίου, που είναι μια κρατική εταιρεία και δυστυχώς παρά τις καταγγελίες και εμείς συγκεκριμένα έχουμε και δημόσιες, έχουμε κάνει και δημόσιες παρεμβάσεις, έχουμε στείλει και έγγραφα, αρνείται για κάποιον...
0: Δεν έχει κάνει ελέγχους.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχει κάνει ελέγχους, αλλά σε πρακτικό επίπεδο αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Ούτε έχουν, δηλαδή υπάρχουν τμήματα της παραλίας τα οποία δεν έχουν συμβάσεις. Επίσης σε άλλες περιπτώσεις...
0: Ναι, αυτή η παραλία εντωμεταξύ, όπως λέτε, αν έχετε το ραδιόφωνο σας ανοιχτό μόνο να το χαμηλώσετε, γιατί ακούγομαι εις διπλούν. Ναι, μ' ακούτε?
2: Ναι, κλειστό το έχω.
0: Ναι, λοιπόν, αυτή η παραλία είναι μέσα στην καρδιά ουσιαστικά της πόλης. Δεν είναι μια απομονωμένη παραλία κάπου που δεν έχει πάρει κάποιος χαμπάρι τι γίνεται?
2: Απέχει περίπου 200 μέτρα από το Δημαρχείο, από την αστυνομική διεύθυνση και 250 και 300 μέτρα από το δικαστικό μέγαρο.
1: Ωραία. Και συγγνώμη, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Βλέπω μια παρανομία που είναι εξόφθαλμη. Ή μπαίνω στο MyCost και βλέπω ότι υπάρχει υπέρβαση του ορίου τοποθέτησης ομπρελοκαθισμάτων. Τι γίνεται από εκεί και έπειτα? Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Παίρνω την αστυνομία? Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο της ΕΤΑΔ? Είναι ο Δήμος υπεύθυνος? Είναι η περιφέρεια υπεύθυνη?
2: Κοιτάξτε, όχι, η περιφέρεια δεν εμπλέκεται σε κάτι τέτοιο. Η ευθύνη υπάρχει αν η παραλία διαχειρίζεται από την ΕΤΑΔ. Κοιτάξτε, τουλάχιστον για τη Ρόδο υπάρχουν δύο κατηγορίες φορέων που διαχειρίζονται τις παραλίες. Τα τουριστικά ακίνητα που είναι υπεύθυνη η ΕΤΑΔ, που είναι οι πλέον, ας πούμε, τουριστικές περιοχές του νησιού, και τις υπόλοιπες διαχειρίζεται εκτιματική.
0: Βέβαια, αυτό πώς να το ξέρει κάποιος? Όταν είναι σε μια παραλία, λέει
2: όχι,
0: απλά...
2: Όχι,
0: Κάπου πρέπει να κάνω μια καταγγελία.
1: Άρα συγγνώμη, να μας εξηγήσει ο κύριος Γρήλης τι κάνουμε πραγματικά. Γιατί και εγώ θέλω να κατακύρω παράνομες εξαπλώσεις, αλλά δεν μπορώ.
2: Ναι, κοιτάξτε, η ΕΤΑΔ γενικά διαχειρίζεται μικρό αριθμό. Άρα οι πιθανότητες να τις διαχειρίζεται εκτιματική είναι μεγάλες και η εκτιματική έχει και την τελική ευθύνη, ειδικά αν υπάρχουν αφαίρετα κτλ. Άρα ένα πρώτο βήμα είναι καταγγελία σε την κτηματική υπηρεσία. Επίσης, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που άλλαξε το 24, το οποίο βελτιώθηκε, εξακολουθεί να υπάρχουν βέβαια ακόμα κάποιες αστοχίες και γκρίζες ζώνες σε σχέση με τις αρμοδιότητες, αλλά προφανώς είναι πολύ βελτιωμένο αναφορικά με το προηγούμενο. Έχουν σημαντική ευθύνη και οι Δήμοι, όπου οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα, αν διαπιστώσουν αφαίρετη κατάληψη με ξαπλώστρες και τα λοιπά, έχουν δυνατότητα να πάνε επί τόπου και να τα μαζέψουν. Πρόσφατα δεν θυμάμαι ποιος δήμος, κάπου στην Χαλκιδική, προχώρησε σε μια τέτοια παρέμβαση, δηλαδή...
0: Ναι, στη Γερακινή.
1: Και την επόμενη βέβαια, οι επιχειρηματίες πήγαν και ξανατοποθέτησαν τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει ευθύνη και η αστυνομία.
2: Κοιτάξτε, σε αυτά τα θέματα θα πρέπει να υπάρχει κάποια αλληλογραφία μεταξύ του Δήμου και της...
1: Αχ, κύριε Γρήλη, συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, μιλάμε για αλληλογραφίες. Είμαστε 2026. Υποτίθεται ότι το ελληνικό κράτος έχει ξοδέψει τόσα χρήματα για να φτιάξει μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί δορυφόρους. Με βλέπει εμένα που βρίσκομαι. Έτσι. Εγώ πάω στην παραλία. Βλέπω ότι εδώ πέρα. Πραγματικά, θα σας περιγράψω πραγματική περίπτωση και να σας πω κάτι. Η παραλία στο Ρεματάκι, στο Πυθαγόριο Σάμου. Τίγκα στην Ξαπλώστρα. Μ' ακούνε οι φίλοι μου, οι συμπατριώτες μου, οι Σαμιώτες. Κάποιοι θα παρεξηγηθούν, δεν πειράζει όμως. Δεν γίνεται να είναι οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες πάνω στο κύμα και να μην μπορώ εγώ κάπου να βάλω την πετσέτα μου και να παίξουν τα νυψάκια μου. Λοιπόν, δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένα μπλε πλαίσιο. Πού θα καταγγείλω αυτή την παρανομία?
2: Εκτιματική και Δήμο.
1: Εκτιματική και Δήμο, μάλιστα. Και τι θα περιμένω να γίνει?
0: Και πώς θα παρακολουθήσω μετά την καταγγελία? Γιατί εγώ το κατήγγειλα μια φορά. Πώς θα πάρω χαμπάρι αν έγινε ο έλεγχος τελικά? Και τι αποτέλεσμα έβγαλε αυτός ο έλεγχος?
2: Δυστυχώς εδώ θέλει πολύ μεγάλη επιμονή. Ουσιαστικά θα πρέπει να απευθύνεστε στις υπηρεσίες τις οποίες κάνατε την καταγγελία για να διαπιστώσετε την...
0: Η οποία καταγγελία πρέπει να έχει γίνει γραπτός, μπορεί να γίνει και τηλεφωνικός.
2: Ναι, γραπτός θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή ένα θέμα το οποίο υπάρχει με την εφαρμογή του MyCost είναι ότι η καταγγελία μπορεί να γίνει αν υπάρχει σύμβαση που υπάρχει υπέρβαση στα τετραγωνικά. Εάν δεν υπάρχει σύμβαση, δεν μπορείς να κάνεις καταγγελία.
0: Α, μάλιστα. Άρα γι' αυτό λέτε ότι πρέπει να προσφύγουμε στο Δήμο και στην εκτιματική υπηρεσία. Ναι.
2: Ναι, δηλαδή αυτό θεωρώ ότι είναι μια αστοχία του συστήματος, διότι στις περιπτώσεις όπως αυτή που είπατε, το παράδειγμα στη Σάμο, εάν δεν φαίνεται στο MyCost ότι υπάρχει παραχώρηση, εκεί δεν υπάρχει τεχνητά, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάποια καταγγελία στο MyCost.
1: Ναι, τώρα πραγματικά αναρωτιέμαι. Βλέπω εγώ, ας πούμε, στο MyCost ότι μια παραλία δεν έχει καθόλου μπλε πλαίσιο. Οι υπηρεσίες δεν τη βλέπουν. Οι υπηρεσίες δεν χρησιμοποιούν το MyCost. Γιατί πρέπει να το κάνουν οι πολίτες αυτό και να κάνουν καταγγελίες και να τις παρακολουθούν? Δηλαδή, η ΕΤΑ δεν έχει εκπροσώπους. Εσύ, Ελισάβετε, δεν πρέπει να μιλήσουμε με κάποιον τις επόμενες ημέρες να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Γιατί είναι πραγματικά. Εγώ έχω αγανακτήσει. Δεν μπορούν οι πολίτες να αναζητούν, να βλέπουν ότι υπάρχει παρανομία. Έχει δώσει η κυβέρνηση, έχει πληρώσει χρήματα η κυβέρνηση για τη δημιουργία αυτής της ψηφιακής υποδομής. Βλέπουμε πού υπάρχουν οι παρανομίες. Κανείς δεν κάνει τίποτα. Οι αρμόδιοι δεν μπορούν να τις δουν και να επέμβουν πριν από τους πολίτες.
2: Θέλετε να σας πω, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Διότι στην ουσία τελικά όλη αυτή την ιστορία πρέπει να... Είναι κάποιοι οι οποίοι να πάρουν πάρα... Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσος χρόνο... Δηλαδή, ένας πολίτης που θέλει να ασχοληθεί, πόσο χρόνο πρέπει να αναλώσει προκειμένου να ασχοληθεί, δηλαδή αν θέλει να έχει αποτελέσματα με το θέμα. Δηλαδή πράγματα που δυστυχώς θα έπρεπε αυτόματα να κάνει.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή ο καθένας, επειδή δεν έχει και το χρόνο να ασχολείται, γιατί δεν είναι μόνο οι καταγγελίες για τις παραλίες.
1: Διακοπές κάνουμε, δεν κάνουμε καταγγελίες.
0: Είναι και άλλα πράγματα στην ζωή.
1: Οι περισσότεροι. Εσείς τα ζείτε βεβαίως από πρώτο χέρι.
2: Ναι, αν μου επιτρέπετε πάντως να πω ένα,
1: παρακαλούμε,
2: ένα πολύ ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον εντός εισαγωγικών παράδειγμα που έχουμε στη Ρόδο, που σχετίζεται πάλι με την ΕΤΑΔ. Είναι η παραλία Τσαμπίκα, στην οποία, ακούστε, την περίοδο 24-25 είχαν μισθώσει τροχύλα για εξυπηρέτηση των λουωμένων, τροχύλατες καντίνες των 15 τετραγωνικών. Λοιπόν, τροχύλατη καντίνα, το λέει και η λέξη, έτσι. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι σταθερό, κινείται, φεύγει. Λοιπόν, οι τροχύλατες καντίνες έγιναν μόνιμες κατασκευές των 300 έως 500 τετραγωνικών μέτρων.
0: Μάλιστα. Ωραία. Όταν βγήκε ο διαγωνισμός για τις τροχύλατες καντίνες, κανείς μετά δεν ήρθε να κάνει έναν έλεγχο για το τι τελικά μπήκε.
2: Έχει συνέχεια. Λοιπόν, πέρασε λοιπόν το 24 και το 25 χωρίς να έχουν οποιαδήποτε επίπτωση. Έρχεται το 26, πριν γίνουν οι διαγωνισμοί, εμείς ως δίκτυο Ομπρέλα δημόσια, τον πολύ νωρίς, τον Απριλίο, για να υπάρχει και χρόνος αντίδρασης. Και με έγγραφα και φτιάξαμε και ένα βίντεο με υλικό οπτικό, είπαμε ότι εδώ έχουμε καντίνες οι οποίες, αφού έληξαν οι μισθώσεις στο τέλος του 25, αυτές εδώ πρέπει άμεσα να γκρεμιστούν. Έρχεται το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν εγκρίνει την δημοπράτηση για νέες καντίνες, διότι υπάρχουν, και πολύ σωστά έκανε, διότι υπάρχουν αφαιρεσίες. Λοιπόν, ξέρετε, το ερώτημα λοιπόν που θα θέσει είναι κάποιος, τι γίνεται σήμερα με αυτές τις 4 καντίνες. Σήμερα λοιπόν αυτές οι 4 καντίνες που δεν έχουν μίσθωση, δεν έχουν άδεια λειτουργίας, δεν έχουν οτιδήποτε αδειοδοτικό, λειτουργούν κανονικά. Παρά τα έγγραφα τα οποία έχουμε κάνει στην ΕΤΑΔ, στο Δήμο και γενικά σε κάθε έναν φορέα ο οποίος εμπλέκεται.
0: Καταλαβαίνετε τώρα ότι το ακούει αυτό κάθε πολίτης και λέει, αν το δίκτυο, το συγκεκριμένο, το δικό σας, που σημαίνει ότι έχετε οργανωθεί κάποιοι άνθρωποι και παρακολουθείτε πιο οργανωμένα τις εξελίξεις. Έχετε κάνει όλη αυτή τη δουλειά, έχετε κάνει έγγραφα, έχετε κάνει καταγγελίες και στο τέλος της υπόθεσης περνάει, ολοκληρώνεται το καλοκαίρι σε λίγες μέρες και λειτουργούν χωρίς να τους ενοχλεί κανείς. Τι προοπτικές υπάρχει για την καταγγελία ενός μεμονωμένου πολίτη που βρέθηκε κάπου σε μία παραλία να κάνει καταγγελία, ακόμα και αν έχει το χρόνο να πάρει και τον Δήμο και την κτηματική υπηρεσία κτλ. Τι προοπτικές έχει η δική του καταγγελία τελικά να ελεγχθεί και να βγάλει αποτέλεσμα?
2: Το ερώτημα που θέτεται είναι πάρα πολύ εύλογο. Εγώ λοιπόν θα πρότεινα να επικοινωνήσετε με την ΕΤΑΒ. Να τους πείτε τα συγκεκριμένα στοιχεία ότι για τις συγκεκριμένες
1: παραλίες. Όχι, θα επικοινωνήσουμε με την ΕΤΑΔ. Το λέμε εδώ πέρα δημόσια. Με το που τελειώσει η εκπομπή θα απευθυνθούμε στην ΕΤΑΔ, ούτως ώστε να έχουμε εκπρόσωπο της αύριο.
2: Θα παρακαλούσα, όταν υπάρχει ο εκπρόσωπος, διότι συχνά οι εκπρόσωποι λένε πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και δική μας.
1: Λοιπόν, θα το κοιτάξουμε. Αυτό εννοείται ότι θα είναι προτεραιότητά μας να έχουμε αύριο εκπρόσωπο από την ΕΤΑΔ για να μας εξηγήσει όλα όσα έχουμε ως απορίες. Είναι πραγματικά απορίας άξιων.
2: Εδώ είναι ποινικές. Εδώ έχουν ποινικές.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, εδώ για να λέμε τα πράγματα πώς είναι με το όνομά τους.
1: Ναι.
2: Εδώ έχουμε είτε διαπλοκή, είτε ανικανότητα ή συνδυασμό και των δύο. Διότι τα χρήματα είναι πολλά άρη που λέει, που είναι το γνωστό σλόγγαν στην ταινία.
1: Λοιπόν, κύριε Γκρίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι δεδομένος, το επαναλαμβάνουμε αυτό διαρκώς. Θα επαναλάβουμε όμως το ραντεβού μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία μας.
0: Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
1: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
3: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
1: Το ρίχνω.
3: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
1: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρυσή Κλητσιώτη. Οικονομικό πόλεμο ανευπροηγουμένου εναντίον του Ιράν και απειλές για όσους το στηρίζουν, κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται από το Σαββατοκύριακο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους και την υγρασία να καθιστά την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο. Η Πολωνία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις. Όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας συνταγματική τη μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 σε Λάρισα και Ρέθυμνο.
13: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Βροχή έρχονται τα μηνύματα. Είτε να μην ανοίξει το θέμα σήμερα και με τις ομπρέλες και με τον τουρισμό και τις συνθήκες εργασίας. Λοιπόν, λέει ο Φώτης, καλημέρα παιδιά από Καβάλα. Είναι ντροπή και ξεφτύλα αυτά που ακούμε. Δεν τολμούν, λέει, να κάνουν αυτοψία. Οι παραλίες ελέγχονται από οργανώσεις και ξέρετε τι εννοώ. Έλεγχο, λέει, κάνουν τον Οκτώβριο.
1: Εγκληματικές οργανώσεις, αυτό εννοεί.
0: Ναι.
1: Εφόσον δεν υπάρχει κράτος εδώ πέρα να ελέγξει τις καταγγελίες που γίνονται, εφόσον μέσα στην πόλη. Άκου τώρα. Η Ρόδος, ανακοινώθηκαν πρόσφατα κάποια στοιχεία, 1.250.000 επισκέπτες από το εξωτερικό έφτασαν μόνο τον Ιούλιο στην Ρόδο. Στην καρδιά λοιπόν της πόλης της
0: Ρόδου. Η παραλία Έλλη που λέει είναι δίπλα. Είναι ακριβώς όπως λέει πάνω στην μέτρα. Πόλη.
1: Είναι πάνω στην πόλη. Λοιπόν, και υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουν καμία άδεια, λειτουργούν εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί εδώ και 3 χρόνια το δίκτυο Ομπρέλα στη Ρόδο έχουν πρωτοστατήσει για το κίνημα, στο κίνημα των ελεύθερων παραλίων. Αρκετοί τους έχουν μιμηθεί. Το ίδιο έχει συμβεί και στην Πάρο, το ίδιο έχει συμβεί και στην Νάξο. Ωστόσο, ακόμα και αυτοί δεν, που ασχολούνται νυχθημερών, δέχονται απειλές αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν δεχτεί και μηνύσεις αυτοί οι άνθρωποι. Ασχολούνται νυχθημερών. Από την ΕΤΑΔ, κανείς δεν έχει κάνει τη δουλειά του. Εντάξει. Και ήδη έχουμε απευθυνθεί στην ΕΤΑΔ.
0: Και περιμένουμε. Εμείς
1: περιμένουμε
0: άνθρωπο,
1: να έχουμε από την κυρία Χατζηγεωργίου, τη διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Ακινήτου Δημοσίου, μία συνέντευξη αύριο, ούτως ώστε να ξεκαθαριστούν όλα όσα ακούμε και θα συνεχίσουμε να ακούμε. Γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Ελένη Ανδριανοπούλου, μέλος της κίνησης Ελευθερώστε τις Παραλίες της Νάξου. Γεια σας, κυρία Ανδριανοπούλου.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Λοιπόν,
2: από το κίνημα σώστε τις παραλίες της Νάξου.
1: Σώστε τις παραλίες. Όχι, ελευθερώστε. Το ίδιο πράγμα είναι όμως. Και δεν ξέρω αν ακούσατε την συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Ιάκωβο Γρίλη από την Ρόδο.
2: Δυστυχώς όχι, δεν την άκουσα.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση στην Νάξο όσον αφορά όχι μόνο τις παραβιάσεις νομοθεσίας από τους επιχειρηματίες, αλλά κυρίως από το πώς υποδέχονται οι αρμόδιοι τις καταγγελίες που κάνετε εσείς.
2: Κοιτάξτε, στην Νάξο από το 2023 το καλοκαίρι μέχρι σήμερα βλέπουμε μια κατάσταση στις παραλίες η οποία είναι αποκαρδιωτική. Δηλαδή υπάρχει τεράστια κατάληψη. Α, εγώ ακούω κάτι συγχρόνως. Συγγνώμη, τώρα σας ακούω. Έχουμε μια κατάληψη της παραλίας η οποία είναι πάρα πολύ εκτεταμένη από διαφόρων ειδών έπιπλα και κατασκευές και αυτό δεν έχει αλλάξει. Έχει λίγο βελτιωθεί όσον αφορά σε κάποια σημεία που δεν είναι μέχρι το κύμα, που είναι λίγο πιο νοικοκυρεμένα τα πράγματα, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό το κύριο πρόβλημα που βλέπουμε εμείς και που έχουμε εντοπίσει όλα αυτά τα χρόνια. Το κύριο πρόβλημα είναι πραγματικά ξεκινάει από τον νομοθέτη. Είχαμε κάνει και εκτενές σχόλιο όταν το 2024 με το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Οικονομικών και από το κράτος, το οποίο είναι υπεύθυνο για τους ελέγχους και για τις κυρώσεις. Επειδή όλη αυτή η ιδέα του Υπουργείου Οικονομικών της εμπορευματοποίησης των παραλίων, που οι παραλίες που εμπορευματοποιούν, δηλαδή που είναι οι πιο όμορφες, δηλαδή και οι πιο πολύτιμες από άποψη βιοπικιλότητας, από άποψη τοπίου, αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ένα πρόβλημα από την αρχή. Δηλαδή οι παραλίες οι οποίες έχουν ήδη ψιλοκαταστραφεί δεν είναι πλέον, δεν αρκούν πλέον, επεκτενόμαστε σε άλλες παραλίες που ακόμα δεν έχουν καταστραφεί.
0: Υπάρχει πρόσφορο έδαφος, λέτε, σε αυτές.
2: Ειδικά στην Άξο που είμαστε ένα μεγάλο νησί με πολλές...
0: Και με πολλές αμμουδιές, πάρα πολλές.
2: Ακριβώς, με πολλές πολύτιμες αμμουδιές, η άμμος δεν ξαναφτιάχνεται. Έτσι, δηλαδή άπαξ και φύγε, έφυγε. Δεν είναι δηλαδή ένας πόρος που ανανεώνεται, να το πούμε έτσι. Είναι επιπερασμένος πόρος η άμμος αυτή τη στιγμή στις παραλίες και οι ακτές μειώνονται έτσι τελείως, γιατί έχουμε και την άνοδο της στάθμης θάλασσας και έχουμε βέβαια και λιγότερο νερό, δηλαδή λιγότερη άμμο, καινούρια άμμο στις παραλίες.
0: Κυρία Ανδριανοπούλου, περιγράφεται μια αποκαρδιωτική κατάσταση, όπως λέτε, αλλά οι καταγγελίες που κάνετε εσείς ή που κάνουν άλλοι πολίτες, τι τύχη έχουν?
2: Οι καταγγελίες λοιπόν από το 2023 που ξεκινήσαμε συστηματικά με συγκεντρωτικές καταγγελίες, με συστηματικές καταγγελίες που πήγαν και στην εισαγγελία, έχουν πέσει σε αυτά που δεν είναι πολύ ανοιχτά, να το πω έτσι. Δεν έχουμε δει να έχει αλλάξει κάτι, τουλάχιστον εκ του αποτελέσματος.
0: Πού τις έχετε κάνει αυτές τις καταγγελίες καταρχάς?
2: Στην εισαγγελία. Η εισαγγελία έχει από την αρχή όλο αυτό το φάκελο που έχει ανοίξει από το 2023, η εισαγγελία πρωτοτικών άξου τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, έχει από την αρχή όλο αυτό το φάκελο που έχει ανοίξει από το 2023, η εισαγγελία πρωτοτικών άξου τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, του 2023, μας είχε ενημερώσει ότι έχει ανοίξει τη δικογραφία.

0: έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό έχει παίξει το ότι το Υπουργείο Οικονομικών έφτιαξε έναν καινούριο νόμο το 2024 για να βάλει μια τάξη σε αυτά που κατήγγυλαν οι πολίτες το καλοκαίρι του 2023 μαζικά και σε πανελλαδικά, το οποίο όμως δεν άκουσε τους πολίτες, γιατί παρενέβησαν πολλοί πολίτες, κινήματα, περιβαλλοντικές οργανώσεις για αυτό το νομοσχέδιο και δεν άκουσε καμία από τις ενστάσεις τους σε όλα αυτά που γράψανε, ενώ υποτίθεται ότι για αυτούς έγινε, έτσι, υποτίθεται ότι έγινε γι' αυτό. Όμως όταν ένα Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει την προστασία της παραλίας, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα οξύμορο. Δεν γίνεται. Για την προστασία της παραλίας λοιπόν θα πρέπει να επιληφθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο προφανώς δεν ασχολείται. Έτσι. Έχει κάπως αποσυρθεί από όλη αυτή την κατάσταση και έχει αφήσει την ΕΤΑΔ, το Υπερταμείο, το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Μας περιγράφεται τώρα μια κατάσταση πολυαρμοδιότητας. Είναι δυστυχώς μια χρόνια πάθηση του ελληνικού δημοσίου. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι εμπλέκονται σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Κανείς όμως δεν παίρνει την ευθύνη για να κάνει πράξη, μάλλον για να εφαρμόσει τους νόμους.
0: Αυτό είναι κάτι. Δεν είναι θέλημα Θεού ή πολυαρμοδιότητα. Το έχουν φτιάξει άνθρωποι. Και το έχουν φτιάξει για συγκεκριμένο λόγο. Ο λόγος λοιπόν είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών εξυπηρετεί το ταμείο, έτσι, το ταμείο που θα πρέπει κάπως με κάποιο τρόπο να γεμίζει, ασχέτως αν από την άλλη πλευρά τα έξοδα για να πάρει ίσως αυτά τα μισθώματα είναι πολύ μεγαλύτερα, διότι δεν έχουμε δει μέχρι τώρα κανένα λογαριασμό του τι κοστίζει όλη αυτή η διαχείριση της παραλίας και όλη αυτή η διαχείριση του τουρισμού, η οποία μειώνει τους πόρους, τους υδάτινους, τις παραλίες. Δεν έχουμε δει τέτοιο λογαριασμό. Εμείς βλέπουμε απλά ότι λέει ξέρω εγώ, για 100 τετραγωνικά παραλίας θα πληρώσει 2.000 το χρόνο. Συγγνώμη τώρα που λέω και το χρόνο. Δηλαδή μιλάμε για ποσά γελία.
2: Γελία σε σχέση και με τα έσοδα που έχουν.
1: Βγαίνουν σε λιγότερο από ένα απόγευμα τώρα.
0: Έτσι όπως είναι γελία τα ποσά.
1: Βγαίνουν σε λίγες ώρες.
0: Ότι ο επιχειρηματίας βεβαίως έχει πάρα πολλά έξοδα, σεβαστώ αυτό. Αλλά πού έχετε ακούσει εσείς ένα τόσο καλό, να το πούμε έτσι, πολύτιμο τετραγωνικό μέτρο δίπλα στη θάλασσα να είναι με τέτοιες γελίες στη
1: θάλασσα?
2: Να
1: μισθώνεται, να διατίθεται μάλλον προς 100 και πλέον ευρώ, ή να σου λέει ότι εντάξει μπορείς να κάτσεις αλλά έχεις ελάχιστη κατανάλωση από το εστιατόριό μου, ξέρω εγώ, 50, 70, 80 ευρώ. Και το αντίτιμο που λαμβάνει το δημόσιο να είναι τόσο χαμηλό.
0: Και δεν είναι μόνο χαμηλό επειδή, ξέρω εγώ, τα νίκια των καταστημάτων είναι πολύ ψηλότερα. Είναι χαμηλό αν βάλουμε το τι κοστίζει αυτό. Δηλαδή το να εσύ να πας να πακτώσεις μέσα τις ομπρέλες, να σκάψεις, και όλο αυτό. Τι σημαίνει όλο αυτό? Να καλέσεις ανθρώπους στην παραλία. Διότι αν βάλεις τέτοιες υπηρεσίες πηγαίνουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι από ότι όταν η παραλία δεν έχει αυτές τις υπηρεσίες, να το πούμε έτσι. Όταν τις αφήνεις και τη νύχτα και έχεις και φαγητό και σερβίρεις πάνω στην παραλία και έχεις πότα και έχεις μουσική και όλα αυτά, αυτό σημαίνει μεγαλύτερο συνοστισμό. Δηλαδή καλείς περισσότερους ανθρώπους να είναι εκεί πέρα όλη μέρα και όχι απλά να κάνουν τον μπανάκι και να φεύγουν να ξεκουράσουν.
2: Τώρα, κυρία Ανδρανοπούλου, άλλες δράσεις, εκτός ότι έχετε κάνει την καταγγελία στην εισαγγελία της Νάξου, αλλά δεν έχει υπάρξει ακόμα αποτέλεσμα. Άλλες δράσεις ετοιμάζετε με την έννοια ότι το 2023, με το κίνημα της πετσέτας όπως το αποκαλέσαμε όλοι, καλώς ή κακώς έφτασε το θέμα σε μια κορύφωση και ασχολήθηκε ο κόσμος. Τώρα, τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Και έχει μάθει και τα δικαιώματά του ο κόσμος. Έχει μάθει ότι πρέπει να υπάρχει δίωδος προς την παραλία. Έχει μάθει ότι δεν πρέπει να ανοίξει απλώς πάνω στο κύμα.
0: Αυτό που το πετύχαμε. Πετύχαμε η κοινή γνώμη να γνωρίζει καλύτερα τα δικαιώματά της, να γνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα, να βλέπει πράγματα και να τα καταλαβαίνει.
2: Αλλά τα τελευταία 2 χρόνια δεν ακούγεται κάτι και πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι έφτιαξε η κατάσταση. Αφού δεν ακούγεται κάτι, τα πράγματα είναι καλύτερα, θεωρούν κάποιοι. Ετοιμάζετε κάποια άλλη δράση ή σκέφτεστε να κάνετε κάτι άλλο?
0: Από το 2023 μέχρι σήμερα, εμείς ως πολίτες εδώ στην Άξο δεν έχουμε σταματήσει. Νομίζω και στην Πάρο δεν έχουν σταματήσει και στη Ρόδο δεν έχουν

0: σταματήσει. Σε άλλα μέρη ήταν λίγο πιο αποσπασματικό.
1: Παροδικό, τέλος πάντων, το κίνημα.
0: Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι οι πολίτες να είναι κάθε μέρα στις παραλίες να καταγγέλουν. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λυθεί. Δηλαδή, η ιδέα ότι ο πολίτης είναι ο βοηθός του αστυνομικού, να το πω έτσι, είναι λάθος. Είναι από την αρχή της λάθος. Λοιπόν, εμείς είμαστε πλέον σε μία... είμαστε σε μια φάση η οποία οι άνθρωποι, είναι διάφοροι άνθρωποι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν απογοητευτεί εντελώς, κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν και αισθάνονται ότι δεν τους βοηθάει κανένας.
1: Και ότι είναι ήδη περίεργοι, ας πούμε, και ενδεχομένως να γίνουν και δακτυλοδεικτούμενοι μέσα στις τοπικές κοινωνίες, κυρία Αντριανοπούλου, γιατί και αυτό είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, δυστυχώς.
0: Και αυτό ισχύει, ας πούμε, άλλη η κοινωνική σύσταση στη Μύκονο, να το πούμε, που δεν υπήρξαν αντιδράσεις, και άλλη κοινωνική σύσταση στην Άξο, στην οποία...
1: Που ακόμα γνωρίζεστε μεταξύ σας.
0: Έτσι, που είμαστε συγγενείς και φίλοι όλοι, και τέλος πάντων τώρα αρχίζουν και έρχονται άνθρωποι επιχειρηματίες που δεν είναι από την Άξο και πηγαίνουν στις παραλίες. Δηλαδή αλλάζει η κοινωνική σύσταση, αλλά ακόμα δεν έχει αλλάξει εντελώς. Έτσι, είμαστε σε μια μεταβατική φάση. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, εμείς δεν έχουμε σταματήσει, αλλά επειδή αυτό το άκουσα τα τελευταία που είπατε, αλλά εμείς έχουμε δεχθεί μήνυση από τον Δήμο Ενάξου και Μικρών Κυκλάδων για συκοφαντική δυσφήμιση. Δηλαδή, η ενασχόληση με αυτό το θέμα έχει ανακατέψει, να το πούμε έτσι, πάρα πολύ την κοινή γνώμη, και διαρριγνύεται η κοινωνική συνοχή εδώ. Γιατί το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του. Οπότε αρχίζουν και φαγώνονται μεταξύ τους.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα, αν ο...
2: Και μέσα σε αυτόν τον τσακωμό και τις έρηδες βασιλεύει η ανομία στις παραλίες, ακριβώς, από ό,τι φαίνεται.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όταν ο Δήμος Νάξου αποφασίζει, αντί να συνεργαστεί, να κάνει μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση με χρήματα των φορολογουμένων.
1: Με αυτούς που καταπατούν τις παραλίες του και την δική του την περιουσία. Είναι περιουσία του Δήμου και των Δημοτών οι παραλίες,
0: ναι,
1: σε κάθε νησί.
0: Επειδή οι άνθρωποι μιλάνε και λένε, δηλαδή εγώ προσωπικά, γιατί έχω μηνυθεί και προσωπικά, επειδή έχω πει σταματήστε τις δικαστικές διαμάχες και προσπαθήστε να κάνετε την κατάσταση βιώσιμη, και να δέχεσαι μία μήνυση μετά για συκοφαντική δυσφήμιση, γι' αυτό ακριβώς που σας λέω, είναι τραγελαφικό, έτσι, είναι γελίο. Αλλά όμως σημαίνει χρόνος, σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει εγώ να κάτσω να ασχοληθώ, και βέβαια με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει ένα μέρος από αυτό που ήθελε να πετύχει μία τέτοια συκοφαντική δυσφήμιση για να θυμώσει τους πολίτες που μιλάμε. Έτσι, αυτή τη στιγμή δηλαδή, εσείς που είστε δημοσιογράφοι, μπορείτε να δεχτείτε μια συκοφαντική δυσφήμιση από το Δήμο Νάξου ή από οποιοδήποτε Δήμο, ότι κάθεστε και ασχολείστε με τους πολίτες και λέτε για τα πράγματα, ξέρω εγώ, που δεν πάνε καλά. Την άποψή μας ή τέλος πάντων την γνώμη μας, γιατί δεν λειτουργεί όλο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι τεράστιο θέμα της δημοκρατίας, αλλά σημαίνει και χρόνος. Σημαίνει και χρόνος, ελεύθερος χρόνος των πολιτών.
2: Λοιπόν, με την κυρία Ανδριανοπούλου ολοκληρώνεται, νομίζω, η εικόνα που έχουμε προσπαθήσει σήμερα.
1: Συγγνώμη, αλλά η εικόνα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, γιατί είναι τεράστιο το ζήτημα σε όλη την χώρα. Μπαίνω τώρα στο MyCost, πάω σε περιοχές όπως είναι η Ανάβυσσος, η Γλυφάδα, το Πόρτο Ράφτη. Άμα δει κανείς τα πλαίσια που υπάρχουν για την νόμη και τα άλλες, και τις ομπρέλες που υπάρχουν εκεί, εντάξει, είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεν μπορώ να. Μάλλον θα ήθελα να δω ποια περιοχή έχει τις ομπρέλες στο σωστό πλαίσιο, και θα ήθελα να δω τι θα μας πει, αν και εφόσον βγει στην τηλεφωνική μας σύνδεση αύριο, η κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας ακινήτων δημοσίου, για το θέμα. Κυρία Αντριανοπούλου, θα πρέπει να κλείσουμε.
2: Να σας ευχαριστήσουμε.
0: Να πω κάτι για την ΕΤΑΒ.
1: Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, παρακαλώ.
0: Ναι, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα για την ΕΤΑΒ. Η ΕΤΑΒ δεν δημοσιεύει τις συμβάσεις εύκολα. Δεν μπορούμε να τις βρούμε. Δεν υπάρχει ούτε συγκεντρικωτικός πίνακας για τις συμβάσεις που έχει, ούτε είναι στο MyCoast οι συμβάσεις που κάνει η ΕΤΑΒ. Επίσης δίνει άλλους όρους από ό,τι δίνει η κτηματική και ο Δήμος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν προωθεί καθόλου τη διαφάνεια στην παραλία, έστω και με αυτή την εμπορική.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε ξανά σε επαφή.
2: Καλή συνέχεια, κυρία Αντριανοπούλου.
0: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
5: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
6: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
7: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
8: Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης.
7: Αυτά. Και έναν ακόμη τοίχο.
8: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
9: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Μετά από όλα αυτά, μας μείναν και 3 λεπτά εκπομπής.
1: Για φαντάσου. Εδώ πέρα έχουμε ξεδιπλώσει. Δεν έχουμε αφήσει και κάτι. Εργασιακές συνθήκες, αλλοιώσεις και παραποίησεις στοιχείων στις ψηφιακές κάρτες εργασίας. Ξαπλώστρες και καντίνες, οι οποίες ενώ έπρεπε να είναι τραχύλα, να μετακινούνται, να είναι τελικά αποτροχήλατος, να έχουν γίνει μόνιμες.
0: Να έχουν μπει τσιμεντάκια και βασαλάκια.
1: Τι άλλο.
0: Να είναι μόνιμα εκεί πέρα. Λοιπόν, τι άλλο. Αυτό που μένει είναι να έχουμε μια επίσημη απάντηση από τα χέρια των αρμοδίων για το τι συμβαίνει στις ελληνικές παραλίες. Δεν γίνεται οι ελληνικές παραλίες να είναι έρμεο και να είναι και όλοι οι λουόμενοι όμηροι επιχειρηματιών, οι οποίοι βάζουν ομπρέλες, ξαπλώστρες, όπου θέλουν και όπως θέλουν, χωρίς να σέβονται κανέναν και χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε έσοδο και για το ελληνικό δημόσιο. Δεν καταλαβαίνω. Ο άλλος νοικιάζει την ξαπλώστρα 100 ευρώ, το ελληνικό δημόσιο δεν παίρνει τίποτα. Αναφορές έχουμε, θα τα ξεχάσουμε όλα. Να ξέρεις, είδες.
1: Καλά που έχουμε και εσένα εδώ και μας τα θυμίζεις όλα. Λοιπόν, ξεκινάς.
0: Ξεκινάω. Λοιπόν, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proterya.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ, σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Πώς τα καταφέραμε τώρα από 4 ώρες εκπομπή να κάνουμε τις αναφορές 11 παρά 2 λεπτά.
0: Ξέρεις κάτι, εγώ θέλω και άλλα να πω. Θέλω και άλλα να πω.
1: Αύριο, κρατήσω Αλέξανδρε αύριο.
0: Κρατήσω, εντάξει, λοιπόν. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Και Νίκος Απρανίδης και Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα λέμε ξανά αύριο στις 7.

0: Έλα Γιώργο.
1: Έλα Κασιανή.
0: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την σεζόν.
1: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
0: Γιώργο.
1: Ναι.
0: 6-8 το πρωί.
1: Το πρωί θα είμαι.
0: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
1: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
0: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
1: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
0: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
1: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
2: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Να πω τώρα ανέκδοτο.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους και την υγρασία να καθιστά την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Το κύμα ζέστης, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα διαρκέσει για περισσότερο από μία εβδομάδα, επηρεάζοντας περιοχές όπως η Αττική, το Κιλκίς, οι Σέρες και η Λάρισα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε πολλές υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση και δύσβατο σημείο στην περιοχή Παλαμπάς, Θεσπρωτείας. Την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, ενώ επέσυσε την απειλή τρομερών οικονομικών συνεπειών σε βάρος οποιασδήποτε χώρας προσφέρει βοήθεια στην Τεχεράνη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της τραγικής συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν από το νησί οι σωροί των τριών επιβενώντων του ελικοπτέρου. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η Άγκυρα στο μεταξύ απέρριψε τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι σχεδιάζει ανάπτυξη στρατευμάτων της στη Συρία, ενώ προηγήθηκε βομβαρδισμός που αποδίδεται στο Ισραήλ στη Συριακή αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στα τουρκικά σύνορα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Την ίδια ώρα η Πολωνία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Το ένατο χρυσό του μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής θα διεκδικήσει αύριο στον τελικό των Κρήκων. Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι μαντρό.
1: Τι ρητίδα την έκοψες. Τη ρητίδα την έκοψες.
0: Συγγνώμη, στον αέρα.
1: Τι συμβαίνει. Τη ρητίδα του την έκοψες. Δεν ξέρεις φίλτρα, μάλιστα.
0: Και εγώ δεν βάζω φίλτρα καθόλου.
1: Ναι, γι' αυτό επειδή τη μία ρητίδα λέω, σε πήρε από την καλή έτσι, γωνία.
0: Και από την καλή και από την ανάποδη. Μπράβο. Από όπου και να με πάρει πλαστική θέλω.
1: Δεν θέλεις, φράπα είσαι, σου έχω ξαναπεί.
0: Φράπα είμαι, ναι. Αυτό είναι αφιερωμένο να ξέρεις.
1: Σε ποιον?
0: Σε σένα πρώτα απ' όλα. Γενικότερα όλα τα δεύτερα τραγούδια είναι αφιερωμένα σε σένα.
1: Α, ευχαριστώ.
0: Μετά το Have a Nice Day δηλαδή.
1: Που πάλι είναι αφιερωμένο σε μένα.
0: Το οποίο πάλι είναι αφιερωμένο σε σένα σε κάθε περίπτωση. Αλλά πρέπει να σου πω το εξής. Ότι κάπου πήρε το μάτι μου, επειδή σας άκουσα που το συζητούσατε, κάπου πήρε το μάτι μου τη Μαντόνα στην Πάτρα.
1: Ποια Πάτρα, παιδί μου, Πάτμο.
0: Όχι. Α, Πάτμο.
1: Το Πά, άκουσες.
0: Άκουσα μόνο το Πά. Μάλιστα. Ας μείνω ρε παιδάκι μου στον τομέα ευθύνης μου. Τι θέλω να ανοίγομαι. Ναι. Από πά σε πά το πάω όταν αυτό.
1: Είχε πάει η Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω έκανε και τα γενέθλιά της.
0: Αχα.
1: Αν δεν κάνω
0: παρακαλώ.
1: Λάθος.
0: Τι ποιος? Συμβαίνει. Α, μάλιστα. Ο καφές έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες.
1: Είχε πάει η Κέρκυρα.
0: Κατεβαίνω.
1: Λοιπόν, ναι. Είχε πάει η Κέρκυρα λοιπόν. Mm. Και μετά πήγε στην Πάτμο. Επισκέφτη εκεί το σπήλαιο της αποκάλυψης.
0: Ναι.
1: Είπε. Α, είχε πάει και μετέωρα, το ξέχασα καλέ. Ξέχασα τα μετέωρα. Μετέωρα Κέρκυρα γενέθλια εκεί.
0: Ναι,
1: τα γενέθλια.
0: Ναι,
1: και μετά η Βασίλισσα της Pop πήγε στην Πάτμο.
0: Λοιπόν, για βάλε λίγο κύριε Καραγευρέκη.
1: Και είπε ότι θα ξανάρθει.
0: Για βάλε λίγο κύριε Καραγευρέκη, έτσι να γουστά. Αυτό που ακούμε, βάλ τον μπροστά. Φέρ τον μπροστά, full frame. Κάμερα σε μένα, κάμερα στον Ρόμπερτ Πλάντ. Αυτός ο τύπος με τις φοβερές και τρομερές κορώνες που ακούτε ονομάζεται Ρόμπερτ Πλάντ. Το συγκρότημα που ακούτε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται και...
1: συστάσεις.
0: Ναι, Led Zeppelin λέγονται.
1: Καλύτερα.
0: Ναι, σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε τούτος εδώ ο τύπος, ο οποίος μας έχει χαρίσει απίστευτες, τρομερές, εκπληκτικές... γονιές,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Στη ροκ μουσική.
1: Όλοι οι ροκάδες αυτή τη εβδομάδα γεννήθηκαν, τι συμβαίνει?
0: Δεν ξέρω, είναι η εβδομάδα του ροκ. Του σκληρού ροκ.
1: Έλα να ακούσουμε.
0: Bye.

0: Ο Γιάννης θα ακούσει μέχρι το χεράκι, έβλεπε.
1: Ούτε χεράκι, ούτε ποδαράκι, ούτε τίποτα.
0: Πολύ ωραίο. Μέχρι και το φινάλε πολύ ωραίο.
1: Καταπληκτικό. Δεν το συζητάμε. Τραγουδάρα. Όπως και αυτό είναι τραγουδάρα.
0: Όπως και αυτό τραγουδάρα. Λοιπόν, σήμερα
1: με συνέστημα. Για πες.
0: Ναι, σήμερα γιορτάζουν πάρα πολύ.
1: Για πες.
0: Θες να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Ηλιόδωρος, Λιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα, Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα, Σαμουήλ, Σαμουηλία, Σαμάνθα, Ορέστης, Ορεστιάδα, Ορεστία. Πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Τον θυμάσαι αυτό τον παγάσα?
0: Προφανώς τον θυμάμαι.
1: Για δώσε ένα παγάσα.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, στις 20 Αυγούστου του 1949, γεννήθηκε ο Νικόλαος Ασημόπουλος.
1: Ασημόπουλος.
0: Αυτό είναι το πραγματικό του όνομα. Του Νικόλα του Άσημου. Νομίζω ότι είναι ο πιο διάσημος μπαγάσας εδώ, στη χώρα μας. Ας τον ακούσουμε.
2: Τραγούδια διαμάντια.
0: Δεν το συζητάμε.

0: Λοιπόν, κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Πρώτη φορά το μεταξύ, θυμήθηκα τώρα, συγγνώμη,
0: παρακαλώ. Ναι.
1: Τραγούδια, ότι ήμουν κατασκήνωση πολύ μικρή. Τώρα πρώτη, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Μου είχαν βάλει να το ακούσω τα μεγαλύτερα παιδάκια. Είχα ενθουσιαστεί, το θυμάμαι σαν τώρα που ήμουν ένα βράδυ.
0: Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος όταν έχει. Όταν έχει πάθος, όταν έχει ψυχή, με μία κιθάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι απλά. Για δεν υπήρξε κατεργάρης και θα το θες να με

0: του.
1: Έλα, λοιπόν, συστηθούμε.
2: Η κυρία Στεφανία Κασίμη σε ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
2: Και τι πολύ ωραίο, δεν υπάρχει ωραιότερο συνέστημα να βλέπεις ότι τα μηνυματάκια των ακροατών και των ακροατριών έχουν ήδη έρθει πριν ακόμα.
1: Πολλές καλημέρες.
2: Έτσι ακριβώς, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανταποδίδουμε, ασφαλώς θα πορευτούμε με τα μηνύματά σας. Ασφαλώς έχουμε και συνεντευξιαζόμενους. Ασφαλώς έχουμε και τα θέματα της επικαιρότητας. Μαζί θα καρτογραφήσουμε την επικαιρότητα έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί το τελευταίο 24ωρο. Θέλουμε από εσάς να μας δώσετε τον παλμό της πόλης σε μια ηλιό. Όλου στην πρωτεύουσα
1: και
2: ασφαλώς.
1: Και εκτός πόλης.
2: Έτσι, όλοι.
1: Εδώ σου είπα, μέχρι και εμπλό μας ακούνε.
2: Αυτά είναι, αυτά είναι. Να έχετε καλά ταξίδια, καλή επιστροφή όσοι επιστρέφετε. Καλό ταξίδι και καλά να περάσετε όσοι φεύγετε, γιατί υπάρχουν και αυτοί.
1: Ναι. Πιο τυχεροί.
2: Γιατί έχω την εντύπωση ότι οπουδήποτε και να πάτε, σε αυτή τη χρονική στιγμή θα τα βρείτε όλα κάπως. Λιγότερο, ρε παιδί μου, με λιγότερο κόσμο.
1: Λιγότερο συνωστισμό.
2: Δηλαδή. Λιγότερο συνωστισμό, ασφαλώς, και θα περάσετε.
1: Μου έβλεπα κάποια μικρά νησιά.
2: Ναι, όπως.
1: Εντάξει, φαντάζομαι ότι το έχουν δει πολλοί ακροατές και ακροάτριες. Όπως τα Κουφονίσια, για παράδειγμα.
2: Ναι. Το οποίο έμαθα πρόσφατα ότι είναι ένα το Κουφονίσι και το άλλο Κουφονίσι έχει μόνο μία ταβέρνα, λες.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Δεν σε μαθαίνει κανείς τα 50 του.
1: Λοιπόν. Έχεις πάει, Γιάννη μου, στο Κουφονίσι. Παπαδάκη, δεν έχεις πάει στο Κουφονίσι, είναι σαφές.
2: Αν λοιπόν. Είχα πάει στο Κουφονίσι, φαντάζομαι θα το ξέρω.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω τι έχει γίνει φέτος, αλλά έχει, ρε παιδί μου, έβλεπα κάτι εικόνες στην περίφημη αυτή την παραλία, την Ιταλίδα. Μιλάμε κυριολεκτικά, η πετσέτα είναι πάνω στην άλλη. Και την τελευταία φορά που είχα πάει, το οποίο είναι πριν 8 χρόνια, ήταν έτσι τα πράγματα. Αλλά τώρα οι εικόνες που είδα είναι ακόμα χειρότερες. Δεν ξέρω να αντέχει. Έχουν βέβαια φτιαχτεί κάποιες υποδομές, αλλά παραλίες δεν μπορούν να φτιαχτούν, παιδιά, άλλες. Οπότε, δηλαδή, στο κομμάτι των υποδομών υπάρχει μεγάλη βελτίωση. Γιατί τότε δεν είχε και πολλές υποδομές για να υποστηρίξει τόσο πολύ τουρισμό. Αλλά παραλίες με αποτέλεσμα να έχει πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι κάπου σε κάποια μικρά νησιά, όταν έχει τόσο πολύ κόσμο, χάνεται και η ομορφιά του, παιδί.
2: Είναι γεγονός αυτό το οποίο λες.
1: Το λέω, εντάξει, μπορεί να ακούγεται άσχημο αυτό που λέω, αλλά.
2: Όχι, άσχημο, ξεάσχημο, ξέρεις. Όταν είναι η πραγματικότητα, την οποία πρέπει αυτή την πραγματικότητα να τη βλέπουμε, να τη χαρτογραφούμε, να τη σχολιάζουμε, γιατί ναι, είναι η χώρα μας μια αμυγός τουριστική χώρα. Έχει και άλλα πράγματα τα οποία είναι αμυγός η χώρα μας. Παρ' όλα τα αυτά, ο τουρισμός είναι ένα από τα μεγάλα.
1: Είναι βαρχίδα,
2: από τα μεγάλα όπλα τα οποία έχει στη φαρέτρα της όσον αφορά και στις. Και στα οικονομικά, στα έσοδα.
1: Ναι, στο κομμάτι στο οποίο συνεισφέρει ο τουρισμός, το ΕΠ, προφανώς. Και αυτό είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα, κατά μία έννοια, γιατί είναι απόλυτα εξαρτώμενο.
2: Σωστό.
1: Και ο τουρισμός υπάρχει ένα, ξέρεις, είναι, επηρεάζεται πάρα πολύ από τις διεθνείς κρίσεις.
2: Ναι. Λοιπόν, όπως μια και αναφέρθηκε σε κρίσεις, εμένα θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω. Εκτός του ότι έχουμε τα στοιχεία του πληθωρισμού, που φαίνεται ότι πάει καλά σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης και με το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πληθωρισμός στη χώρα μας. Εγώ οφείλω να σας πω ότι δεν το έχω καταλάβει.
1: Ούτε ο κύριος Ραυτόπουλος μας έλεγε χθες ότι το έχει καταλάβει.
2: Ναι, δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα, το ότι δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Πάντως είναι τα στοιχεία που ο κύριος. Γιατί έκανε δήλωση και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, είπε ότι δεν πανηγυρίζουμε, δεν εφησυχάζουμε. Σχολιάζοντας την αρνητική πορεία του πληθωρισμού των τροφίμων τον Ιούλιο.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο 27 χωρών, είναι στο 3% ο πληθωρισμός. Πάντα συγκριτικά ο Ιούλιος του 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026, έτσι.
1: Α, με τον Ιούνιο, σε μηνιαία βάση.
2: Σε μηνιαία βάση πάει. Στην Ευρωζώνη είναι 2,9%, έχει μία αύξηση από 2,8% τον Ιούνιο.
1: Μάλιστα.
2: Στη χώρα μας, λοιπόν, είναι 2,7%. Θεωρείται μία σημαντική αποκλιμάκωση από το 3,9% του Ιουνίου. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Για ποιο λόγο εμείς αυτό δεν το έχουμε αισθανθεί?
1: Ναι.
2: Έχουμε μείωση του πληθωρισμού. Πάρα πολύ ωραία. Θα αισθανθούμε αυτή τη μείωση, πώς να το πω, αναδρομικά.
1: Τι να σου πω.
2: Γιατί από Ιούνιο μέχρι Ιούλιο δεν είδαμε κάποια διαφορά. Εγώ τουλάχιστον δεν αντιλήφθηκα κάποια διαφορά. Τι να σας πω τώρα.
1: Λοιπόν, μια που συμφωνώ μαζί σου 100%. Εν τω μεταξύ, το λέγαμε και χθες ότι απομένουν λίγες μέρες, περίπου 10 μέρες, μέχρι για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή από τις 31 Αυγούστου. Τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει αυτή η λίστα των προϊόντων. Οι μειώσεις αγγίζουν ισοσταθμικά το 7%. Και οι πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν ότι οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5-2%. Αναμένεται να διαβρεθεί
2: θολό
1: η λίστα.
2: Θολό λίγο εγώ το βλέπω, τουλάχιστον έτσι όπως μας τα είπε χθες ο κύριος Ραυτόπουλος. Ναι. Εμένα μου φαίνεται λίγο θολό. Μακάρι να κάνω λάθος.
1: Πάντως θα προσθεθούν και άλλα προϊόντα. Λοιπόν, οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία μέχρι στιγμής ανέρχονται περίπου στους 1.100. Είναι κωδικοί, έτσι.
2: Ναι.
1: Και αν επιβεβαιωθούν σε αυτή τη εκτιμήση ότι θα προσθεθούν νέα προϊόντα, θα φτάσουμε περίπου στους 1.500 κωδικούς. Μιλάμε για κωδικούς προϊόντων για κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικά, στροφές, καφές, τι άλλο, απορριπαντικά, σχολικά είδη. Δηλαδή καθημερινές ανάγκες. Αυτά θα δούμε τώρα, ναι. Βεβαίως. Στο χθες πάντως στην πλατφόρμα το πόσο κάνει.
2: Στην πλατφόρμα την κανονική, έτσι. Την πόσο κάνει.
1: Ναι, ποια.
2: Γιατί μπερδεύω εγώ τις διάφορες πλατφόρμες.
1: Όχι, το πόσο κάνει. Πέρα, ναι. Υπήρχε ένα πακέτο μακαρόνια. Μιλούσαμε και το απόγευμα μετά με τον κύριο Ραυτόπουλο. Υπήρχε ένα πακέτο μακαρόνια. Πολύ γνωστής εταιρείας. Σε ένα σούπερ μάρκετ. Το οποίο είχε το 1,077. Τα χάσει τον ελληνικό τα νούμερα, αλλά όμως τα θυμάμαι.
2: Μα τα είπε στον αέρα.
1: Ποια, όχι. Μετά ήταν, αφού με πήρε και μου το έπαιρνε.
2: Άλλο, καινούριο.
1: 0,77. Λοιπόν, και μετά μου είπε για ένα, αφού μου λέει μπες τώρα να το δεις. 0,77.
2: Ναι.
1: Το 1 και η οικογενειακή συσκευασία ήταν 3,40. Δηλαδή, αν αγόραζες τα τεμάχια, έβγαινε πιο φτηνά από την τετράδα.
2: Πρώτη
1: από
2: φορά,
1: την προσφορά.
2: Πρώτη φορά ξανά.
1: Έβγαινε 3,08, αν θυμάμαι καλά, απ' έξω το 4x077, αν κάνω σωστά την.
2: Όχι, όχι. Πολύ σωστά. Πολλαπλασιασμό. Το
1: πολλαπλασιασμό, αλλά.
2: Έκανε πάρα
1: τον
2: πολύ
1: τον
2: σωστά. 3,721. Άρα λοιπόν είναι πιο φτηνά από το 3 τόσο το οποίο.
1: Αυτό αντί για 3,040.
2: Λοιπόν,
1: αυτό σου έχω πει, το έχω δει και με τις σοκολάτες εγώ στο σούπερ μάρκετ. Γιατί αγοράζω το Σοκράτη συγκεκριμένη σοκολάτα και το μονό είναι, είναι ουσιαστικά η μονή βγαίνει πιο φτηνή από την τριάδα.
2: Λοιπόν, να ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, ειλικρινά.
1: Ναι.
2: Τώρα καταλαβαίνω, δεν θα ξαναπώ κακιά κουβέντα για αυτό το θέμα. Δηλαδή, ας πούμε, και διάφορες έρευνες τις οποίες υπάρχουν. Ότι να λέει, 30-άριδες, 35-άριδες. Γυναίκες και άνδρες ξαναγυρίζουν
1: στο πατρικό,
2: ξαναγυρίζουν στο σπίτι του μπαμπά και της μαμάς. Τι να πεις.
1: Ναι.
2: Τι να πεις όταν το ίδιο πράγμα κάνουν και γαλαζοέματοι.
1: Α, προσπαθούσα να καταλάβω τώρα πού το πήγαινες.
2: Και είμαι πολύ στεναχωρεμένος.
1: Πού το πήγαινες,
2: ναι.
1: πού το πήγαινες.
2: Ο Χάρι και η Μέγαν.
1: Μεγάλη είδηση, ο Χάρι και η Μέγαν.
2: Ο Χάρι και η Μέγαν.
1: Επιστρέφουν στη Βρετανία.
2: Επιστρέφουν στο φτωχό σπίτι.
1: Μόνιμα στη Βρετανία μετά
2: στο
1: από Buckingham. 6 χρόνια.
2: Μετά από 6 χρόνια επιστρέφουν στο πατρικό τους.
1: Μιλάμε για πολύ μεγάλη ανατροπή στην βασιλική οικογένεια. Οι βρετανικές ταμπλόι θα γίνεται χαμός εκεί πέρα.
2: Έτσι.
1: Daily Mail, Sun Mirror, χαμός θα γίνεται.
2: Θα τα ξαναβρουν.
1: Οι συντάκτες έχουν πάρει φωτιά.
2: Θα το ξαναβρουν το φτωχικό πατρικό όπως το άφησαν.
1: Τι να σου πω τώρα.
2: Είναι το κάστρο του Ίνσδορ.
1: Το παρασκήνιο λέει ότι η απόφαση την πήρανε σχετικά πρόσφατα. Το είχαν συζητήσει, λέει, και στο παρελθόν να περνούν περισσότερο χρόνο στην Βρετανία. Τελικά πήρανε απόφαση να πάνε μόνιμα. Είχαν επισκεφθεί, λέει, τη Βρετανία τον περασμένο Ιούλιο. Και αυτό φαίνεται ότι ήταν καθοριστικό. Είχαν περάσει και ο Χάρι Μέγαν και τα παιδιά χρόνο με τον βασιλιά Καρόλο, έχουν φτιάξει οι σχέσεις. Συναντήθηκαν και με συγγενείς από την πλευρά της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Τέλος πάντων, όλη αυτή η επαφή με την οικογένεια φαίνεται ότι ενίσχυε όλη αυτή τη διάθεση για να έρθουν για την επιστροφή στις ρίζες. Οπότε πήγανε μετά και κάνανε βόλτα γενικότερα στην Ευρώπη, πήγανε στην Πορτογαλία. Πέρασαν πολύ καλά. Οπότε
2: Μου θυμίζει την οικογένεια Πορτοκάλος.
1: Πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι, ναι. Πέρασαν... κατάφεραν και μονιάσανε σε ένα μεγάλο πασχαλινό τραπέζι.
1: Υποτίθεται ότι λένε ότι, γιατί υπήρχαν διάφορες φήμες, ότι δεν συνδέεται με προβλήματα που είχαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολλά.
2: Ότι χρωστάνε τις Μιχαλούς, εννοείς.
1: Όχι, παιδί μου, ότι δεν είναι διάφορα πράγματα, τέλος πάντων. Είναι τώρα,
2: μην αυτά τα τετριμένα. Δεν έχουν να πληρώσουν ούτε το ταξί,
1: εννοείς. Δεν είπε κανείς τέτοιο πράγμα, ότι δεν έχουν να πληρώσουν. Αλλή μόνο τώρα, σιγά μην πάρουν και επιδόματα. Θέλουν όμως να είναι πιο κοντά στην Ευρώπη και στην οικογένεια του Χάρη και να προσφέρουν και στα παιδιά καλύτερη εκπαίδευση στο βρετανικό σύστημα. Ήδη ψάχνουν σχολεία, όλα αυτά και τέτοια.
2: Λες να ζητήσουν να έρθουν στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω πού θα μείνουν όμως. Ναι, αλλά όχι στο Λονδίνο. Κάπου πού θα βρεθεί.
2: Πού θα πάνε, στη Σκωτία.
1: Στην Βρετανική Ήπεθρο.
2: Στην Βρετανική
1: Ήπεθρο. Δεν ξέρω τώρα πού ακριβώς.
2: Στο Stonehenge.
1: Κάπου θα βρουν.
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση, μήπως θελήσουν να έρθουν στην Ελλάδα.
1: Θέλουν, επειδή
2: θα περνάνε δύσκολα, μήπως θέλουν να μπουν στη διαδικασία του Diesel Pass.
1: Θα μπορούσαν.
2: Ναι.
1: Θέλουν μια πιο ήρεμη ζωή στη Βρετανική Επαρχία και όχι στο Λονδίνο. Πάντως ούτε στην Καλιφόρνια που.
2: Η Καλιφόρνια ήταν, δεν ήταν στη Νέα Υόρκη.
1: Όχι.
2: Α, ήταν Καλιφόρνια. Α, τόσο μακριά είχαν πάει. Είχαν πάει στη Δυτική Ακτή. Πω, πω, τώρα στεναχωρέθηκα διπλά. Όχι τίποτα άλλο. Είναι και πιο ακριβό το ταξίδι, κατάλαβες, Καραγευρή. Και
1: άλλο να πας από την Νέα Υόρκη
2: στο Λονδίνο είναι ένα τσουπ.
1: Ο Βασιλιάς Κάρος, λέω, λέει, ήταν μεγάλη έκπληξη γι' αυτόν. Δεν το περίμενα.
2: Ναι.
1: Να δούμε όμως τι θα γίνει με τον Βίλιαμ, κατάλαβες, γιατί τώρα δεν σημαίνει ότι επειδή επέστρεψε ο Χάρη θα φτιάξω το αυτομάτω σε σχέση με τον Βίλιαμ. Πρέπει να χρειάζεται δρόμος μέχρι να αποκατασταθούν.
2: Εντάξει, και να δούμε τι θα γίνει ανάμεσα στις δύο νύφες.
1: Αυτό κι αν πρέπει να δούμε. Λοιπόν.
2: Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου, ελληνική οικογένεια.
1: Ξέρουμε,
2: παιδιά... Αυτά τα οποία τραβάμε, αυτά τα οποία γίνονται εδώ με την Πεθερά, με την νύφη, με οι νύφες, τον Ατάλο, οι μπατζανάκηδες και όλα τα σχετικά.
1: Τίποτα, τίποτα. Εδώ καταλαβαίνεις. Τώρα είναι, τώρα θα... σου λέω, είμαι σίγουρη τα βρετανικά ΜΜΕ γίνεται χαμός. Έχουν ανακληθεί άδειες.
2: Βρε, λες να είμαστε όλοι εμείς γαλαζοί.
1: Είναι σίγουρο ότι έχουν ανακληθεί άδειες.
2: Καλά,
1: 100%.
2: Εντάξει, εδώ γίνεται ανάκληση αδειών όσον αφορά στους δημοσιογράφους. Όταν γίνεται κανένας πόλεμος, τίποτα, πρόορες εκλογές και όλα τα σχετικά. Στην Βρετανία, όταν έχει. Α, αυτό.
1: Παίζει παντού. Πρώτο
2: νόμιζα
1: θέμα.
2: Ότι μου στείλες βασιλικιά πρωί-πρόορηση.
1: Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή.
2: Και για τη νέα πρόκληση, Στεφανία, αν μου επιτρέπεις, της Τουρκίας απέναντί μας, όσον αφορά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακόμα και αυτό τους ενοχλεί. Ακόμα και αυτό τους ενοχλεί. Συγκινήθηκες?
1: Όχι, δεν συγκινήθηκα, έβηξα. Λοιπόν, και επίσης θα μιλήσουμε στη συνέχεια και για την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει γίνει χαμός από χθες αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο, η οποία είναι αρνητική. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το στέλεει όχι στην επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων.
2: Μπήκε η ταφόπλακα, θα πω εγώ, σε αυτό το κομμάτι. Διότι κάποιοι περιμέναν ότι θα ήταν διαφορετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και εδώ μιλάμε για απόφαση όχι κάποιου τμήματος, αλλά της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να δούμε.
1: Γενικότερα, το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρεται στη δημοσιονομική πορεία της χώρας.
2: Θα τα πούμε αμέσως μετά και θα τα αναλύσουμε.
1: Μετά με τον κύριο Μητρόπουλο.
2: Λοιπόν, δικό σας, κύριε Καραγευρέκη.
0: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
5: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
4: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά. Για τώρα.
6: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
7: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο «Βάλσαμο» του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται από το Σαββατοκύριακο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους και την υγρασία να καθιστά την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Περισσότερα στο real.gr. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε πολλές ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου εναντίον του Ιράν και απειλές για όσους το στηρίζουν, κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο. Η Πολωνία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, έθεσε σε εφαρμογή προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: εδώ είμαστε λοιπόν στα 34 λεπτά μετά τις 11 η ώρα το πρωί. Και τι όμορφα που περνάμε με τα μηνύματάκια σας, πρέπει να σας πούμε. Κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Στο ρύθμιση, στη ρύθμιση των ήχων ο Γιάννης Καραγευρέκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουλιώτη. 2-11-208-200 και το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr. Σωτήρη Στριφιλάρα, γιατί λέει Σπύρο, καλέ μου άνθρωπε, ρε μπρο μου, αύριο θα παίξουμε κλαρίνα για να ακούει το κορίτσι μας η Αμαλία που είναι διακοπές. Με βάλατε κλαρίνα?
0: Όχι, βάλαμε κλαρίνα την προηγούμενη Παρασκευή που ήταν παραμονές 15 Αυγούστου. Τριφυλάρα μου, μπρο μου δεν είναι για χόρταση. Δεν, εντάξει, ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα. Πρώτα
1: τι
0: ημέρα ήταν...
1: θα μου βάλεις κλαρίνα?
0: Θέλεις κορίτσι μου κλαρίνα? Κλαρίνα αύριο, Καραγευρέκη. Δεν θα είσαι εδώ. Δεν θα βάλω κλαρίνα.
1: Γιατί ο Καραγευρέκης ήταν σίγουρο ότι θα βάλει κλαρίνα. Δηλαδή,
0: αν για κάποιον
1: ορκιζόμουν, θα ήταν ο Καραγευρέκης.
0: Και εγώ και για αυτόν και για μένα. Λοιπόν,
1: έγινε χαμός εδώ μεταξύ, πανηγύρι στο αντίριο.
0: Ναι, στο αντίριο.
1: Ναι, ένα άγριο ξύλο, σου λέει.
0: Άγριο ξύλο.
1: Τραπέζια, καρέκλες, δεξιά-αριστερά, εκτοξεύονταν.
0: Α, δηλαδή είναι κανένα καινούργιο έθιμο εκεί, τι ακριβώς γίνεται?
1: Καλά, γενικά στα πανηγύρια κάποιες φορές έτσι ανάβουν λίγο τα αίματα. Αλλά λέει το συγκεκριμένο γινόταν. Γίνεται χαμός το. Είναι πολύ δημοφιλές το πανηγύρι, δεν είχαν καταγραφεί όμως τέτοια περιστατικά στο παρελθόν.
0: Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίζελντορφ, ο οποίος μας στέλνει το μηνυματάκι του και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα στον Γιάννη τον ταξιτζή μας από την Πεύκη. Θυμάστε, λέει, που είχε βρεθεί ένα καταπληκτικό ψηφιδωτό στην Ευρυπίδου μεταξύ Αιώλου και Αθηνάς? Ξέρουμε την τύχη του? Γιατί έχει σκεπαστεί το σημείο.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Για κάτσε, να το ψάξουμε.
1: Ναι, δεν το ξέρω τι έχει γίνει.
0: Ναι, γιατί δεν.
1: Σκεπαστεί το σημείο.
0: Αυτό, το
1: πριν από λίγο καιρό, σε κάποια έργα ήταν αυτό, είναι. Κάποια έργα κάνανε νομίζω και το είχαν βρει. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Τυχαία που
0: φαντάζομαι ότι η αρχαιολογική υπηρεσία θα έχει μεριμνήσει, ρε παιδιά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον μα το λέει ο Γιάννης, θα το ψάξουμε.
1: Υποτίθεται ότι είχε αποκαλυφθεί σε λοτυχία, κάνανε έργα, αλλά δεν ξέρω. Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ότι το έχουν. Έχει... το κάλυψαν. Ναι. Μου φανεί. Πολύ περίεργο.
0: Ναι, πρώτη φορά ξανασημαίνει σε αυτή τη χώρα. Από πα σε πάλι.
1: Όχι, ρε, εσύ, μήπως, γιατί αυτό που μπορεί να γίνει κάμια
0: φορά. Το παπάκι πάει στην ποταμιά, ένα πράγμα.
1: Είναι, γιατί και τότε θυμάμαι πως γίνει και πολλές φορές. Είναι ότι εξετάζεται να μεταφερθεί η απόσπαση του ψηφιδωτού κάθε φορά και η μεταφορά του για μελέτη
0: αυτό
1: και
0: συνήθως,
1: να διατηρηθεί.
0: Αυτό συνήθως
1: για να διατηρηθεί με ασφάλεια κάπου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Λοιπόν, ο Τέλης από το Σίδνεϊ, καλημέρα, καλησπέρα. Ναι, σωστό. Καλησπέρα, παιδιά, και καλό πρόγραμμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Είναι ο πρωινός τύπος. Ο real blogger. Να σε καλά, ρε άντρουφούλη. Παπαδάκη λέει: τραγουδάρες είναι τραγουδάρες όταν δεν τις φάζεις.
1: Πες τα real blogger, ευχαριστώ.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, αλλά είναι του ενημερωτικού το πρόγραμμα.
1: Real Blogger, σε παρακαλώ, στείλε ένα μήνυμα και πες ότι δεν πειράζει να μην λέμε ειδήσεις πάνω στις τραγουδάρες. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Δεν πρέπει, παιδιά, όλα είναι τραγουδάρες όμως. Οπότε τι θα κάνουμε, θα σταματήσουμε να λέμε ειδήσεις? Δεν ξέρω πώς το πω. Πείτε μου, ωραία, δώστε μου μία μέση λύση και εγώ θα την τηρήσω σήμερα και αύριο. Που είναι καθαρά. Κάνε κουμάντο εσύ.
1: Που είναι καθαρά.
0: Καθαρά οι δικές σου εκπομπές, ρε παιδί μου. Γιατί είναι οι δύο τελευταίες εκπομπές.
1: Έλα, καθαρά. Λέω που είναι καθαρά.
0: Καθαρά Δευτέρα.
1: Καθαρά.
0: Εννοώ από την άποψη ότι εντάξει, η αυριανή ημέρα θα είναι μια ιδιαίτερη έτσι, ημέρα. Διότι εντάξει.
1: Θα φιληθούμε.
0: Θα αγκαλιαστούμε.
1: Δεν θα ξαναβρεθούμε ποτέ.
0: Δεν είναι αυτό, μωρέ. Αμέσως εσύ δεν θα ξαναβρεθούμε ποτέ. Ραδιοφωνικά τουλάχιστον για αυτή τη σεζόν. Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις μέχρι το τέλος της σεζόν τι γίνεται, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά όπως και να το κάνουμε, εσύ πηγαίνεις εκεί αργά τα απογεύματα, εγώ αργά τα πρωινά.
1: Αργά, νωρίς τα απογεύματα.
0: Όχι, αργά τα απογεύματα.
1: Δεν είναι και αργά 5 η ώρα το απόγευμα.
0: 7 η ώρα που τελειώνεις είναι αργά το απόγευμα. Δεν είναι αργά το απόγευμα, αρχίζει το βραδάκι, ρε φίλε. Πες ρε καράγιο, ρε Κυπρέκη.
1: Απόγευμα.
0: Απλά κοιτάω την απόσταση από την ώρα που θα ξεκινάω εγώ μέχρι την ώρα που θα τελειώνεις εσύ και μου φαίνεται, δεν ξέρω, διαφορετική ημέρα.
1: Εντάξει, αυτό από αυτή την άποψη ναι.
0: Είναι διαφορετική ημέρα. Λοιπόν, ο Παράσκος λέει καλημέρα, όλη η μέρα στην παρέα μας.
1: Για να δω και τις φωτογραφίες του Παράσκου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις μουσικάρες και ειδικά για τον αγαπημένο Νικόλα. Νικόλα
1: κάθε μέρα δουλεύει ο Παράσκος.
0: Αγρότης.
1: Κάθε μέρα.
0: Και επειδή το έχω σύστημα, λέει, ξέχασα τις φωτογραφίες και μας έχει στείλει εδώ με τα μπέλια του, με τα σταφύλια του. Λοιπόν, Να έχεις πάντα καλές οδειές, αδερφέ.
1: Ναι.
0: Και εσύ και όλοι οι αγρότες, καλές οδειές να έχετε και καλές να πουλάτε στην τιμή που αρμόζουν στα προϊόντα σας.
1: Μας γράφει η Στέλλα, μειώσει προϊόντα, σοκολατούχο γάλα.
0: Ναι.
1: Που παίρνω πάντα για το μικρό, από 85 λεπτά πήγε 90. Λίγο πριν φύγω, δηλαδή πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου. Άρα, ο ΑΕΟ.
0: Α, ο ΑΕΟ, ο ΑΕΟ.
1: Λοιπόν...
0: έχουν αρχίσει οι ακροατές και οι ακροάτριες και χρησιμοποιούν πάρα μα πάρα πολύ συχνά πλέον και το application του Real και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Ένα λεπτάκι, ο Μπάμπης, μέσω λοιπόν του application του real.gr μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει: ήθελα να κάνω μια καταγγελία για την ασυνδοσία που επικρατεί πλέον στα νησιά. Αναφέρεται στην Πάρο, δεν θα πούμε ασφαλώς το εστιατόριο, το καταλαβαίνεις, καλέ μου Μπάμπη.
1: Wow.
0: Ζητάνε 100 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση το άτομο. 100 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση το άτομο.
1: Στο εστιατόριο.
0: Τι θα φάμε, ρε παιδιά.
1: Δεν το, δηλαδή είχα φτάσει μέχρι τις ξαπλώστρες, δεν ήξερα ότι έχει και στο εστιατόριο. Θα μου πεις αν έχεις ξαπλώστρες, ναι, γιατί να μην έχεις εστιατόριο.
0: Δεν είμαι, λέει, τουρίστα στο νησί και ξέρω ότι αυτό ξεκίνησε φέτος, παρά το ότι μου ισχυρίστηκε η υπεύθυνη ότι ισχύει από πέρυσι. Έκλεισα τραπέζι για την κόρη μου και 4 φίλες της και χωρίς να με ενημερώσουν τηλεφωνικά, όταν φτάσανε τους είπαν ότι οφείλουν να καταναλώσουν 100 ευρώ το άτομο. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά αντίστοιχα παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα από κακούς επαγγελματίες που πάνε να κάνουν αρπαχτή λόγω του ότι υπάρχει μεγάλος όγκος ευκατάστατων τουριστών που τα δίνουν τα λεφτά.
1: Τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και αλλού. Υπάρχει, υπάρχουν και σε ξαπλώστρες υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση, είπα 30 ευρώ. Μετά, τώρα το θυμήθηκα, σε beach bar που έχει και κρεβάτι, π.χ. μπορεί να είναι 80. Επειδή είναι, ναι, το κρεβάτι, είναι αυτό το σπιτάκι που, πώς να το πω, με την πέργολα από πάνω που έχει τα σεντρεβάτι, π.χ. μπορεί να είναι 80. Επειδή είναι, ναι, το κρεβάτι, είναι αυτό το σπιτάκι που, πώς να το πω, με την πέργολα από πάνω που έχει τα σεντόνια, τα υφαντά. Λοιπόν, και στη Μύκονο, ναι, επίσης, αλλά στη

0: ότι λόγω του ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένας απίστευτος κορεσμός και ζητούσαν και χρέωναν εκεί οι Μοντεκαριανοί, χρέωναν όσα τους έλειπαν.
1: Ναι.
0: Έφτασε σε ένα σημείο να υπάρχει απίστευτη πτώση στην τουριστική προσέλκυση ατόμων από άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Και αναγκάστηκαν λοιπόν πέρυσι, και ήταν πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές. Δηλαδή μας έλεγε χαρακτηριστικά ότι ένα παγωτό κόστιζε στο 1 τέταρτο της τιμής από το να αγοράσεις το αντίστοιχο παγωτό, την αντίστοιχη ποσότητα, στο Μοναστηράκι.
1: Ναι.
0: Στο Μοναστηράκι για τετραπλάσια τιμή. Λοιπόν, όλοι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό κάποια στιγμή νομίζω ότι θα φτάσει στο άλλο άκρο. Πρέπει να το προσέξουν λίγο οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Πρέπει πραγματικά να το προσέξουν. Γιατί θα αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να πηγαίνει σε διαφορετικούς προορισμούς. Πιο φθηνούς. Αλλά πάση περιπτώσει. Ο Γιώργος αναρωτιέται, ο πληθωρισμός λέει που από 3 κάτι πήγε στο 2,7. Ήταν 3,9. Τι σημαίνει ακριβώς? Ότι τα προϊόντα ενώ αυξανόταν 3% τον Ιούνιο, τώρα αυξήθηκαν 2,7. Δηλαδή πάλι αύξηση τον Ιούνιο του 2026. Αδερφέ μου, θα κάνεις υπομονή. Εδώ είμαστε και θα έχουμε τους ανθρώπους που θα μας πούν τι ακριβώς σημαίνει το κάθε τι. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει. Είναι η αγοραστική δύναμη που έχει ο κάθε ένας απέναντι στην πραγματική οικονομία, απέναντι στην αγορά.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν. Αλλά αυτό εμείς δεν το καταλάβαμε. Δηλαδή από το 3,9 στο 2,7.
1: Ναι, μόνο αυτό.
0: Δεν το καταλάβαμε, ρε παιδί, εγώ δεν το κατάλαβα.
1: Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει την αγοραστική δύναμη. Ο αποπληθωρισμός ή ο αρνητικός, αλλιώς αρνητικός πληθωρισμός. Αλλά
0: δεν ξέρω. Τι να σας πω. Ίσως να μην το καταλάβαμε εμείς τόσο καλά όσο θα έπρεπε να το καταλάβουμε. Αυτά. Ο Στέλιος λέει, να σε καλά Στέλιο μου, την καλημέρα μου. Και ο Νίκος. Είναι πολλά τα μηνυματάκια σας. Τα πειρασβάρνα λίγο για να μπορέσουμε να διαβάσουμε όσα περισσότερα μηνυματάκια γίνεται. Λοιπόν, κυρία Κασίμη.
1: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να συζητήσουμε λίγο αργότερα για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Γιατί ο Τραμπ έχει προαναγγείλει νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν, απειλώντας με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις όποια χώρα προσφέρει βοήθεια στην Τεχεράνη άμεση ή έμεση. Είναι στο στόχαστρο πετρέλαιο, χρηματοδότηση, εταιρείες βιτρίνες. Λοιπόν, οι διπλωματικές προσπάθειες φαίνεται να είναι σε αδιέξοδο. Στα στενά του Ορμούζ υπάρχει νέα ένταση. Στο επίκεντρο που βρίσκονται, συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Και επίσης από την πλευρά της η Τεχεράνη προειδοποιεί τις χώρες του κόλπου ότι όποια βοήθεια διευκόλυνση στον Αμερικανικό στρατό θα θεωρείται συμμετοχή σε αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και βεβαίως απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις. Θα μας τα πει λίγο αργότερα ο κύριος Παπαφλωράτος, θα μας τα σχολιάσει και θα μας δώσει εκτιμήσεις του για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πριν όμως να σας πω το εξής.
0: Βάλεσε παρακαλώ στην εξίσωση όσοι θέλουν να στείλουν μηνύματα για τα θέματα της εκπαίδευσης και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, τον αρμόδιο υφυπουργό παιδείας, για να μας λύσει πάρα πολλές απορίες. Εάν έχετε λοιπόν και εσείς απορίες, ξέρετε πάρα πολύ καλά το κόλπο, στέλνετε τα μηνύματάκια σας και εμείς τα ερωτήματά σας τα μεταφέρουμε στον υπουργό.
1: Να δούμε τι θα γίνει μετά την απόφαση του ΣΤΕ, να δούμε τι γίνεται με τους φοιτητές, με τα νέα ιδρύματα, να δούμε. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα προτέργεια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν με το προτέργεια Win More in Store. Αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερο σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους προτέργεια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.

0: Στάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο.

0: Πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεραστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι ωραίο τραγούδι,
1: ωραίο. Τι ωραίο τραγούδι.
0: Τι κρίμα που πρέπει να το πατήσουμε πάνω να το λιώσουμε γενικότερα.
1: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωρά, τον διεθνολόγο και καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Παπαφλωρά, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Προσπαθούμε να αντέξουμε αυτό τον οριμαγδό εξελίξεων.
1: Πραγματικά οριμαγδό.
2: Εν μέσω Αυγούστου.
1: Βλέπετε έτσι.
0: Μας έχουν συνηθίσει οι Τούρκοι τον Αύγουστο να κάνουν διάφορα. Η αλήθεια είναι.
1: Α, για τους Τούρκους θα μιλήσουμε. Νόμιζα για την Μεσανατολή.
0: Η πρώτη ερώτηση είναι δικαιολογική.
1: Και για τα δύο θα μιλήσουμε.
0: Ούτως ή άλλως θα μιλήσουμε και για τα δύο με τον κύριο Παπαφλωράτο.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά ξεκινά εσύ, Στεφανία.
1: Ένα σχόλιο σας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Βλέπετε έτσι κάποιο φως στο τούνελ? Έτσι, κάποια διέξοδο από την κρίση?
2: Θέλουμε να βλέπουμε φως στο βάθος του τούνελ. Είναι γνωστή η δεκαετία του 80, έτσι ήταν να
0: γίνει. Το θέμα είναι μην είναι τα φώτα της Νταλίκας που έρχεται κατά πάνω μας, κύριε Παπαφλωράτε.
2: Αυτό ελπίζουμε, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν οδηγηθεί σε ένα διέξοδο. Το ζήτημα είναι να κρατηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι της διπλωματίας, να μπορέσει να υπάρξει μια συνέχιση των διπλωματικών πρωτοβουλειών των τρίτων κρατών, διότι διαφορετικά πολύ φοβούμαι ότι οι εξελίξεις πλέον θα πάρουν διαφορετική τροπή και όχι ευχάριστη. Ήδη βλέπετε ότι είναι ελάχιστη η κυκλοφορία των πλοίων ευσυπλοεία στα στενά του Ορμούζ, έστω και αν διαραίουν πληροφορίες οι Αμερικανοί ότι μέσω του νότιου διαδρόμου κάποια πλοία μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται του στενού. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια τεράστια ανομαλία. Βεβαίως η οικονομία έχει προβλήματα και αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, θα επηρεάσει όχι μόνο την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά θα ακολουθήσει έναν ντόμινο εξελίξεων που θα οδηγήσουν απόφερτα σε παγκόσμια οικονομική ύφεση.
1: Μα και ο Τραμπ τώρα αυτή τη στιγμή έχει κηρύξει έναν οικονομικό πόλεμο στο Ιράν. Έλεγα χθες ότι ενδεχομένως πλέον ο Τραμπ προσπαθεί να πιέσει το Ιράν σε οικονομικό επίπεδο και όχι σε στρατιωτικό. Λόγω και των εσωτερικών προβλημάτων που έχει στις ΗΠΑ, εκλογές, ενδιάμεσες κτλ.
2: Ο πόλεμος αυτός είναι ούτως ή άλλως αντιδημοφιλής στην αμερικανική κοινή γνώμη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι Αμερικανοί φεγνούν ήδη την απώλεια 18 νεκρών και 757 τραυματιών. Είναι ένα αρκετά μεγάλο νούμερο, ξέρετε. Γιατί όλοι αυτοί έχουν συγγενείς και ρίχνουν ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά που σιγοκαίει εναντίον αυτή τη εμπλοκή. Ήταν πόλεμος, τώρα αυτή τη στιγμή γιατί μιλάμε για μια εμπλοκή που σημειώνεται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο κύριος Τραμπ δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πάει σε μια κλιμάκωση με τα όπλα. Και τον ρωτήσω το λόγο ότι κινδυνεύει πρώτον αυτή η κλιμάκωση να μην έχει αποτέλεσμα στρατιωτικά. Δεύτερον, να εξαντλήσει την περαιτέρω αποθέματα της χώρας του. Και τρίτον, να δει πλέον τη γιγάντωση των αντιδράσεων στο εσωτερικό της Αμερικής λίγους μήνες πριν των εκλογών. 3 Νοεμβρίου έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Άρα επιλέγει αυτόν τον δρόμο που θεωρεί πιο ασφαλή, δηλαδή να σφίξει περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό της ήδη έφραυσης ιρανικής οικονομίας, προκειμένου να κάνει τους Ιρανούς να καλθούν. Προ 3 ημερών, ένας αξιωματούχος της Τεχεράνης είπε ότι εμείς μπορούμε να αντέξουμε ακόμα και μέχρι το τέλος της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Ουέ και αλίμονο, αν μιλάμε για μια παράταση της κρίσης επί 2,5 χρόνια. Ουέ και αλίμονο. Αυτό θα είναι καταστροφικό για την παγκόσμια οικονομία. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι Ιρανοί θεωρούν αυτούς νικητές. Όταν λοιπόν νομίζω ότι είσαι νικητής, δεν έχει κανένα λόγο να κάνεις υποχωρήσεις.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν που θα πάει αυτό. Πάντως έχει αρχίσει και γίνεται. Ήταν ούτως ή άλλως ο γρίφος, η εξίσωση πάρα πολύ δύσκολη για να λυθεί. Απλά όσο περνάει ο καιρός, αντιλαμβανόμαστε, κύριε Παπαφλωράτε, ότι η εξίσωση αυτή γίνεται ακόμα πιο δύσκολη.
2: Ακριβώς. Ξέρετε, σε ένα πόλεμο, αυτό που λέμε στις στρατιωτικές σχολές είναι το εξής. Σε ένα πόλεμο εύκολα μπαίνεις, αλλά δύσκολα βγαίνεις. Πρέπει να έχεις ξεκάθαρη στρατηγική τερματισμού του πολέμου. Και εδώ φάνηκε ότι οι Αμερικανοί δεν είχαν τέτοια στρατηγική.
0: Ήταν να μην πέσει η πρώτη του φεκιά που θα λέγαμε. Από τη στιγμή που έπεσε, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
2: Ακριβώς. Όταν αυτό συμβαίνει και στην Ουκρανία, όπου ο πόλεμος διαρκεί περισσότερο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ξεπεράσει τη διάρκεια τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αντιλαμβάνεσαι τη Μέση Ανατολή, όπου ο μόνος παράγων που λαμβάνεται σοβαρός υπόψη είναι η ισχύς, το να έχεις ένα Ιράν το οποίο αντιπαρατείται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θεωρεί εαυτόν νικητή, τι μπορεί να προκαλέσει όταν τελειώσει η ανάμειξη της Αμερικής. Γιατί μην περιμένετε ότι.
1: Εννοείται και με τις άλλες χώρες του κόλπου.
2: Βεβαίως. Δηλαδή το Ισραήλ είναι αδύνατο να αποδεχθεί την ισχυροποίηση του Ιράν σε τέτοιο βαθμό. Είναι αδύνατο να δεχθεί το Ιράν να ενισχύει και πάλι τη Χεσμπάλα. Είναι αδύνατο να δεχθεί την Χαμάς. Τώρα είμαστε σε μια συμφωνία, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Να ξανασηκώνει κεφάλι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα ερωτήματα είναι της επόμενης μέρας. Αλλά σε όλα παίζει ρόλο το Ιράν. Εάν λοιπόν το Ιράν, το οποίο ναι μεν τη Χαμάς την ισχύει λιγότερο, αλλά με τη Χεσμπάλα είναι, τη Χεσμπολάχα όπως λέμε εδώ, είναι ο βασικός τροφοδότης, ο βασικός αιμοδότης, οικονομικός, στρατιωτικός, εάν μπορέσει να παραμείνει στα πράγματα, είναι υπαρξιακός κίνδυνος για το Ισραήλ που ολοδεμένο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ισραήλ δεν μπορείτε να μείνει άδραντες. Να είμαστε βέβαια γι' αυτό. Και υπολογίστε ότι μπορεί να λέμε ότι δεν έχει πολλά διεθνή αρίσματα, δεν θα βρει απέναντι του πολλές μουσουλμανικές χώρες, τουλάχιστον της περιοχής. Έχουν υπογραφεί οι συμφωνίες του Αβραάμ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χθες έκλεισαν εμπορικά την πόρτα στην Τεχεράνη και πολύ απότομα και αν θέλετε και με εκοφαντικό τρόπο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλη αντίδραση, τουλάχιστον στη Μέση Ανατολή, από τα μουσουλμανικά κράτη. Αν προχωρήσει μόνο του σε μια κίνηση εναντίον του Ιράν.
0: Συνεχίζοντας, κύριε Παπαφλωράτε, από την προηγούμενη ερώτηση, να το πάμε λίγο στη γειτονιά μας. Ο κύριος Ερντογάν το γνωρίζει αυτό το οποίο έχει μάθει με τον πολύ άσχημο τρόπο ο κύριος Τραμπ απέναντί μας, διότι βλέπουμε ότι κλιμακώνει ασφαλώς την ρητορική, αλλά κλιμακώνει γενικότερα και τις ενέργειές του, τις δράσεις του απέναντι στην Ελλάδα. Έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ ενοχλητικός, νομίζω ότι παρατηρούμε όλοι. Αλλά πού θα το πάει, τώρα του φταίνε και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
2: Ναι, έχουμε μια συνεχή αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έχουμε ουσιαστικά τερματισμό της πολιτικής των ήρεμων υδάτων. Αυτή ως ώρα μια τακτική κίνηση, το είχαμε επισημάνει. Ξέρετε, στις στρατιωτικές σχολές και κυρίως εμείς οι νομικοί κάνουμε διάκριση μεταξύ στρατηγικής και τακτικής. Η στρατηγική είναι μακροπρόθεσμη. Έχει βάθος δεκαετίας, 20ετίας, 30ετίας. Η τακτική είναι βραχυπρόθεσμη. Η πολιτική των ήρεμων υδάτων εξυπηρετούσε και τις δύο χώρες, γι' αυτό και επελέγει. Αλλά ήταν μια τακτική κίνηση που είχε ορατό τέλος. Το τέλος έφτασε. Η Άγκυρα πλέον εκτιμά ότι δεν τη συμφέρει πλέον αυτή η πολιτική. Θεωρεί ότι είχε να βαθμιστεί πρώτο με τις συμφωνίες της Μέκας, που επιμένω να το λέω, ότι μια συμφωνία η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί, διότι δεν έχουν συγκλίνοντα συμφέροντα τις χώρες. Αντιθέτως, έχουν αποκλίνοντα συμφέροντα. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Φαντάζεστε ποτέ να στέλνει στρατό η πορεία της Σαουδική Αραβία να πολεμήσει στο πλευρό του Πακιστάν εναντίον της Ινδίας, όταν υπάρχει ο IMEC. Ο διάδρομος δηλαδή που ξεκινάει από την Ινδία θα περνάει μέσα στη Σαουδική Αραβία.
1: Άρα λέτε ότι είναι ανεφάρμοστη η συμφωνία της Μέκας.
2: Άρα λοιπόν, ξέρετε, η ιστορία μας έχει διδάξει ότι πολλές φορές τα μουσουλμανικά κράτη έχουν υπογράψει διάφορες συμφωνίες μεταξύ τους.
1: Ναι, αλλά δείχνει νομίζω κάτι για την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή με τη συγκεκριμένη αμυντική συμφωνία.
2: Αν θέλετε να ολοκληρώσω λεπτό, το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία. Για τους παλαιότερους τη θυμούνται, για τόσους δεν τη γνωρίζουν, είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί ενιαίο κράτος μεταξύ Συρίας και Αιγύπτου. Απέτυχε παταγωδός. Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι και οι χειρότεροι επικριτές φαντάζονταν. Αυτό ακριβώς θα συμβεί και τώρα. Ναι, μεν οι Αμερικανοί θέλουν να φύγουν από την περιοχή, είναι ξεκάθαρο αυτό, και θέλουν να φύγουν τουλάχιστον χωρίς να δείξουν ότι είναι ηττημένοι και φεύγουν, αλλά αυτό το σουνητικό τόξο που προσπαθεί να αφήσει πίσω το κύριο Τραμπ είναι εν τη γενές του στην εισηγενές. Δεν μπορεί να κρατήσει αυτό το τόξο, διότι πολύ απλά δεν υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Οι χώρες αυτές, κυρίως η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία, είναι σε μόνιμο ανταγωνισμό κατά την έννοια του στο μουσουλμανικό κόσμο. Μαζί φυσικά και με την Αίγυπτο και το Ιράν. Είδατε ότι η Αίγυπτος δεν μπήκε μέσα σε αυτή τη συμφωνία, δεν συμμετείχε. Ενώ είναι προσπάθεια της Τουρκίας να την εθελκύσει σε αυτή τη συμφωνία, προκειμένου να την αποσπάσει από την στενή συνεργασία που έχει αναπτύξει με εμάς το Ισραήλ και την Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά η Αίγυπτος έχει ζωτικά συμφέροντα να μην προκαλέσει το Ιράν μέσω Χούθη και κλείσει τελείως η Ερυθρά Θάλασσα. Άρα κοπούν εντελώς τα έσοδα από την διόρα του Σουέζ. Και δεύτερον, γειτονεύει με το Ισραήλ. Δεν μπορεί να έχει κακές σχέσεις με το Ισραήλ η Αίγυπτος. Είναι πλέον ταυτωτικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής και της στρατηγικής της. Εμείς έχουμε στην Σχολή Εθνικής Αμήνης δύο σπουδαστές Αιγύπτιους κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά πώς σκέφτονται και πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση στην περιοχή. Ναι, μπορεί να κάνουν κάποιες συμφωνίες με την Τουρκία, αλλά κανείς δεν ξεχνά ότι η ηγεσία των αδελφών μουσουλμάνων που θέλουν να ανατρέψουν τον στρατηγό Αλ-Σίσι βρίσκεται στην τουρκική επικράτεια.
0: Κύριε Παπαφλωράτε, να σας ταλαιπωρήσουμε λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε για να βάλουμε λίγο κάτω, έτσι, να φέρουμε το μεγενθητικό φακό πάνω από το Αιγαίο.
2: Με τα χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
5: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
4: Ναι.
5: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
4: Είναι πάλι ρε Αμαλία.
5: Θα γυρίσετε.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλοι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
6: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβεντούλα μας με τον κύριο Παπαφλωράτο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας.
1: Α, καλό.
2: Είχαμε μείνει στα ελληνοτουρκικά. Είχαμε πει.
0: Ακριβώς. Να πάρουμε το μεγενθητικό φακό, λοιπόν, και να έρθουμε πάνω από το Αιγαίο. Τι ακριβώς γίνεται με τον Ερντογάν τώρα, κύριε Παπαφλωράτε? Θέλει οπωσδήποτε να δημιουργήσει θερμό επεισόδιο.
1: Θέλει σε κάθε περίπτωση να υποδηλώσει την τουρκική παρουσία στο Αιγαίο και να υποδηλώσει ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, εξού και το Νότιο Θαλάσσιο Πάρκο αφορά στα ύδατα του Καστελορίζου, χωρίς την άδεια της Άνδειας. Φανταστείτε ότι το Θαλάσσιο Πάρκο στο Βόρειο Αιγαίο περιλαμβάνει έκταση περίπου σύμφωνα με τους Τούρκους 1.742 τετραγωνικών χιλιόμετρων, ενώ το αντίστοιχο στο Νότιο 29.706 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
0: Εσείς βλέπετε ότι μπορεί να υπάρξει πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα που να δώσει αυτό το δικαίωμα στον κύριο Ερντογάν?
1: Όχι, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι κανείς στην Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί κάτι τέτοιο.
0: Μα δηλαδή για όνομα του Θεού. Φτιάχνει ας πούμε χωροταξικούς χάρτες όπου μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Έχει θεωρεί κάζους μπέλι τον 25ο μεσημβρινό, δηλαδή πράγματα τα οποία πραγματικά είναι ανήκουστα.
2: Έρχεται το νομοθέτημα γιατί
0: έχει η γαλάζια πατρίδα, ασφαλώς.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία δεν αρκείται πλέον στο να αμφισβητεί τις ελληνικές ενέργειες, την ελληνική κυριαρχία, αλλά τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να δημιουργήσει de facto τη δική της κανονιστική τάξη σε περιοχές όπου εμείς έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή πρακτικά, για να το καταλάβουν οι ακροατές σας, επιχειρεί να ορίζει ποιος θα ψαρεύει, ποιος θα ερευνά, ποιος θα έχει πρόσβαση και υπό ποιες προϋποθέσεις.
0: Πράγματα τα οποία είναι λυμένα σε διεθνές επίπεδο.
1: Σε διεθνές, κοιτάξτε, σε νομικό επίπεδο είναι λυμένα. Εδώ όμως έχουμε το εξής πρόβλημα. Ότι εάν η απειλή τουρκικού ελέγχου οδηγήσει Έλληνες ξένους ψαράδες, ερευνητικά σκάφη κτλ., οποιοδήποτε, να αποφύγει αυτές τις θαλάσσιες περιοχές, τότε η Άγκυρα θα έχει επιτύχει τη δημιουργία τετελεσμένων και θα έχει βεβαίως υποσκάψει τα δικά μας κυριαρχικά.
0: Γιατί εσείς βλέπετε να υπάρξει κάποια κυβέρνηση που να γυρίσει και να πει ότι α, εντάξει ρε παιδιά, για να μην δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ένταση, οι ψαράδες σας μην ψαρεύουν
2: εκεί?
0: Εγώ
2: δεν νομίζω.
1: Προσέξτε, ήμουν σαφής. Δεν μίλησα για κυβέρνηση, αλλά αν ιδιωτικά οι ψαράδες, ιδιωτικά κάποιοι δεν πάνε εκεί, τότε θα το έχει επιτύχει η Άγκυρα.
0: Αν εννοείται δηλαδή με τις καθημερινές ενοχλήσεις, παρενοχλήσεις της Τουρκίας, φοβηθούν οι Έλληνες ψαράδες. Μα εδώ υποτίθεται ότι θα πρέπει να παρέμβει το ελληνικό λιμενικό και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό.
1: Γι' αυτό λέμε, είστε τώρα στα λόγια μου, γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει μια τεράστια κλιμάκωση, γιατί η Τουρκία τίποτα δεν κάνει για να το αφήσει σε φραστικό επίπεδο. Ξέρουμε την πρακτική της Τουρκίας, γιατί είναι πολύ γνωστή η πρακτική της Άγκυρας και ευτυχώς για μας. Η Τουρκία τι κάνει? Καταρχήν βγάζει ένα οποιοδήποτε φόρημα, έτσι, ένα αφήγημα. Αυτό στην αρχή το θέτει στα διεθνή φόρα. Το αντιμετωπίζουμε εμείς οι νομικοί, σταθμίζει τις αντιδράσεις και των υπολείπων κρατών. Εν συνεχεία προσπαθεί αυτό το αφήγημα να το εντάξει στην επίσημη φραστική ρητορική της, στην επίσημη σχηματολογία της και βεβαίως με κάποιο τρόπο να το καταστήσει μέρος του εσωτερικού της δικαίου, δηλαδή να αποκτήσει ένα διοικητικό χαρακτήρα. Στο στάδιο αυτό είμαστε τώρα. Το τρίτο σκέλος είναι πάντα το πρακτικό σκέλος. Δηλαδή, εάν βγει ένας ψαράς να ρίξει τα δίχτυα του σε οποιοδήποτε σημείο που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι εντός των δικών της θαλασσιών πάρκων και βγει ένα τουρκικό σκάφος, μία ακτεωρός, τότε ουσιαστικά θα έχουμε αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας, ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να βγει το αντίστοιχο ελληνικό σκάφος του λιμενικού για να επιβάλλει την τάξη. Και από εκεί και πέρα πώς θα αντιδράσει η Τουρκία? Θα στείλει σκάφος του πολεμικού συναυτικού? Μας δίνει λοιπόν, έχει ένα καλό αυτή η τακτική, ότι μας δίνει τη δυνατότητα να μην πιαστούμε στον ύπνο, να μην καταληφθούμε εξ απείνης, όπως έγινε στα Ήμια. Τώρα πλέον έχουμε τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε σε όλα τα σενάρια, με όλες τις ενδεχόμενες παραμέτρους, ούτως ώστε να ελέγξουμε την κλιμάκωση. Γιατί στα Ήμια είχαμε και εκεί τακτικό πλεονέκτημα επί του πεδίου της μάχης. Και ξέρετε ότι η Τουρκία έχει αποδειχθεί και στα Ήμια και το 1987 με τον Ανδρέα Παπανδρέου ότι δεν θέλουν κατά βάση τη σύγκρουση. Τι θέλουν? Να επιτύχουν με μια πολιτική, να πω τη λέξη bullying, δηλαδή την άσκηση πίεσης και εκφοβισμού, ένα αποτέλεσμα το οποίο θα πετύχαναν σε περίπτωση στρατηγικής νίκης, που ξέρουν ότι είναι πολύ αμφίβολη.
0: Είναι όμως τελείως διαφορετικά τα δεδομένα και τελείως διαφορετικές οι ισορροπίες όσον αφορά στο στρατιωτικό σκέλος σε σχέση με την περίοδο των ημείων. Τώρα εμείς είμαστε από πάνω, είμαστε πολύ καλύτερα εξοπλισμένοι από ό,τι δίνουν τα πράγματα και από ό,τι λένε τουλάχιστον στην Αθήνα.
1: Και το 87 είμαστε μεγαλύτερα εξοπλισμένοι και το 96. Και τώρα πλέον έχουμε και συμμαχίες, σταθερές συμμαχίες με μεγάλα κράτη. Όμως, ας μην κοβευόμαστε, θα πρέπει αναγκαστικά και να συνεχίσουμε την ολοκλήρωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων και να κάνουμε νέα εξοπλιστικά προγράμματα και να είμαστε σε μια διαρκή εγρήγορση, διότι η Τουρκία θα επιλέξει τον χρόνο που αυτή εκτιμά ως καλύτερο. Τώρα τα κάνει όλα αυτά γιατί θεωρεί ότι η Ελλάδα, όπως και το Ισραήλ, έχουν επιστρέψει στην προεκλογική περίοδο. Θυμηθείτε το 96.
2: Ναι, ναι. Κύριε Παπαφλωράτε, θα μπορούσε να κάνει κάτι η Ευρώπη, θέλω να πω, γιατί βλέπουμε να μην κάνει τίποτα. Το λέω με τη λογική ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία επιλέγει ένα ευρωπαϊκό κράτος.
1: Κοιτάξτε, άκουσα χθες τον κύριο Γιαϊτζή, ο οποίος δεν ξέρω ποιες είναι οι ναυτικές του γνώσεις, αλλά από πλευράς διεθνούς δικαίου, αν τα έλεγε αυτά σε οποιαδήποτε αίθουσα, θα έπαιρνε λιγότερο από άσο, δηλαδή μηδέν. Να προσπαθεί να αμφισβητήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προσπαθεί να αμφισβητήσει τις ενέργειες της Ελλάδας, η οποία πολύ ορθά θα καταφύγει στα ευρωπαϊκά φόρα και προφανώς και στο ΝΑΤΟ, για να καταγγείλει αυτή την αντισυμμαχική πρακτική της Άγκυρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως μπορεί και μακάρι να ξεφύγει από το φραστικό πλαίσιο. Η Ελλάδα, η Αθήνα και η Λευκοσία, φαντάζομαι, θα σηκώσουν σε όλους τους τόνους αυτό το απαράδεκτο γεγονός το οποίο συμβαίνει και έρχεται, ξέρετε, και το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας.
2: Ναι,
1: έχουμε και μπροστά άλλα πράγματα.
2: Το λέω επειδή απειλεί η Ελλάδα. Θα απειλεί Κύπρο, εργαλοποιεί την προστασία του περιβάλλοντος. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, η Ευρώπη να αντιδράσει με μια. Υπάρχουν φωνές το οποίο το ζητούν αυτό. Για παράδειγμα, περικοπή της χρηματοδότησης προς την Τουρκία.
0: Και επιπροσθέτως, προς επίρρωση σε αυτό το οποίο λέει η Στεφανία, έχουν γίνει προσπάθειες από την πλευρά της Αθήνας να το φέρουν στις ευρωτουρκικές σχέσεις το όλο ζήτημα και όχι στις ελληνοτουρκικές.
1: Αυτή είναι η προσπάθεια, της Τουρκίας εδώ και πολλές δεκαετίες. Να μην καταστήσει την ελληνοτουρκική ιδέα από τη διαφορά, γιατί η διαφορά είναι μόνο μία. Είναι δηλαδή ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ευρωτουρκικές. Βεβαίως, προχθές ο κ. Έντογαν είπε ξεκάθαρα ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί καταλάβει ότι ποτέ δεν μπορεί να ενταχθεί. Μπορεί όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Βρυξέλλες μπορούν να κλείσουν τη στρόφικα. Όταν λοιπόν υπάρχουν κράτη όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Γερμανία, που καλοβλέπουν να ενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE και στα άλλα προγράμματα εξοπλιστικά, άρα να πάρει ζεστό ευρωπαϊκό χρήμα και δικό μας χρήμα, εκεί λοιπόν μπορούμε. Και προφανώς θα χρειαστούμε συμμάχους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να βρεθούμε σε σύγκρουση, γιατί είναι κολοσσία τα συμφέροντα, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορούμε να τον μπλοκάρουμε.

0: Όλα γίνονται με αγάπη. Όλα. Όλα. Έχουμε μπλέξει με αυτό το τύπο. Δηλαδή, από όποια πλευρά και να δούμε το χάρτη, υπάρχει ένα μπλέξιμο. Πάση περιπτώσει. Ο Νίκος από την ορεινή Φωκίδα.
1: Φοβερό, παιδιά, ούτε νότα. Ναι.
0: Αφού το ακούσαμε, το Love is in the air.
1: Δεν είπε ότι σήμερα θα ακούμε μουσικούλα λίγο. Το είπε ή όχι?
0: Ναι, είπα ότι απλά θα κάνουμε τα χατήρια σου. Σήμερα και αύριο.
1: Πού το?
0: Ο Νίκος από την ορεινή Φωκίδα, και σταματάω να μιλάω, επειδή μας ψέγειρε, παιδί μου, λέει, όταν μας λέτε ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός, προκαλείτε τη φτώχεια μας και ξύνετε πληγές. Όταν μειώνετε 9 λεπτά το γάλα και αυξάνετε το ρεύμα 12 ευρώ, για ποιο πληθωρισμό μιλάτε? Πρώτα απ' όλα, δεν μιλάμε εμείς για τον πληθωρισμό. Εμείς σας λέμε τα στοιχεία. Τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει από την Eurostat. Δεν το βγάζουμε εμείς τον πληθωρισμό. Και μάλιστα, αναφερθήκαμε στα νούμερα αναλυτικά και σε σχέση με τον πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Ευρωζώνης, τον δικό μας τον πληθωρισμό, που φαίνεται αυτή η αποκλιμάκωση από το 3,9% του Ιουνίου στο 2,7%, και μάλιστα αναρωτηθήκαμε. Δεν το βλέπουμε αυτό, ρε μάνα μου. Αυτό αναρωτηθήκαμε με τη Στεφανία. Πού βρίσκεται αυτή η μείωση, πού βρίσκεται αυτή η αποκλιμάκωση?
1: Δεν τον αισθανόμαστε.
0: Δεν τον αισθανόμαστε. Άλλο πράγμα αισθανόμαστε, ΟΕΟ.
1: Λοιπόν,
0: άλλο.
1: Πάνος λέει, πείτε του Χάρη ότι η ρεζέρβα δεν επιστρέφει στα καινούργια αυτοκίνητα. Του πρίγκιπε, εννοεί.
0: Α, τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν κάνει ρεζέρβα.

0: Καλημέρα στον Στέφανο, καλημέρα στον Καβοντορίτη, καλημέρα και στον Δήμο.
1: Συναυλία το έχουμε κάνει εδώ, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, έτσι. Ο Δήμος μας λέει εδώ στη Θεσσαλονίκη: αγχωνόμαστε, δεν έχετε πει τίποτα για την κίνηση στον Κυφισό. Πείτε κάτι, πρέπει να είμαστε και λίγο άνθρωποι.
1: Σωστό είναι αυτό. Ο άγνωστος οδηγός δεν ταλαιπωρείται, διότι πάρα πολύ απλά είναι ελάχιστοι οι άγνωστοι οδηγοί που βρίσκονται.
0: Καλημέρα και στον Ιωάννη, τον οδηγό ταξί. Φανταστικό Δήμο.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό καμιά φορά, ξέρεις, που νομίζουμε ότι όλοι βρισκόμαστε στην Αθήνα και κάνουμε λάθος που το νομίζουμε, γιατί υπάρχει και λέμε για την κίνηση στον Κηφισό και κάποιος ενδεχομένως ταλαιπωρείται κάπου αλλού.

0: Πού?
1: Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Μάλλον όπως ο Δήμος.
0: Έχεις δίκιο. Καλημέρα στην Νίκαια. Γεια σου Σταματίνα. Θα το κοιτάξουμε και θα το δώσουμε απευθείας στους φοβερούς, τρομερούς, απίστευτους και υπέροχους τεχνικούς μας. Λοιπόν, τι είπε το ΣΤΕ για τους μισθούς των Μητροπολιτών, αναρωτιέται ο Θανάσης.
1: Θα το πούμε, θα συζητήσουμε λίγο αργότερα, όχι γι' αυτό φυσικά, όχι τίποτα. Γι' αυτό που λες εσύ.
0: Δεν έχει, γιατί έχει υπάρξει καμία.
1: Όχι. Λοιπόν. Πάμε
0: όχι,
1: λίγο.
0: Πολλές φορές είπε το
1: όχι. Πάμε να συζητήσουμε λίγο για τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί υπάρχει μία ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και ενώ η περίοδος κυκλοφορίας του ιού δεν έχει ακόμα κυκλοφορεί.
0: Εχθές το βράδυ
1: ολοκληρωθεί. Η σημαντική δραστηριότητα του ιού καταγράφεται πολύ και στην Ανατολική Αττική. Πολύ έντονα. Δηλαδή βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης περιοχή.
0: Εχθές το βράδυ λοιπόν, επειδή εγώ έκανα κάποιες δουλειές στη βεράντα του σπιτιού, όπως και να είναι, τρία κουνουπάκια με τσίμπησαν. Να ανησυχώ? Και αυτό είναι το ερώτημα, όχι το δικό μου, αλλά πάρα πολλών ακροατών. Κύριε Βασιλακόπουλε, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Γεια σας.
2: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Η απάντηση
2: στο ερώτημα είναι ότι χρειάζεται εγρήγορση, όχι η ανησυχία έτσι όπως το λέτε, και θα εξηγήσω τι εννοώ.
0: Παρακαλώ.
2: Ο ιός του Δυτικού Νείλου, ακόμα και αν μας τσιμπήσει ένα κουνούπι που έχει ιό του Δυτικού Νείλου και κολλήσουμε, το μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, η λίμωξη, περνάει τελείως ασυμπτωματικά. Δηλαδή, 8 στους 10 που θα κολλήσουν δεν θα αναπτύξουν το παραμικρό σύμπτωμα. Ένα 20% μπορεί να κάνει ένα μικρό πυρετό και λιγότερο από 1% είναι αυτοί οι ευπαθείς συμπολίτες μας, οι οποίοι θα αναπτύξουν συμπτώματα πέρα από τον πυρετό, από το νευρικό σύστημα, με κεφαλαλγία, ζαλάδα, από προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο, ήλικο, πιθανόν κάποια παράλυση, που είναι αυτοί που μας απασχολούν πολύ, διότι είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ευπάθεια. Ήδη μέχρι τώρα στη χώρα μας είχαμε 116 ανθρώπους που είχαν προσβολή από το νευρικό μας σύστημα, το πιτρικό νευρικό. Εφρυνήσαμε 13 απώλειες. Αυτές είναι σε ανθρώπους προχωρημένης κάπως ηλικίας, πάνω από 60 ετών και συνήθως με υποκείμενα νοσήματα. Οπότε αυτοί είναι οι κύριοι άνθρωποι που πρέπει να ανησυχούν παραπάνω και να προσέχουν και παραπάνω.
1: Ναι, άρα τα συμπτώματα πότε εμφανίζονται, δηλαδή αν σε τσιμπήσει ένα κουνούπι, ποια είναι η χρονική περίοδος που πρέπει κάποιος.
2: Περί 2 με 3 μέρες τουλάχιστον με 4, που είναι ο χρόνος επόασης. Δεν σημαίνει ότι αν μας τσιμπήσει τώρα το κουνούπι κατευθείαν θα αναπτύξουμε σύμπτωμα, ακόμα και αν είμαστε από αυτούς τους ελάχιστους που θα αναπτύξουμε συμπτώματα.
1: Ναι, Όλες
2: τις ιώσεις και υπάρχει ένας χρόνος επόασης. Από την ώρα που εκτιθέμεθα μπαίνει μέσα μας ο ιός μέχρι να αναπτυχθεί και να δώσει την αντίστοιχη κλινική συμπτωματολογία, υπάρχει αυτός ο περίφημος χρόνος επόασης.
1: Ποια είναι η κλινική συμπτωματολογία, η κλινική εικόνα ενός ανθρώπου μπορεί να είναι τόσο έντονη ώστε να απαιτεί άμεση νοσηλεία?
2: Το επανέλαβα, είναι το να κάνει πυρετό.
1: Πυρετός, ναι.
2: Ταυτόχρονα, έντονος πυρετός και ταυτόχρονα συμπτώματα.
1: Ναι.
2: Από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τι σημαίνει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα? Σημαίνει να έχει έντονη κεφαλαλγία, να έχει ζαλάδα έντονη, να έχει ήλικο, να έχει χάσει τον προσανατολισμό του στο χώρο και στο χρόνο, να μην ξέρει δηλαδή πού ακριβώς βρίσκεται.
1: Μάλιστα.
2: Να έχει αρχίσει να μην μπορεί να κουνήσει ένα χέρι, ένα πόδι.
1: Σαν παράλυση,
0: ναι.
2: Σαν παράλυση. Και είναι τα συμπτώματα που πρέπει να μας οδηγήσουν ούτως ή άλλως σε γιατρό. Mm-hmm. Εννοείται ότι όταν έχω τέτοια συμπτώματα πρέπει να πάω όπως και να έχει σε κάποιον γιατρό. Τώρα, το αν θα αποδειχθεί αν έχω ιό του Δυτικού Νείλου ή κάτι άλλο, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα νοσήματα που εμφανίζονται με παρόμοιο τρόπο, δεν μπορούμε να το ξέρουμε πριν γίνει αντίστοιχη εργαστηριακή διερεύνηση. Η διάγνωση γίνεται πάντα με την αντίστοιχη εργαστηριακή διερεύνηση. Δεν μπορεί να γίνει ποτέ χωρίς αυτή.
1: Την αιτία της έξαρσης που έχετε καταλήξει.
0: Και αφετέρου, μιλάμε τώρα ότι το σύνολο των κουνουπιών που κυκλοφορούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής είναι φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου. Μπορούν να μας τον μεταφέρουν δηλαδή,
2: κύριε
0: Βασιλακόπουλε? Προφανώς και όχι, έτσι. Εντάξει, επειδή υπάρχουν και ερωτήματα.
2: Ένα πολύ μικρό ποσοστό των κοινών κουνουπιών κολλάνε από τα πουλιά, τα άγρια που πετάνε, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε πώς κολλάνε τα κουνούπια.
0: Μπράβο.
2: Τα κουνούπια κολλάνε από τα άγρια πουλιά που πετάνε. Και αν μεταδώσουν στον άνθρωπο τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο άνθρωπος δεν μπορεί να το μεταδώσει σε κανέναν άλλον. Ούτε σε άλλον συνάνθρωπο, άρα ούτε στο περιβάλλον του, ούτε ακόμα και σε κουνούπια, αν τον τσουντήσουν άλλα κουνούπια ώστε να πολλαπλασιαστεί η αλυσίδα. Ο μόνος τρόπος να κολλήσει ένα κουνούπι ιό του Δυτικού Νείλου είναι από ένα άγριο πτηνό. Τώρα, γιατί έχουμε παραπάνω.
0: Ναι, γιατί φέτος, αυτή η έξαρση.
2: Κάθε χρόνο υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει ξεκασμούς, εντομοκτονίες δηλαδή, στη φάση της άνοιξης που υπάρχουν οι προνύμφες των κουνουπιών. Φέτος, ειδικά στην Αττική που έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα, ζήσαμε έναν από τους πιο θερμούς χειμώνες, ακολουθούμενος από μια πολύ υγρή περίοδο, με αρκετές βροχές παραπάνω από το μέσο όρο. Οι βροχές ήταν καλές μεν για τον υδροφόρο ορίζοντα και για τα αποθέματα νερού που έχουμε, αλλά δημιούργησαν μαζί με τη μεγάλη ζέστη συνθήκες υπερανάπτυξης των εντόμων αυτών, των κουνουπιών. Να καταλάβετε ότι με βάση το εθνικό σχέδιο έχουν γίνει περίπου 30% περισσότεροι ψεκασμοί ότι είχαν γίνει πέρυσι.
1: Ναι.
2: Και εν τούτης έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη πληθυσμών κουνουπιών ανάλογη με αυτή που είχαμε το 2018. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που έχουμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε. Αυτό το οποίο μας περιγράφεται όμως ουσιαστικά, άρα περιμένατε μία έξαρση. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν έγιναν πιο εντατικοί ψεκασμοί? Ναι, ακόμα περισσότερο, ναι. Γιατί προφανώς δεν έφτασαν οι ψεκασμοί αυτοί. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος ή όχι. Παρακαλώ, παρακαλώ, ασφαλώς.
2: Το να ερμηνεύεις τι συνέβη εκ των υστέρων δεν σημαίνει ότι το περιμένεις και από πριν. Η εντομολογική παρακολούθηση που κάνουμε δείχνει ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αλλά την ώρα που κάνεις τους ψεκασμούς στην άνοιξη, μέχρι την ώρα που αυξάνονται πολύ τα κουνούπια το καλοκαίρι, δεν έχεις κάποιο προβλεπτικό μοντέλο να ξέρεις πόση ζέστη θα κάνει και πόση υγρασία θα αναπτυχθεί. Το είναι κάτι το οποίο καθορίζεται από τον καιρό που ακολουθεί τον ψεκασμό. Επειδή υπήρξε αυτή η αύξηση, έγιναν επαναληπτικοί ψεκασμοί και παραπάνω ψεκασμοί, αλλά πρέπει λίγο να καταλάβει ο κόσμος κάτι. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τεράστιες δόσεις εντομοκτώνων, γιατί εκτός από τα κουνούπια θα σκοτώσω και πάρα πολλά άλλα ζωντανά πλάσματα και θα δηλητηριάσω και πολλά φυτά.
0: Πρέπει να κρατήσετε και μία ισορροπία σε αυτό το κομμάτι.
2: Ούτε στον αστικό ιστό είναι δυνατόν μέσα στην Αττική, μέσα στην Αθήνα, να κλείσουμε όλους τους ανθρώπους στα σπίτια και να ψεκάζουμε παντού με τεράστιες δόσεις προκειμένου να μειωθούν τα κουνούπια το δραστικά. Δεν είναι τόσο εύκολη δηλαδή η διαχείριση του φαινομένου. Διότι υπάρχει τοξικότητα, τα φάρμακα αυτά που χρησιμοποιούνται, τα εντομοκτώνα, δεν είναι αθώα. Έχουν τοξικές δράσεις σε πολλούς άλλους οργανισμούς. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν είναι τόσο απλό να πούμε εντάξει, έχουμε παραπάνω κουνούπια, θα δεκαπλασιάσουμε τη δόση, θα εξαφανίσουμε τα κουνούπια και θα τελειώνει το πρόβλημα. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό υπάρχει και ένα εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τη δικιά μας επιδημιολογική επιτήρηση. Κάνει ο ΕΟΔΗ, εντομολογική επιτήρηση που κάνει το Μπενάκι, που είναι εξειδικευμένο εντομολογικό κέντρο, την περιφέρεια, τους Δήμους. Υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο το οποίο έχει εκπονηθεί και το οποίο έχει συγκεκριμένο αλγόριθμο τι πρέπει να κάνεις κάθε φορά που έχεις μια έξαρση, που να ψεκάσεις, που να μην ψεκάσεις. Ως εκ τούτου υπάρχει αυτό το σχέδιο, εκτελείται. Τώρα, δεν μπορώ να σας εγγυηθώ ότι κάποιος Δήμος δεν καθυστέρησε λίγο να κάνει κάτι που έπρεπε. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να είμαστε 1000% σίγουροι ότι όλα έγιναν 100% τέλεια. Αλλά η μεγάλη εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν υπήρξε ολιγορία, δεν υπήρξε, πώς θα σας το πω, ελλειπής.
1: Είναι, είστε σαφείς.
2: Εφαρμογή του σχεδίου.
1: Κύριε Βασιλακόπουλε, επειδή έχω ακούσει ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να σχετίζεται η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με την κακοκαιρία Ντάνιελ το 2023 και τη μετατόπιση μολυσμένων πτηνών στην Αττική, έχετε εσείς κάποια τέτοια εικόνα?
2: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο το οποίο να υποπτευόμαστε. Ούτως ή άλλως αυτά είναι τα αναστευτικά πουλιά που έρχονται και φεύγουν. Τα άγρια πουλιά δεν είναι πουλιά που εντυπωσιακούν συνήθως. Εδώ το τι θα συμβεί είναι πόσα κουνούπια θα αναπτυχθούν, τι πουλιά θα μας έρθουν, τα οποία τι ανοσία θα έχουν για τον ιό του Δυτικού Νείλου, που είναι τυχαίο φαινόμενο. Κάποια χρονιά μπορεί να έχουν παραπάνω Δυτικό Νείλο τα έντομα που έρχονται, κάποια λιγότερο.
1: Άρα δεν θεωρείτε ότι μπορεί να μετατοπίστηκε ο ιός στην Αττική λόγω αυτού?
2: Δεν έχουμε, ναι. Δεν έχουμε κάποια τέτοια ένδειξη, και αν μου επιτρέπετε, αν είχε μετατοπιστεί, θα είχε μετατοπιστεί και πέρυσι. Ο Ντάνιελ δεν έγινε πέρυσι.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι αν υπήρχε αυτό το σενάριο που λέτε.
1: Δεν το λέω εγώ, επιστήμονες.
2: Ναι, ναι, ναι. Που αναφέρετε, με συγχωρείτε, το λέτε, δεν εννοώ ότι είναι δικιά σας ιδέα. Αν υπήρχε αυτό το σενάριο, ο Ντάνιελ δεν έγινε το 2025, θα το έχουμε το 2026. Θα είχαμε και πέρυσι.
0: Να σας πούμε την αμαρτία μας και εμείς, έτσι, βάζοντας κάτω τον κοινό νου, εκεί κάπου ψιλοκατ. Τα λήξαμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, ότι ο Ντάνιελ δεν έγινε πέρυσι.
1: Στην Αττική, ποιες είναι οι περιοχές, γιατί ρωτάνε οι ακροατές, όπου βρίσκεται σε έξαση ο ιός? Έχετε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές?
2: Ανατολική και Νότια Αττική. Το τελευταίο καιρό έχουμε παραπάνω κρούσματα και στη Δυτική Αττική.
1: Ναι. Γιατί μας έλεγα για Παλίνη, για Αγία Παρασκευή.
2: Όλα αυτά που σας λέω είναι Ανατολική Αττική.
1: Μάλιστα, τα εντάσσετε εκεί, μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Μου επιτρέπει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να το ξεχάσουμε, να ενημερώσουμε και τον κόσμο, επειδή αύριο, ένα λεπτάκι πριν από τα μεσάνυχτα, λίγη η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Βέβαια. Έτσι, η διαδικασία, να πούμε ότι γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας του gov.gr, με χρήση κωδικών TaxisNet και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Υπάρχουν και οι δύο τρόποι, επειδή μιλάμε για τον τουρισμό για όλους και επειδή κάποιοι έχουν συνηθίσει, μάλλον δεν έχουν συνηθίσει τόσο πολύ καλά να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες, έχουν βρει και τον εναλλακτικό τρόπο σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, κάνετε δουλίτσα. Έτσι, με φυσική παρουσία. Ταυτοτητούλα σημαίνει αυτό, ναι. Χωρίς ταυτοτητούλα μη ζητήσετε να κάνει ο υπάλληλος ή η υπάλληλος το κατετής παραπάνω. Αυτά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Όταν κοιτάς τον υπολογιστή, κοιτάς την οθόνη με αυτό το ύφος, εγώ, να ξέρεις, ανησυχώ, τρομάζω, προβληματίζομαι.
1: Σπύρο μου, έλα βρε Σπύρο μου. Ο πρίγκιπας, λέει, χάρη μας, γράφει ο Κώστας, ναι, επιστρέφει οικογενειακό στο Buckingham για να μαζέψει υλικό για το καινούργιο του βιβλίου, το οποίο θα ονομάζεται The Risper. Ξανά στην εφεδρία, ένα με καινούργιο κεφάλαιο.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει, αδερφέ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Γεια σου, Ελένη, από Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Παράσχο, και γεια σου, Σωτήρη.
0: Ο συντονισμός, ο Παράσχος, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Είναι απόλυτος, είναι όλα
1: πάμε,
0: τα λεφτά.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Καλοκουρδισμένη μηχανή,

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ύφεση είναι φωτιά σε δασκέκταση στην περιοχή Παλαμπάστες Πρωτείας για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Περισσότερα στο real.gr. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο για περίπου μία εβδομάδα, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στα Χανιά.
3: Μιντέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, δεξιά η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: Καλοκαιρινή μουσική με καλοκαιρινή διάθεση. Ε?
1: Βεβαίως.
0: Πάλι κάτι βλέπει. Δεν ξέρω, σκιάζομαι κάθε φορά, ρε Καραγευρέκη, ειλικρινά σου μιλάω.
1: Τι θες?
0: Δηλαδή, άμα καθίσεις, ας πούμε, και την παρατηρήσεις, κάθε φορά που βλέπει την ειδοφάνεια.
1: Δες με λίγο, δεν με ξαναδείς αφού σκιάζεσαι.
0: Α, να τα. Σπύρο, θα λες και θα κλαις.
1: Αγαπητός, έχει τόσο ζέστη που το κουνούπι πριν με τσιμπήσει με ρώτησε. Μήπως έχεις πάγο, γιατί τόσο ζεστό δεν πίνεται με τίποτα.
0: Σωστός, ωραίος, πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, ο Σονούπο, υπομονή. Όλα έχουν μία σειρά. Όλα έχουν. Να ξέρεις ότι εδώ στο Real FM, κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, τα πάντα γίνονται με ένα συγκεκριμένο στρατηγικό και απόλυτα αριστοτεχνικό τρόπο. Συμφωνείς?
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, έχεις διαβάσει το μήνυμα της κυρίας Ελένης από τη Θεσσαλονίκη?
1: Νομίζω όχι ολόκληρο.
0: Είναι στις 11:40. Όχι, αν το έχεις διαβάσει εσύ. Δεν χρειάζεται να το. Επειδή αναφέρεται προσωπικά σε μένα, δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε ολόκληρο. Με θετική έννοια, μην εσύ εκεί έξω ή κράζεις, θαυμάζεις. Κάνετε αυτό. Το έχεις διαβάσει στις 11:40, επαναλαμβάνω.
1: Μισό λεπτάκι να το βρω. Γιατί έψαχνα κάτι άλλο. Μισό λεπτάκι, καταπίεση εδώ πέρα. Πα. Ακούμε τα. Θες να το διαβάσω, να το διαβάσω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει λόγος για το τέτοιο. Απλά είπα το εξής, ότι τα πάντα γίνονται με ένα συγκεκριμένο στρατηγικό τρόπο στο Real FM.
1: Ωραία.
0: Αριστοτεχνικό τρόπο, οπότε να κάνεις υπομονή, κυρία Ελένη.
1: Υπομονή από Σεπτέμβριο για το πρόγραμμα.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν. Έχουμε τώρα.
0: Μπράβο, παρακαλώ.
1: Στον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, και θα συζητήσουμε λίγο για την απόφαση του ΣΤΕ. Η οποία αποφασίζει ουσιαστικά κλείνει την πόρτα στην επιστροφή των δώρων στο δημόσιο. Το γνωρίζουμε όλοι, τον κύριο Μητρόπουλο.
0: Τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο,
1: πανεπιστημιακό. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Μητρόπουλε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κασίμη και αγαπητέ κύριε Παπαδάκη. Να πούμε ότι η απόφαση βγήκε χθες μετά από καθυστέρηση 2,5 ετών. Η υπόθεση έχει δικαστεί τον Ιούνιο του 2024. Η κυβέρνηση κέρδισε τη δίκη, αντιδίκησε με τους δημοσίους υπαλλήλους και η κυβέρνηση με πολυπρόσωπη νομική υπηρεσία τον Ιούνιο του 2024 υπεστήριξε λυσοδός μάλιστα ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επαναβιώσουν τα δώρα για ανιστόλους και για δημοσίους υπαλλήλους.
0: Άρα, να πούμε ότι η υπόθεση αφορούσε αγωγή δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Είχε κιόλας παρέμβει η ΑΔΔΗ υπέρ αυτής της αγωγής του δημοσίου υπαλλήλου, αλλά η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως πολύ σωστά είπατε, μετά από 2,5 χρόνια έκρινε ότι δεν υπάρχει καμία αντισυνταγματική παράβαση από την πλευρά της απόφασης και ότι είναι συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα, γιατί μετά από 2,5 χρόνια, κύριε Μητρόπουλε?
2: Η αγωγή, όπως είπατε, πήρε το χαρακτήρα πιλωτικής δίκης. Ναι. Δικάστηκε με τη διαδικασία της πιλωτικής δίκης. Το δικαστήριο άργησε, παρά το ότι για τα φανς που δικαίωσε τα φανς σε 12 μέρες είχε βγει απόφαση, δημόσια δεν το είχε σχολιάσει, ναι, ναι, ναι. Το έχουμε σχολιάσει και λοιπά. Είναι από τις αποφάσεις που άργησαν περισσότερο στη μεταπολίτευση 2,5 χρόνια για να πει δύο πράγματα τα οποία είχε πει και προηγούμενη απόφαση, μια κακή απόφαση με πρόεδρο την κυρία Σακελαροπούλου 3-4 μήνες πριν γίνει πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τι είχε πει τότε που επανέλαβε χθες η απόφαση? Είχε πει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν αξιοπρεπή διαβίωση και χωρίς τα δώρα, και δεύτερο ότι η χορήγηση των δώρων θα διαταράξει την δημοσιονομική ευστάθεια, είναι νέος όρος που χρησιμοποιεί το ανώτατο δικαστήριο, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Άρα, κατά τους ανωτάτους δικαστές που έχουν μέσο μισθό 3.500 ευρώ, οι δημόσιοι υπάλληλοι με 1.095 μέσο μισθό δεν χρειάζονται δώρα για να ζήσουν αξιοπρεπώς.
1: Ναι.
2: Το ίδιο είχαν πει και για τους συνταξιούχους, που ήδη οι δικαστές με 3.500 μέση σύνταξη και είχαν πει ότι ο συνταξιούχος με 800 ευρώ μέση σύνταξη θα ζήσει αξιοπρεπώς και χωρίς τα δώρα. Έχουμε λοιπόν αυτή την αντινομία μεταξύ των δύο, των γκρινόντων και των γκρινωμένων. Τώρα τι είπε τα δύο αυτά πράγματα που είπαμε στους αξιοτίμους ακροατές? Διαβάζω ότι δεν διαταράσσεται η αξιοπρεπής διαβίωση δεν τίθεται κίνδυνος της αξιοπρεπούς διαβίωσης των μισθοδοτουμένων από τη μη χορήγηση των επίμαχων επιδομάτων. Διάβασα την πρώτη παράγραφο και η δεύτερη. Η χορήγηση έχει άμεσες και δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις στη δημοσιονομική ευστάθεια του κράτους. Αυτά που λένε οι κυβερνήσεις για δημοσιονομικούς χώρους κλπ. Πήγε ακόμη παραπέρα, δηλαδή πάει μέχρι το 2060 η απόφαση του Συμβουλίου Κρατίας. Δεν πρέπει να διαταραχθεί η δημοσιονομική ευστάθεια. Δεν λέει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, διότι βλέπουν και οι δικαστές ότι προπληρώνουμε 13 δις δάνεια του πρώτου μνημονίου που πρέπει να τα αξιοποιήσουμε σε 50 χρόνια. Βλέπουν ότι υπάρχουν πλεονάσματα. Δεν μένει στην στερεότυπη άποψη της κυβέρνησης περί ελλείψεως δημοσιονομικού χώρου, αλλά λέει ότι η χορήγηση των δώρων θα διαταράξει την δημοσιονομική ευστάθεια. Για πρώτη φορά χρησιμοποιείται δυστυχώς από δικαστές αυτός ο όρος.
0: Αν μου επιτρέπεις, υπάρχει τρόπος ανατροπής αυτής της απόφασης?
2: Σε καμία περίπτωση.
1: Με πολιτική απόφαση μόνο δηλαδή.
0: Σωστό.
2: Και κάνω
0: τρόπος ανατροπής αυτής της απόφασης.
2: Σε καμία περίπτωση.
1: Με πολιτική απόφαση μόνο δηλαδή.
0: Σωστό.

0: θέμα, διότι και η απόφαση του 19 της κυρίας Αγγελοπούλου που ανέτρεψε παλιές θετικές αποφάσεις, και αυτή πια έχει κλείσει πόρτες, παράθυρα, δυνατότητες, ελπίδες, προσδοκίες μέσω της δικαστικής οδού. Άρα λοιπόν μόνο με πολιτική απόφαση. Και υπάρχει προηγούμενο που η κυβέρνηση πριν ένα μήνα, ενώ το Συμβούλιο Επικρατείας δυστυχώς για τις χείρες είπε να κοπούν για όλες τις συντάξεις κυρίας στο μισό και να καταργηθεί μία εθνική συντάξη. Δυστυχώς είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, το πανελλήνιες δικαστές, πριν ένα μήνα ήρθε η κυβέρνηση και καλώς είπε δεν εφαρμόζω την κακή απόφαση σε βάρος των συνταξίων λόγω θανάτου και έφερε διάταξη που λέει καμία σύνταξη δεν θα μειωθεί κάτω από το 70% όπως είχε πει το Συμβούλιο Επικρατείας. Άρα λοιπόν μπορεί να υπερβεί η χειρότερη απόφαση της δικαιοσύνης τον χρόνο μετά τη μεταπολίτευση, ιδιαίτερα ως προς το σκεπτικό, κυρία Κασίμη και κύριε Παπαδάκη. Δεν μπορεί να έρχεται ακυρωτικό δικαστήριο να κρίνει ως Υπουργείο Οικονομικών. Τι σημαίνει θα διαταραχθεί στο μέλλον η δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας που παίζουν 5 παράγοντες, 5 πόλεμοι, η καύσιμα κλπ. Θα διαταραχθεί η δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας όταν δοθούν τα δώρα συνταξιούχους και ως δημοσίου υπαλλήλους έστω και σε δόσεις.
1: Ναι. Άρα δηλαδή αν η απόφαση είχε ληφθεί σε διαφορετικό timing, ίσως να ήταν και διαφορετική η απόφαση. Έτσι όπως μας τα λέτε, ξέρετε, μας δημιουργείται πάρα πολλές απορίες, κύριε Μητρόπουλο.
0: Κύριε Παπαδάκη, κυρία Κασίμη, δεν μπορεί να βλέπουν οι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι 13 δις φέτος, 10 δις πέρυσι, και να τους λέει ο κόσμος μετά το μάτωμα που είχαν οι συντάξεις περιεκόπησαν κατά 50% οι κύριες συντάξεις. Οι επικουρικές, κύριε Παπαδάκη, κατά 65%. Το εφάβαξ, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κασίμη, κατά 62%. Να έχουμε βγει από τα μνημόνια 8 χρόνια, όπως λένε σήμερα εφημερίδες, διάβαζα προχθές για τη Real, αντίστοιχα δημοσίευση. Και να λένε το 2026, 8 χρόνια εξόδου από τα μνημόνια, ότι θα διαταραχθεί η δημοσιονομική ευστάθεια.
2: Σου λέει κατά τη δύο πρέπει να ισχύει, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι διαφωνείτε.
2: Κύριε Μητρόπουλε,
0: δεν έχουν δικαίωμα να ζήσουν αξιοπρεπώς.
2: Προφανώς. Ειδικά συνταξιούχοι έχουν παραπληρώσει τα μνημόνια ή ο κανείς άλλος. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να μην... Δηλαδή θέλω να πω πώς γίνεται να απορρίπτεται το επιχείρημα για την εξομοίωση δημοσίου με ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, πώς γίνεται να αντιμετωπίζονται διαφορετικά οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ως προς τα δώρα. Δηλαδή, η συνταγματική αρχή της ισότητας δεν παραβιάζεται με τον τρόπο.
0: Το απαντάει η απόφαση. Οι έχοντες ισοβιότητα δικαστές, γιατί είναι ισόβιοι κατά το Σύνταγμα και στο ηλικιακό όριο εξόδου, όπως παραλλήλως έχουμε και εμείς οι καθηγητές πανεπιστημίου αναγκαστικό όριο το 67ο, έρχονται και λένε με μια απαράδεκτη σκέψη στη μέση της απόφασης ότι σας έχει δώσει το σύστημα μονιμότητα, άρα λοιπόν κάμπτετε αυτό το οποίο εσείς είπατε, κυρία Κασίμη, ότι δηλαδή τους λέει ότι είσαστε κάπως άνηστοι υπέρ σας των δημοσίων υπαλλήλων σε σχέση με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Το απαντάει κατά τον τρόπο που σας είπα η απόφαση, που οποία σήμερα λίγο αναφέρεται τα δημοσιεύματα συναδέρφων σας, όλοι εξαιρετικά ρεπορτάζ έχουν, αλλά τα τρία σημεία αυτά είναι απαράδεκτα. Δεν έπρεπε να έχει υπάρξει αυτή η απόφαση. Το λέω ως νομικός και ως επικεφαλής ανεξάρτητης επιστημονικής ένωσης που ενημερώνουμε και ξένα Ινστιτούτα, διότι σήμερα μας παίρνουν και από το εξωτερικό τι έγινε, για το τι λέει το σκεπτικό, τι σημαίνει δημοσιονομική ευστάθεια. Δηλαδή, ό,τι χορηγείται από εδώ και πέρα θα κινδυνεύει η δημοσιονομική ευστάθεια, άρα δεν θα δοθεί τίποτε.
2: Ναι. Τα δώρα κόπηκαν όμως από τα δύο πρώτα μνημόνια.
0: Τα δώρα κοπήκανε στις 12 Νοεμβρίου του 2012,
2: ναι.
0: Κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, Υπουργός Υποοικονομικών κύριος Τουρνάρας, που προχθές, ένα μήνα πριν την απόφαση, είχε πει ότι είναι τρέλα το αίτημα για αναβίωση των δώρων. Εισαγωγικά το έβαλα, διότι έτσι το έχουμε πει, το έχει πει.
2: Ναι, κύριε... μισό λεπτάκι, γιατί για να συνεχίσω λίγο. Μου γράφει.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Μας έχει στείλει μήνυμα ο κύριος Γιώργος Αυτιάς.
1: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν, και μας γράφει, για να το συνεχίσω. Τα δώρα κόπηκαν από τα δύο πρώτα μνημόνια. Θαύτηκε επί Τσίπρα τον Ιανουάριο του 2019 με εντολή του Υπουργού Οικονομικών, με επίγουσα εντολή Τσακαλώτου.
0: Εμπερδεύει αρκετά πράγματα ο φίλος μου.

0: θέλω να υπεστέλω σε αντιπαράθεση, με 12 Νοεμβρίου του 2012, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου κατήργησε τα δώρα από 1η-1η του 2013. Προσέφυγαν στα δικαστήρια οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, δικαιώθηκαν και με στεναρή αντίδραση και της κυβέρνησης Τσίπρα το 19, μόνο σε αυτό έχει δίκιο ο Γιώργος Σαφιάς, το 19 βγήκε η απόφαση Σακελαροπούλου, αλλά και τώρα με στεναρή και λυσόδη αντίδραση της σημερινής κυβέρνησης ενώπιον του δικαστηρίου 5 Ιουνίου του 2024 το δικαστήριο δέχτηκε το αφήγημα και το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι διαταράσσεται η δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας, δεν πρέπει να χορηγηθούν.
1: Να σας βγάλουμε αύριο, τελευταία ημέρα της εβδομάδας, να σας βγάλουμε
2: θα κάνουμε
1: μαζί,
2: debate.
1: Να κάνουμε ένα debate ανάμεσα με τον Γιώργο τον Αυτιά.
0: Βγαίνω με όποιον θέλετε και συζητάω αντικειμενικά και επιστημονικά.
1: Το κλείσαμε στον αέρα, debate. Θα σας ενημερώσουμε λοιπόν για την ώρα.
2: Λοιπόν. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Επέτρεψέ μου σε παρακαλώ πάρα πολύ να στείλω μια όμορφη καλημέρα κάτω στη σκάλα Λακωνίας, στην ξαδέρφη μου τη Χαρούλα και στην ανιψιά μου τη
2: Χαρούλα,
1: Ζέφη.
2: Καλημέρα Ζέφη.
1: Το ζεφάκι μας. Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε λίγα λεπτά μέχρι να φτάσουμε στη μία το μεσημέρι για να έχουμε αλλαγή ώρας και δελτία ειδήσεων. Να και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης. Ακούσαμε ένα ολόκληρο τραγούδι, να ξέρεις.
1: Ολόκληρο.
0: Σχεδόν. Σχεδόν ολόκληρο τραγούδι.
1: Είναι.
0: Έκανα. Ναι. Τον έδιωξα, τον κλείδωσα έξω.
1: Ναι. Αλλά κατάφερα εγώ και ξετρύπωσα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Από αύριο αναμένεται ο μεγαλύτερος από ό,τι φαίνεται καύσωνας του καλοκαιριού, σύμφωνα τουλάχιστον με τις προβλέψεις της πλειοψηφίας των μετεωρολόγων. Οπότε έρχεται πάρα πολύ ζέστη. Το Σαββατοκύριακο η χώρα πραγματικά θα είναι σε θερμό κλειό και μάλιστα το κύμα ζέστης αναμένεται να διαρκέσει μπορεί και πάνω από μια εβδομάδα. Από σήμερα ωραία. Αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και δηλαδή σήμερα στην Αττική θα φτάσει 36 βαθμούς η θερμοκρασία για παράδειγμα και το Σαββατοκύριακο θα αγγίξει τους 38 βαθμούς και σε συνδυασμό αυτό με την υγρασία καταλαβαίνεις θα είναι κάνει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.
1: Τώρα που είπες εκρηκτική ατμόσφαιρα, είδες εκείνο το φοβερό νεφος που πήγαινε προς Κύμολο μεριά, προς γενικότερα. Φοβερό, ε.
0: Ναι, βάλαμε και
1: απόκρουμ,
0: στο.
1: Απόκρουμ, από εκεί το είδα, από
0: βάλαμε
1: το ελληνικό στο ελληνικό το είδα.
0: Βιντεάκια.
1: Ναι, δυστοπικό τοπίο.
0: Ναι, στα νησιά των Κυκλάδων είχε καλύψει, δηλαδή, είχε καλύψει μια ομίχλη και μάλιστα προκάλεσε έκπληξη, ανησυχία, διάφορα σενάρια. Ήταν εντυπωσιακό βεβαίως.
1: Βοήθανε διάφορες ταινίες να πούμε.
0: Smoke.
1: Ναι, τι, sea smoke.
0: Είναι το φαινόμενο.
1: Sea smoke. Ναι. Δηλαδή καπνό τη θάλασσα.
0: Ναι, το γράφει ο κύριος Κολυδάς, ο μετεωρολόγος. Το sea smoke λέει απαιτεί ψυχρό αέρα που. Οπα, που περνά πάνω από αισθητά θερμότερη θάλασσα. Στην περίπτωση των Κυκλάδων συνέβη ουσιαστικά το αντίθετο. Πολύ υγρός και κατά τόπου θερμότερος αέρας μεταφέρθηκε πάνω από σχετικά δροσερή θάλασσα με 23-24 βαθμούς Κελσίου. Η μικρή πρόσθετη ψήξη ήταν αρκετή ώστε ο αέρας να φτάσει στο σημείο δρόσου και να σχηματιστεί ομίχλη θαλάσσιας μεταφοράς.
1: Το έχουμε ξαναζήσει αυτό το φαινόμενο.
0: Ναι. Σχετικά σπάνιο λέει είναι για την καρδιά του Αυγούστου η εμφάνιση η θαλάσσιας ομίχλης στις Κυκλάδες σύμφωνα με τον μετεωρολόγο. Η θάλασσα στις περισσότερες Κυκλάδες διατηρούνταν σχετικά δροσερή. Γύρω στις 23-24 βαθμούς ένα τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας ήταν ιδιαίτερα υγρά.
1: Μάλιστα.
0: Πρόσεξε τώρα. Κάτσε να σου το πω όλο το φαινόμενο.
1: Σε αρκετές
0: περιοχές η θερμοκρασία του αέρα βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο δρόσου, ένδειξη σχεδόν κορεσμένης αέριας μάζας. Καθώς ο θερμός και υγρός αέρας κινήθηκε πάνω από τη δροσερότερη θαλάσσια επιφάνεια, ψήθηκε ελαφρά και έφτασε στον κορεσμό προκαλώντας συμπύκνωση και σχηματισμό ομίχλης μεταφορά.
1: Έχει εκλείψει τώρα το φαινόμενο. Λογικά.
0: Λογικά, ναι.
1: Ο Μιχάλης.
0: Στην Πάρο εμείς βάλαμε που είχε το είχε. Ναι. Είχαμε, οι εικόνες ήταν από την Πάρο. Που είχαμε εμείς, αλλά ήταν και σε άλλα.
1: Σε άλλα νησιά των Κυκλάδων.
0: Ναι. Των Κυκλάδων κυρίως. Ναι. Όταν λέει η θάλασσα κλέβει λίγους μαθούς από τον υγρό αέρα.
1: Wow. Πολύ ποιητικό αυτό. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ο Μιχάλης μας φαίνει στα. Να μην αγχώνεται, λέει ο Δήμος από τη Θεσσαλονίκη. Δεν εννοεί το Δήμαρχο. Εννοεί
0: το Δήμο που μας έστειλε πριν για την κίνηση.
1: Από Δευτέρα θα κάνουμε εδώ στην Αθήνα το διπλάσιο χρόνο για τις διανομές. Σωστό και αυτό.
0: Αν όχι από αυτή τη Δευτέρα, από την παράλληλη σίγουρα.
1: Λοιπόν.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Δημήτρη, όχι νωρίτερα. Κάνει λίγο υπομονή μου, ρε, αλλά μέχρι είναι. Δημήτρη μου, όλα. Θα ακούσετε και το τρέιλερ, θα τα ακούσετε όλα. Ο Πάνος. Καλημέρα, Πάνο μου, να είσαι καλά. Ο Σωτήρης, ο Τριφυλάρας. Δεν τρέπεσαι, βρε.
0: Όχι, δεν τρέπεται. Την αγαπάει πολύ την πεθερά.
1: Το ξέρω. Αλλά
0: και
1: να.
0: Ο Σωτήρης και ο Μάρκος είναι οι αγαπημένοι στους πεθερές.
1: Ναι, αλλά θέλει ο Σωτήρης να την πάει εκεί που υπάρχουν περισσότερα κουνούπια.
0: Και ο Μάρκος το ίδιο. Τους έχω βάλει στο στόχαστρο και τους δύο.
1: Ναι,
0: που αγαπούν τις πεθερές τόσο πολύ.
1: Ο Θοδωρής από την Καρδίτσα. Σταματήστε, λέει, επιτέλους την τρομολαγνία. Ποια είναι η τρομολαγνία, ρε Θοδωρή? Τα δεδομένα προφανώς για τα ελληνοτουρκικά.
0: Όχι, για τα κουνούπια. Ε, τι να κάνουμε αφού έχει έξαρση ο ιός.
1: Να
0: το κρύψουμε δηλαδή. Έλα Παναγία μου.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, οκ. Διαφημισούλες. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες, ειδήσεις και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.
2: Real FM.
3: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
4: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
3: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
5: Ελάτε, η κυρία σας.
6: Δεν ερχόμαστε.
5: είστε.
4: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
6: Πάω να κολυμπήσω.
3: Να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε, σου λέω.
4: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι. Κλείνω και έρχομαι,
7: φτάνω. Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
2: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο.
3: Για το προφήσεις.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς Μορταδέλα Βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε υπόγειο κατοικία στο Ψυχικό. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάστα της Πρωτείας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν για περίπου μία εβδομάδα. Νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη. Αντιπερισπασμός από τα προβλήματα της Αμερικής, ο οικονομικός πόλεμος του Τραμπ, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ανώδικα κινούνται για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα $94 το βαρέλι. Σε τροχιά τελικών αποφάσεων εισέρχεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν όψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μόνιμες παρεμβάσεις αντί έκτακτων μέτρων. 47 νέα κρούσματα της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στη χώρα μας την τελευταία εβδομάδα. Συνολικά φέτος έχουν φτάσει τα 157. Μέχρι χθες 13 άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών που ασθένησαν από τον ιό κατέληξαν, δήλωσε στο Real FM ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Πρόσθεσε ότι τα περισσότερα κρούσματα στην Αττική είναι κυρίως στα ανατολικά προάστια. Κοπέλα 17 χρονών εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Ταϊλάνδη. Οι αρχές συνέλαβαν έναν 45χρονο Αυστραλό.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Αύριο αναμένεται στην Αθήνα ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες που αγωνιζόταν στην Τσίβας για να περάσει από ιατρικές εξτάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στεφανία, ναι. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα 10 ημέρες πριν από την έρευνα. Το ξέρω ότι το είπες, βρεπουλάκι μου. Θέλω κάπου να καταλήξω.
1: Πες μου.
0: Μου κάνει νόημα, το είπα, τα είπα. Το ξέρω, ναι. Δεν έχει χτυπήσει τόσο πολύ ακόμα το Ουγγάρι, έρχεται μόνο. 10 ημέρες πριν από την έναρξη της συμφωνίας, με ισχύ από τις 31 Αυγούστου και τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Οι κωδικοί ανέρχονται περίπου στους 1.100. Mm-hmm. Παραπάνω δεν ήταν, να είναι.
1: Θα είναι παραπάνω. Mm. Με υπολογίζεται να είναι 1.500.
0: Ενώ το Υπουργείο. Παραπάνω δεν ήταν, να είναι. Ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, μεταξύ άλλων κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, αλλά και απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Ήθελα να ξέρω το εξής.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει γρή,
1: ναι,
0: από πότε θα αρχίσουν να είναι κλειδωμένες οι τιμές. Το έχουν ανακοινώσει εδώ και...
1: Αυτό είναι για μείωση.
0: Αυτό είναι για τη μείωση.
1: Για τη μείωση.
0: Μείωση σε σχέση με ποια αρχική τιμή, ρε Στεφανία.
1: Α, είναι αυτό που λέγαμε χθες. Εκεί θες να καταλήξεις.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλω να καταλήξω στο γεγονός ότι προσπάθησα να κάνω ρεπορτάζ και να μάθω 3-4-5 πράγματα παραπάνω και δεν τα κατάφερα. Αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις παραπάνω ρεπορτάζ, γιατί να ξέρετε, η Στεφανία είναι ο μοναδικός άνθρωπος που όταν της πεις κάτι για να το ψάξει, θα το βρει.
1: Α, τώρα με ρώτησαν πριν 10 λεπτά, αλλά το έκανα από το κινητό μου πολύ γρήγορα.
0: Πες μου τι σε ρώτησαν και πες μου τι απάντησες.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Μάλιστα.
1: Με ρώτησαν κάτι να βρω από τη Διάβια και με ρώτησαν κάτι να βρω από το Γεμί. Τα βρήκα και τα δύο.
0: Ρε Θηρίο, με συγχωρείς πάρα πολύ. Σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα δηλαδή κατάφερες και βρήκες από
1: το
0: Διάβια.
1: Σε δύο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Σε δύο
1: διαφημιστικά διαλύματα.
0: Σε δύο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Το ένα ήταν τώρα, το άλλο ήταν στο προηγούμενο.
0: Λοιπόν,
1: τι να κάνω.
0: Άκου τώρα η
1: Ξέρεις πώς μου τη λένε εμένα τη Διάβια.
0: Πώς σου τη λένε.
1: Φίλη μου. Την παιδική χαρά.
0: Η παιδική χαρά για σένα.
1: Μου.
0: Ναι, ναι, η παιδική σου χαρά. Ναι. Αυτό είναι γεγονός, το προσυπογράφω. Ό,τι θέλω παιδιά πλέον να ξέρετε από Διάβια, δεν το ψάχνω. Ξέρω πρώτα απ' όλα ότι δεν πρόκειται να το βρω.
1: Μα πρέπει να θέλει τρόπο.
0: Και κατά δεύτερον, δεν θέλω να τον μάθω. Και κατά δεύτερον, εγώ τη Στεφανία.
1: Πανεύκολο δεν είναι, αλλά είναι, θέλει τρόπο.
0: Εντάξει.
1: Θέλει κόλπο.
0: Ναι. Λοιπόν, η Ανιψιά μου έκανε παρατήρηση. Δεν είμαστε, λέει, στη Σκάλα Λακωνίας, είμαστε στο Περιστέρι. Ξέρεις, εκείνα τα χωριά είναι το ένα κολλητό με το άλλο, από εδώ από εκεί, όντως. Περιστέρι θεωρείται. Όχι το Περιστέρι Αττικής. Περιστέρι εκεί στη Σκάλα Λακωνίας. Αυτό.
1: Oui.
0: Μπράβο, ρε Ζεφούλα. Μπράβο, μπράβο. Έτσι, πάντα να είσαι καλά, να έχεις την υγειά σου. Και ο ανιψιός μου, ο Αντώνης, με έχει πιάσει το οικογενειακό μου, το κατάλαβες. Ο Αντώνης, ο Ζάρκο Πάσπαλιε. Έχει ένα αριστερό χέρι.
1: Αλήθεια.
0: Καραγευρέκι, να ξέρεις, από οπουδήποτε και αν σηκωθεί μέσα στο γήπεδο, βάζει καλάθι. Με τη μία. Με τη μία. Λοιπόν. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ αναρωτιέται, τα τραγούδια που δεν μας αφήνει να ακούμε ο Σπύρος είναι δικές σου επιλογές, Στεφανία, ε?
1: Όχι.
0: Πας να δημιουργήσεις σύνδρικα, Παύλο, από τον Ντίζελντορφ.
1: Δεν μπορείς.
0: Αλλά δεν γίνεται. Ναι, λοιπόν, γεια σου ρε Στέφανε, την καλημέρα μας. Βλέπει τουρκοφάγος εδώ ο Μάνος. Τουρκοφάγους βλέπει ο Μάνος. Okay. Τώρα τι σχέση έχουν οι εκλογές με τα ελληνοτουρκικά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά φαντάζομαι έχεις δικό σου σκεπτικό. Κατεβαίνω από Πεντέλη, λέει ο Κώστας, και βλέπω χαμηλά στον ορίζοντα καπνό. Όχι ρε παιδί μου,
1: έχει...
0: μη μας τρομάζεις ρε παιδάκι.
1: Όχι.
0: Μου. Εμείς δεν βλέπουμε κάτι από εδώ.
1: Φωτιά είχε.
0: Ναι, για πες.
1: Η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο.
0: Ναι.
1: Όχι, είχε στην Θεσπρωτεία που έχει τεθεί σε δασική έκταση, έχει τεθεί υπό έλεγχο.
0: Ναι.
1: Στην περιοχή Παλαμπά. Και πριν από περίπου ένα τέταρτο υπήρχε, όχι πριν από ένα μισάωρο,
0: ναι, ναι.
1: Υπήρχε ενημέρωση της πυροσβεστικής για φωτιά σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας επί της οδού Καλπακίου.
0: Μάλιστα.
1: Στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού. 19 πυροσβέστες επιχειρούν με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Δεν ξέρω, θα μπορούσε ενδεχομένως.
0: Ναι. Αλλά οκ. Okay.
1: Να το βλέπει.
0: Λοιπόν.
1: Αυτές είναι πάντως αυτή τη στιγμή οι φωτιές.
0: Ναι, γιατί να χτυπήσουμε ξύλο. Εντάξει, η μέρα αυτού. Έτσι, είναι 1:10 βεβαίως, αλλά όχι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, η Ιωάννα. Καλό μεσημέρι, Στέφη μου και Σπύρο. Αχ, βρε παιδιά, να ξέρετε πόσο πολύ θα μας τυχήσει ο χωρισμός σας. Απίστευτα ταιριαστό δίδυμο από τα ξημέρωτα ως τα τώρα. Λοιπόν, όλα καλά, Ιωάννα μου. Ούτως ή άλλως, πρέπει να σου πω ότι για μένα πλέον η Στεφανία είναι οικογένεια. Όχι ραδιοφωνική ή επαγγελματική, είναι οικογένεια. Και νομίζω ότι αυτό.
1: Όχι, είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ναι.
0: Και
1: φιλία πλέον.
0: Ναι, και εδώ είμαστε. Είπαμε κάποια πραγματάκια έχουν να κάνουν και με την προσωπική μας ζωή, με τα προσωπικά μας δεδομένα. Όχι, λάθος αυτό. Τι είπα τώρα προσωπικά δεδομένα. Ξέρεις, σκέφτομαι την Τρισία, άλλο πράγμα. Λοιπόν, έχει να κάνει με την προσωπική μας ζωή, έχει να κάνει με τις προσωπικές μας επιλογές σε κάποια πράγματα, έχει να κάνει και με τις άλλες επαγγελματικές μας
1: υποχρεώσεις.
0: Οπότε όλα μαζί πρέπει να τα παντρέψουμε και ασφαλώς πάνω απ' όλα τις ανάγκες αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού, του αληθινού ραδιοφώνου, που είναι πάνω απ' όλα. Γιατί πρέπει και εσείς αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό να τον προσέχετε σαν τα μάτια σας, διότι είναι ανεξάρτητος και είναι αληθινός. Έτσι, αυτό και μόνο νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο προνόμιο για όλους μας. Και για μας που είμαστε μπροστά στο μικρόφωνο.
1: Με χρυσή συνταγή την πολυφωνία.
0: Ακριβώς, και για εσάς που βρίσκεστε σε οποιοδήποτε χώρο και μας ακούτε. Αυτά. Μην μας πιάσουν σήμερα τα ζουμιά.
1: Όχι,
0: έχουμε
1: αύριο.
0: Και την αυριανή ημέρα. Αύριο θα μας πιάσουν τα ζουμιά.
1: Αύριο. Τώρα με έχουν πιάσει τα ζουμιά. Λίγο βλέπω το. Ναι. Δεν μπορώ να το δω δηλαδή, γιατί είμαστε στον αέρα. Αλλά.
0: Ποιο.
1: Μια υπερβολή τα ζουμιά. Το δεύτερο επεισόδιο της τριλογίας του ντοκιμαντέρ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η ελπίδα της ανατροπής.
0: Να σου πω, επειδή έχθες το μόνταρα για το. Για το κανάλι,
1: είναι το άλλο επεισόδιο όμως.
0: Είναι δεύτερο, είναι the sequel.
1: Τριλογία σου είπα, είναι τώρα τριλογία, είναι το δεύτερο.
0: Ναι, είναι the sequel σήμερα.
1: Ναι, το συγκεκριμένο επεισόδιο μεταφέρει το βλέμμα στη νέα γενιά. Νέοι άνθρωποι μιλούν για την εργασία, τη στέγη, την αβεβαιότητα, τις προσδοκίες και τα σχέδια ζωής που συχνά αναβάλλονται. Και μέσα από τις δικές φωνές η ελπίδα αποκτά συγκεκριμένο κοινωνικό περιεχόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Συνδέεται με τη δυνατότητα να σχεδιάζει κανείς το μέλλον του, να δημιουργεί και να αισθάνεται ότι μπορεί να συμμετέχει στη διαμόρφωση της κοινωνίας όπου ζει.
0: Μάλιστα.
1: Και. Είναι και ο κύριος Τσίπρας στο ντοκιμαντέρ, βεβαίως.
0: Μα για τον κύριο Τσίπρα και το ντοκιμαντέρ στη Στεφανία. Άμα λείπει ο πρωταγωνιστής, δηλαδή είναι σαν να λες Mission Impossible χωρίς τον Tom Cruise.
1: Αυτό.
0: John Wick χωρίς τον Keanu Reeves.
1: Ναι, αυτό.
0: Θέλεις να φέρω και άλλα παραδείγματα.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, άμα θέλεις, Γιάννη, βόηθα.
1: Αλλά λοιπόν... είναι πολύ πρωταγωνιστής αυτό το κόμμα.
0: Στο.
1: Πολύ πρωταγωνιστής.
0: Ο κύριος Τσίπρας. Μα λογικό δεν είναι.
1: Λογικό.
0: Και ο John Wick είναι. Πολύ πρωταγωνιστής ο Τζον Γουίκ.
1: Σταδιακά απλώς πρέπει να υπάρχουν και άλλοι ρόλοι, έτσι.
0: Να σου πω αστεία. Όσο επιμηκύνεται το μήκος,
1: ναι.
0: Το έχουμε πει μέχρι τις εκλογές, τόσο βοηθά τον κύριο Τσίπρα για να ολοκληρώσει το rebranding. Είναι... Αλλά οκ. Okay. Εχθές πάντως είχε πολύ ενδιαφέρον, δεν ξέρω. Αυτά τα οποία είπε ο κύριος Παπάς εχθές.
1: Βεβαίως.
0: Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα, συγκοινωνούν τα δοχεία είναι, ρε παιδί μου. Είναι, αντλούν από τον ίδιο χώρο. Έτσι. Το γεγονός ότι είναι οι πρώην νεοαριστερίτες θα πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό κατάλαβα. Κατάλαβες εσύ κάτι άλλο?
1: Όχι, ψηλό αυτό κατάλαβα.
0: Δηλαδή, και αν υποθέσουμε ότι 8-9. Ναι, 8-9 από αυτούς θα πάνε στην ανεξάρτητη βουλευτές, θα περάσουν ξανά το κατόφλι του ΣΥΡΙΖΑ και θα μπουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αυξάνεται η κοινοβουλευτική ομάδα. Βέβαια δεν συντρέχει λόγος να χάσει την αξιωματική αντιπολίτευση
1: το
0: ΠΑΣΟΚ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 12 βουλευτές. Ακόμα δηλαδή 12 βουλευτές έχουν απομείνει, ναι. Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: 12 ή 10.
0: 12. Εγώ εδώ βλέπω στο τέτοιο το επίσημο.
1: Μισό λεπτό, μήπως δεν έχει προχωρήσει. Δεν έχει, είναι όλοι μέσα, έχει γίνει.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Μισό λεπτάκι. Εδώ.
1: Κάτσε να δω, μισό.
0: Στην επίσημη σελίδα της Βουλής.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε τον αριθμό
1: 12.
0: Μπράβο.
1: Ναι, αλλά βλέπω μέσα την κυρία Κασιμάτη, σου εξηγώ.
0: Δεν έχει φτάσει ακόμα λοιπόν η επιστολή.
1: Αυτό λέμε και την κυρία Γεροβασίλη. Άρα 10, καλά σου λέω. Επισήμως 12, 10.
0: Επισήμως είναι 12.
1: Εντάξει.
0: Αν επισήμως 10. Αν επισήμως μπορεί να είναι και λιγότεροι. Δεν ξέρεις. Ναι. Δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει η Δευτέρα.
1: Εντάξει.
0: Η που έρχεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν επανέλθουν 8-9, δεν μπορούν να φτάσουν τους 33 του ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι. Okay.
0: Φαντάζεσαι να είχαμε και τέτοια εναλλαγή.
1: Τέτοια.
0: Δηλαδή, αυτό νέα είναι, νέα έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα περάσει το... Α, όχι, οριακά, οριακά βλέπω ισοπαλία με το ΚΚΕ.
1: Αν πάει όμως όλους ανεξάρτητους.
0: Όλους εσύ δεν 50. Γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί που προέρχονται από την κεντροδεξιά πολυκατοικία.
1: Το ξέρω όμως, αλλά 50 ανεξάρτητοι πολύ.
0: Πάρα πολύ. Είναι η δεύτερη
1: κοινοβουλευτική δύναμη.
0: Αυτό νομίζω τα λέει. Έχουμε ζήσει ωραίες ιστορικές στιγμές.
1: Ιστορικές.
0: Ζηλεύαμε τα προηγούμενα χρόνια τους παλιούς συναδέλφους που είχαν ζήσει, ρε παιδί μου, κοσμοϊστορικά γεγονότα. Αλλά τώρα έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε απολύτως τίποτα. Είμαστε και ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Εντάξει, λίγο στο επίπεδο κάτι έχουμε να ζηλέψουμε. Τέλος
0: πάντων. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Δεν είναι αναφερθήκα στο επίπεδο. Άλλο η
1: στα
0: ποιότητα
1: γεγονότα.
0: Στα γεγονότα. Στα γεγονότα, ακριβώς. Ο Δήμος λέει, Δημήτρη μου, χαλαρά, λέει, πάρ' το όλο ευθεία και έλα να κεράσουμε φραπεδάρα.
1: Ωχ, βλέπω κόντρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα τώρα.
0: Ναι, τώρα πότε θα φτάσεις, ο Θεός είναι μεγάλος, αλλά έχουμε real, θα είσαι ενήμερος, μην μασάς.
1: Παιδιά, μην τσακώνεστε για την κίνηση, παντού θα έχει από Σεπτέμβριο, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
0: Αυτό όμως είναι, αυτή όμως είναι η διάθεση που πρέπει να έχουν όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες του Real FM. Να ακούνε Real FM.
1: Σωστά.
0: Κύριε Παπαϊωάννου, τι κάνετε? Ο Υφυπουργός Παιδείας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Πώς είστε?
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Κασίμη, κύριε Παπαδάκη. Πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε που είστε καλά. Η κυρία Κασίμη, δικαιωματικά την πρώτη ερώτηση.
1: Η κυρία Κασίμη θέλει να καταλάβει τι ακριβώς, ποια είναι η επόμενη μέρα μετά την απόφαση του ΣΤΕ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τι αλλάζει?
2: Η απόφαση του ΣΤΕ δεν μπήκε, μάλλον επιβεβαίωσε τον βασικό πυρήνα της απόφασης Ολομέλειας, άρα ο νόμος είναι συνταγματικός, επομένως δεν μπαίνει ζήτημα εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην πατρίδα μας. Ένα. Δεύτερον, η απόφαση του ΣΤΕ σε αυτούς οι οποίοι προσέφυγαν ήταν αρνητική, δηλαδή απέρριψε το βασικό ουσιαστικό αίτημα των αυτών που προσέφυγαν, που έλεγε ότι πρέπει τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων, τα οποία είχαν πάρει πέρυσι άδεια, να αρθούν, διότι δεν είχαν περάσει από τις αντίστοιχες εθνικές αρχές ανώτατης εκπαίδευσης των χωρών τους. Αυτή λοιπόν την βασική προσφυγή την απέρριψε το ΣΤΕ. Γιατί? Γιατί ο ελληνικός νόμος, ο νόμος Πιερακάκη, ο οποίος είναι ένας ισχυρότατος νόμος, τι προέβλεπε? Εκπαιδευτική συμφωνία μεταξύ του Μητρικού Πανεπιστημίου και του Παραρτήματος. Από την άλλη, όμως, υπήρχαν και σημεία της απόφασης τα οποία οδήγησαν στην άρση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τριών από τα τέσσερα περσινά πανεπιστήμια. Πού στηρίχτηκε αυτή η άρση? Όχι στον νόμο, αλλά σε εφαρμοστικές διαδικασίες οι οποίες προβλέπονταν από τον νόμο και τις οποίες διενεργήθηκαν τόσο από την ΕΘΑΕ όσο και από τον ΕΟΠΕΠ. Τι έλεγαν, ποια είναι λοιπόν τα σημεία εκείνα όσον αφορά δύο από τα τρία? Επειδή δεν είχε ο ΕΟΠΕΠ εκδώσει την τελική διαπιστωτική πράξη της συμμόρφωσης με τα κτηριολογικά, κάποια κτηριολογικά δεδομένα, των δύο αυτών πανεπιστημίων. Τι λέει ο νόμος, για να καταλάβετε? Λέει ότι όταν ένα τέτοιο ίδρυμα υποβάλλει, πηγαίνει ο ΕΟΠΕΠ, βλέπει τα κτηριολογικά, εάν τα βρίσκει όλα σωστά είναι ok, δίνει τη θετική γνώμη, αν βρίσκει κάποιες παραλήψεις δίνει τη θετική γνώμη και εντέλεται εντός τριών μηνών να βγάλει την τελική διαπιστωτική πράξη. Αυτό δεν έγινε. Και
0: για ποιο λόγο δεν έγινε, κύριε Υπουργέ?
2: Δεν έγινε, αυτό δεν μπορώ, γιατί ίσως το πανεπιστήμιο δεν ήταν έτοιμο, δεν το έκανε ο ΕΟΠΕΠ, μάλλον το έκανε, αλλά ήταν μετά τους τρεις μήνες.
0: Μα υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης που σας ψέγουν, που ψέγουν την κυβέρνηση και γενικότερα όλη τη διαδικασία και λένε, εμείς λέει το είχαμε καταγγείλει. Υπάρχει παραδείγματος χάρη, λέει, παράρτημα το οποίο βρίσκεται πάνω από φούρνο.
2: Να μας πούν ποιο είναι το παράρτημα που είναι πάνω από το φούρνο.
0: Άρα δεν υπάρχει δηλαδή?
2: Φυσικά. Μάλιστα. Τουλάχιστον τα κτίρια τα οποία λειτουργούν αυτή τη στιγμή στα τέσσερα πανεπιστήμια, όσο γνωρίζω, ποια είναι τα τέσσερα πανεπιστήμια τα περσινά? Είναι το University of York στην Θεσσαλονίκη, στεγάζεται σε ένα μεγάλο κτίριο στο κέντρο και στο Ρεόκαστρο. Καμία σχέση με φούρνο. Είναι το Anatolia University. Είναι ένα κάμπους ολόκληρο. Είναι το University of Nicosia. Ένα κάμπους ολόκληρο στο ελληνικό. Και το Kiel University. Ένα κτίριο στην Ιπποκράτους. Αυτά εγώ γνωρίζω. Ναι. Αν εσείς σε αυτά τα κτίρια που σας λέω πάτε και βρείτε ένα φούρνο, ελάτε να το συζητήσουμε. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι όταν λέμε κάτι να ξέρουμε τι λέμε και να μην πετάμε βαρύγδουπες εκφράσεις οι οποίες είναι φιλικές σε κάποια αυτιά.
1: Ναι.
2: Πάμε με αυτό.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο ναι. έχει να κάνει με τα προγράμματα σπουδών. Ήρθε και η πιστοποίηση των προγραμμάτων. Γιατί? Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο θα θεραπευτεί. Διότι η ΕΘΑΕ χρησιμοποίησε μια κανονιστική διάταξη, την οποία το ΣΤΕ, το τρίτο τμήμα του ΣΤΕ, ζητάει περισσότερη εξειδίκευση. Άρα δεχόμαστε τις παρατηρήσεις. Γιατί? Γιατί ο νόμος, εκεί που είναι σκληρός, γίνεται ακόμα σκληρότερος.
1: Ωραία.
2: Θέλει δηλαδή τι? Εξειδίκευση ποσοτικών, κάποιων ποσοτικών κριτηρίων από αυτά που η ΕΘΑΕ.
1: Άρα τα τρία, άρα η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, η ΕΘΑΕ, τι πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα?
2: Η ΕΘΑΕ πρακτικά. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να επαναεκδώσει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που πρέπει να είναι. Το προηγούμενο ήταν είχε συμμορφωθεί προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που σε αυτό, ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που σε αυτό που έχει να προσθέσει, να εξειδικεύσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά με ποσοτικούς δείκτες. Και με βάση αυτό θα ξανακριθούν πλέον τα προγράμματα σπουδών και των τεσσάρων των πανεπιστημίων που ήρθε η άδεια, αλλά και των καινούριων πανεπιστημίων που υπέβαλαν φέτος τα 7 πανεπιστήμια.
0: Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Υπέβαλαν. Αυτά για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να γίνουν νωρίτερα και έπρεπε να βγει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας?
2: Γιατί αυτή η απόφαση βγήκε, κύριε Παπαδάκη.
0: Ναι.
2: Αυτό το κανονιστικό πλαίσιο ακολουθείται και για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Που είναι και ευρωπαϊκό.
0: Δηλαδή, όσον αφορά στα προγράμματα, υπάρχει καθυστέρηση και για τα δημόσια
2: όχι
0: πανεπιστήμια.
2: Φυσικά.
0: Τότε.
2: Η απόφαση βγήκε 13, 12, πότε ήταν Αυγούστου.
0: Το διατάφτα πάντως είναι, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο έχει πολύ μεγάλο νόημα, κύριε Υπουργέ. Το διατάφτα είναι ότι δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα τα παιδιά
1: ακριβώς,
0: με τη νέα πανεπιστημία, οι φοιτητές. Ακριβώς.
2: Συγγνώμη λίγο, κύριε Παπαδάκη, να φτάσουμε εκεί. Λέτε γιατί νωρίτερα. Ναι. Στις 12 Αυγούστου εξεδόθηκε η απόφαση και στις 12 Αυγούστου ζητάει το ΣΤΕ. Καλά κάνει η απόφαση. Συμβόμαστε απόλυτα του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου. Κάποιες εξειδικεύσεις. Έκτοτε και μετά θα γίνουν αυτές οι εξειδικεύσεις. Κατά κλείδι, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
2: Απευθύνομαι στις φοιτήτριες και στους φοιτητές και στις οικογένειές τους.
1: Mm-hmm.
2: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος. Είτε το επόμενο είτε το προηγούμενο.
1: Άρα δεν επηρεάζει καθόλου τους φοιτητές αυτό?
2: Σε αυτήν τη φάση μπορεί να μην υπάρχει άδεια, αλλά στο διατάφτα, όταν θα ξεκινήσει το επόμενο χειμερινό εξάμηνο, θέλω να πιστεύω ότι και η ΕΘΑΕ και ο ΕΟΠΕΠ θα έχουν προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες, οι οποίες θα τις πλημέλειες που διαπιστώθηκαν θα θεραπευτούν.
1: Ναι, αυτό αφορά και τα 7 ή τα 3, γιατί η απόφαση είναι
2: για τα 3. Τα 7 δεν έχουν ακόμα πάρει πιστοποίηση των προγραμμάτων.
1: Όχι, το λέω με τη λογική ότι η δικαστική αντιπαράθεση διευρύνεται στα 7 μετά τη νέα προσφυγή.
2: Για άλλο πράγμα στα 7.
1: Μάλιστα. Εξηγήστε μας.
2: Ναι. Τα 7, για να μην υπάρχει σύγχυση.
1: Γι' αυτό σας το λέω, γιατί υπάρχει λίγο σύγχυση.
2: Έχουν τι πάρει? Άδεια εγκατάσταση και λειτουργίες. Δεν έχουν πάρει ακόμα πιστοποίηση προγραμμάτων.
1: Ωραία.
2: Άρα λοιπόν η πιστοποίηση των προγραμμάτων τους, αφού τα προηγούμενα θα πάνε με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, και τα καινούργια 7 θα πάνε με το νέο κανονιστικό πλαίσιο.
1: Μάλιστα.
0: Σαφής. Μάλιστα.
2: Ξεκάθαρο.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο, Στεφανία μου, αλλά νομίζω ότι εντάξει, παρακολουθούμε την κατάσταση. Αντιλαμβάνεις ότι υπάρχει προβληματισμός. Το ανέβασε πάρα πολύ και
1: υπάρχει προβληματισμός σε σχέση με τα εξάμεινα. Αυτό υπάρχει προβληματισμός. Αν θα αλλάξει κάτι.
0: Αυτό.
2: Όχι, όχι, όχι. Ως Υπουργείο δεσμευτήκαμε και με την πρώτη μας ανακοίνωση ότι δεν θα χαθεί το εξάμεινο. Στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και στα πλαίσια της συνέχειας της διοίκησης. Διότι δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να εμπιστεύεται κάτι και στη συνέχεια αυτό. Πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες. Και ενέργειες θα γίνουν. Τώρα, αν με ρωτήσετε ποιες είναι οι ενέργειες, νομίζω ότι δεν εισφέρουμε κάτι, το να πούμε 1, 2, 3, 4, όμως η όλη διαδικασία θα γίνει με έναν τέτοιον τρόπο που θα ξαναείνει στερή.
1: Ναι, απλώς σε σχέση με τα υπόλοιπα δεν καταλαβαίνω μόνο αν θα επηρεαστεί διαδικασία, οι νέες αδειοδοτήσεις αν θα επηρεαστούν μετά τη συγκεκριμένη απόφαση. Δεν έχει σχέση. Δηλαδή,
2: μα προσέξτε, ο κύριος Λαζαράτος, πώς και τα φετινά, έχει κάνει αυτή τη στιγμή μια προσφυγή. Δεν υπάρχει καμιά απόφαση του δικαστηρίου. Θα ξεκαθαρίσουμε. Δεν σημαίνει ότι όποιος κάνει προσφυγή την κερδίζει. Είναι μια καινούργια προσφυγή για τα 7.
1: Ναι.
2: Όταν εκδικαστεί από το ΣΤΕ. Ναι. Στηρίζεται σε διαφορετικό πλαίσιο από τα προηγούμενα.
0: Ναι.
2: Και φυσικά εσείς μπορείτε να πάνετε να κάνετε σήμερα μια προσφυγή για το οτιδήποτε.
1: Μισό λεπτό. Λέει για παράδειγμα ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης, είναι ο υπεύθυνος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ.
2: Του ΠΑΣΟΚ, ναι.
1: Λοιπόν, λέει λοιπόν κάποια στιγμή στην ανακοίνωσή του, την εκτενέστατη ανακοίνωση. Μετά τις αποφάσεις του ΣΤΕ προκύπτει ένα άμεσο και αμήλικτο ερώτημα για τις νέες αδειοδοτήσεις και πιστοποίησεις. Πώς μπορούν να προχωρήσουν νέες πιστοποίησεις προγραμμάτων σπουδών με βάση κριτήρια τα οποία το ΣΤΕ έκρινε ότι δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ίδιου του νόμου. Σα συνεχίσει η κυβέρνηση διαδικασία σαν να μην συνέβη τίποτα, ή θα αναστείλει κάποια διαδικασία που επηρεάζεται από τις αποφάσεις όσο διαμορφωθεί και συνεχίζει ένα νόμιμο
2: μάλιστα
1: πλαίσιο. Ναι.
2: Μάλιστα. Επειδή τον γνωρίζω τον κύριο Παραστατή, είναι ένας σοβαρός πολιτικός. Όμως, αφού με ρωτάτε για την ανακοίνωσή του, εγώ αντιστρέφω και απαντάω με ερώτημα. Ας μας εξηγήσει ο κύριος Παραστατήδης η άρση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας. Τι σχέση έχει με την κανονιστική απόφαση που ήρθε η πιστοποίηση των προγραμμάτων. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ας διαβάσει λοιπόν πρώτα καλά τον νόμο, ας δει ποια είναι η διαφορά των δύο διαδικασιών και ξαναμιλάμε.
0: Εσείς δίνετε την απάντηση, ο κύριος Παραστατήδης ενδεχομένως να ακούει, αν δεν ακούει φαντάζομαι θα τον ενημερώσουν και εδώ είναι ανοιχτή η πόρτα του Real FM για να δώσει απάντηση, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια Βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ Τετράδα μόνο 4,47. Βίκος Κόλλα 6x330 ml μόνο 2,30. Άξα ποσμητικά, αφρόλουτρα και προϊόντα Τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Epoque με τιμής Άγκαθα. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη. Γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε υπόγειο χώρο στάθμευσης κατοικία στο ψυχικό. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο και για περίπου μία εβδομάδα, με τον υδράριο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά στο real.gr.
7: Νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν, το έχω πάθει και εγώ αυτό. Ήμουν και εγώ εκεί. Θα φοράω μπλουζίτσα. Λοιπόν, Κατερίνα, η κυρία Κάβουρα. Εμένα λέει ούτε καλό μεσημεράκι. Κυρία Κατερίνα μου, δεν είδα νωρίτερα μήνυμα.
1: Ούτε
0: δεν
1: εγώ είδα. Ναι. Καλό μεσημέρι.
0: Η ζέστη λέει έχει χτυπήσει κόκκινο, δεν το συζητάμε. Κύριε Παπαδάκη μας και κυρία Κασίμη μας, την αγάπη μας, την αγάπη μας πραγματικά. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα λέει από Στουτγκάρδη. Για φυτά μπορείτε να ρωτήσετε το Σπύρο που έχει ανακαλύψει την ανανοφινικιά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήμουνα σχεδόν πεπισμένος ότι οι φοίνικες που έχουμε και έχουν προσβληθεί με το κόκκινο σκαθάρι,
1: ναι,
0: ότι βγάζαν και ανανάδες. Ναι, αλλά δεν. Καμία σχέση. Τίποτα. Οκ. Okay. Ναι, όχι, εδώ είναι παιδί μου, να το, εδώ είναι, έρχονται και εδώ πέρα. Εδώ το βλέπεις, καλημέρα, ο Κωνσταντίνος. Δεν ξέρω γιατί έρχονται εκεί τα μηνύματα. Έρχονται από παντού και πάνε και προσγειώνονται παντού.
1: Ωραία.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Γεια σου Κώστα μου, καλό μεσημέρι. Ο Άκης από το Αμβούργο. Καλημέρα σήμερα από Πράγα. Χωρίς πολλά σχόλια και αναλύσεις.
1: Βρήκα, ναι.
0: Βλέπει.
1: Συναντηθήκαμε.
0: Συγγνώμη, τι έψαχνες.
1: Σε ποιο μήνυμα ήσουνε.
0: Εγώ τα παίρνω με σειρά. Εντάξει, από παν προς τα κάτω.
1: Ό,τι πεις αγαπούλο μου, ναι, ναι. Ό,τι πεις.
0: Παν κάτω. Όχι κατ' παν, παν κάτω. Ναι, αυτό. Λοιπόν, ο Άκης από το Αμβούργο, ο οποίος σήμερα είναι στην Πράγα, λέει χωρίς πολλά σχόλια και αναλύσεις. Βλέπετε να πηγαίνουμε προς σύγκρουση Τουρκία-Ισραήλ. Εννοώ κανονικό πόλεμο. Χτυπάω ξύλο. Και γενικότερα στους επόμενους τρεις μήνες βλέπετε να ανοίγουν νέα πολεμικά μέτωπα. Μία σύντομη άποψή σας στην αγάπη.
1: Αυτή ήταν η άποψη. Χτυπήστε.
0: Η άποψή μας ήταν αυτή. Τι ρίξαμε. Γιάννη, όλα καλά. Από εκεί. Από εκεί την πλευρά. Εντάξει, ωραία. Το μέτωπο είναι μια χαρά.
1: Ναι, τώρα το Τουρκία-Ισραήλ είναι ανησυχητικό, αλλά νομίζω ναι. Εντάξει. Τώρα κλιμακώνεται ξανά η ένταση εκεί.
0: Καλά, ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δυστυχώς δεν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποιεί τον Ερντογάν για τη στρατηγική παρουσία στη Συρία. Αυτό είναι η τελευταία εξέλιξη στη συγκεκριμένη κόντρα. Τον κατηγόρησε ευθέως ότι τη Σύρια την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στην Συρία. Αλλά από η Τουρκία απορρίπτει. Ναι. Έχει ήδη απορρίψει. Λέει η Τουρκία τώρα, Σαββάση. Απορρίπτει τους αβάσιμους χαρακτηρισμούς αυτούς για τη στρατιωτική θέση στην Συρία. Κοίταξε, όλο αυτό ξεκίνησε μετά την Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Συριακή αεροπορική βάση κοντά στα τουρκικά σύνορα.
0: Ο Ερντογάν, ναι. Δεν μας φτάνει ο 47ος. Δεν μας φτάνει ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ που θέλει ένα πλανήτη από μόνος του. Έχουμε και τον Ερντογάν που θέλει έναν άλλο πλανήτη από μόνος του. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι διαφορετικά. Για ποιο λόγο να υπάρχει το ΝΑΤΟ, για ποιο λόγο να υπάρχει ο ΟΗΕ, για ποιο λόγο να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποιο λόγο να υπάρχουν όλοι αυτοί οι οργανισμοί που υποτίθεται ότι έχουν δημιουργηθεί.
1: Φτιάχνει ο Τραμπ τους δικούς του.
0: Ναι, καλά, είναι, εντάξει, οκ. Okay. Γενικότερα φτιάχνει. Όπως και η κουζίνα. Η τουρκική είναι καθαρά τουρκική κουζίνα.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτοί οι οποίοι το μόνο που ήξεραν να κάνουν είναι να παστώνουν το κρέας. Νομάδες ήταν. Όταν ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη έμαθαν τι εστί φαγητό. Τώρα για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Συμπαθάτε με κιόλας. Γεια σου ρε Γιώργο. Το ντοκιμαντέρ για τον Τσίπρα σχολιάζει ο Γιώργος. Γιώργο μου, κοίταξε να δεις. Να έχεις υπόψη σου ότι την τελική κρίση την έχετε όλοι εσείς εκεί έξω, ε. Κανένας άλλος. Εμείς πρώτα απ' όλα δίνουμε το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε μαθαίνουμε το μοιραζόμαστε μαζί σας. Μέχρι εκεί. Τώρα από εκεί και έπειτα άλλα πράγματα σας κάνουν να αισθάνεστε καλύτερα, άλλα πράγματα σας κάνουν να αισθάνεστε δυσάρεστα. Τι να κάνουμε κι εμείς. Do not shoot the messenger που λένε και στους μολάους ο γοριουδάκι μου. Do not shoot the messenger. Ο Κωνσταντίνος από τη Σαλόνικα. Ρε Στεφανία μας. Ναι ρε Κωνσταντίνα από τη Σαλόνικα.
1: Υπομονή παιδιά, υπομονή. Μην βιάζεστε.
0: Δεν υπάρχει λόγος να βιάζεστε.
1: Μην βιάζεστε.
0: Εκ του αποτελέσματος. Εγώ να ξέρετε γουστάρω πάρα πολύ το...
1: Μην βιάζεστε.
0: Εγώ θα ακούω, εκείνη την ώρα θα προετοιμάζω τηλεοπτική εκπομπή να ξέρεις. Οπότε θα σας ακούω και θα σας έχω στο διαπασόν.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Αμέ.
1: Στο διαπασόν, ναι. Χαμήλωσε λίγο για να είσαι σίγουρο.
0: Γιατί
1: δεν χρειάζεται το διαπασόν. Ενώ θα είναι, τα ντεσιμπέλ θα ανεβαίνουν ούτως ή άλλως.
0: Μα γι' αυτό λέω.
1: Γι' αυτό δεν χρειάζεται διαπασόν.
0: Και γενικότερα, έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μου τα οποία ενδεχομένως να συμβούν τη νέα σεζόν.
1: Ναι.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το κορίτσι μας θα γίνει κάτι παραπάνω από viral και το χαίρομαι ιδιαίτερα.
1: Λοιπόν, Ιωάννα, ευχαριστώ. Έπε στο όχι ακριβώς, στο περίπου. Λοιπόν. Είναι στην προσπάθεια.
0: Ναι, λοιπόν. Ναι. Όλα καλά. Θα πάνε λοιπόν. Όλα καλά και στο μέλλον ακόμα καλύτερα.
1: Έχει ναι, σε αυτό που είπε, σε αυτό το πλαίσιο που είπε ο Σπύρος, αλλά Ιωάννα μου, στο περίπου. Ναι. Έχεις πέσει μέσα.
0: Λοιπόν, και.
1: Το καλοκαίρι.
0: Άσε να μην τραγουδήσω, γιατί όπως λέει και η Μαρία, άσε το τραγούδι. Ρε Σπύρο, αλλιώς θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω από το αυτοκίνητο. Για πάμε. Τώρα μπαίνεις εσύ στη γυναικεία.

0: Αθήνα.
1: Δικό σου είναι.
2: Ναι, ήταν η Αθήνα.
1: Εγώ θα το πω
2: τώρα. Κόμπο στο λαιμό. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν είμαστε μόνοι μας, είναι πάρα πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τι εννοείς,
2: αλλά εγώ λέω το εξής. Εγώ λέω να πάμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα με πορτοκάλογλου και. Πώς? Τσαλιγοπούλου.
1: Δεν θα τραγουδήσω εγώ.
2: Ωραία, έλα, περίμενε μισό λεπτάκι. Έλα. Δικό σας. Πάρ' το πάνω σου,
1: δεν έχει
2: μου.
1: Άλλο.
2: Έχει κι άλλο, αποκλείται να μην έχει κι άλλη στροφή.
1: Το τηλέφωνο έχει κι άλλο.
2: Έχει κι άλλο, είναι κουπλέ.

0: Μόνη στη γη.
1: Τηλέφωνο χτυπάει, βουλιάζει το νησί.
0: Έλα σε φανία μου, δικό σου, βούλιαξε το νησί.
2: Άστιτσα Λιγοπούλου.
0: Α, ενώ τον Πορτοκάλογλου ήθελες. Εγώ να τον πατήσω να του αλλάξω τα φώτα. Άντε, με αυτό θα πάμε σε διαφημισούλες.

0: τέλεια. Τέλεια. Είμαστε καλά.
1: Real FM.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
10: Αυτή την Κυριακή
8: 2.14.
9: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
10: Αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η

0: Λοιπόν, Μάνο μου, το διαβάζουμε πολύ προσεκτικά το μήνυμά σου. Θα το δούμε ασφαλώς. Είμαστε προς την τελική ευθεία και τη σημερινή εκπομπή. Προτείνω, Στεφανία μου, επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, ναι, να διαβάσουμε όσα περισσότερα μηνύματα
1: βεβαίως
0: γίνεται. Να τα σχολιάσουμε κιόλας.
1: Θα μου επιτρέψεις τον Κωνσταντίνο με τη Σαλόνικα. Γιατί δεν, τι εννοείς, δεν σου απάντησα κανονικά. Περίμενα να δω και το προηγούμενο.
0: Γιατί τι λέει ο Κωνσταντίνος.
1: Τα παίρνετε, λέμε, τη σειρά, δεν τα διαβάζετε όλα. Και δεν μιλάω για τα ευριστικά.
0: Όχι, Κωνσταντίνε μου,
1: αφού
0: κάποια.
1: Σου απάντησα. Είπαμε κιόλας για την εκπομπή που θα κάνουμε τον Κωνσταντίνο Βογδάνο, ναι, και σου απάντησα κιόλας. Σου απάντησε και ο Σπύρος.
0: Ναι. Δεν, ίσως να το έστειλε τωροχρονισμένα, δεν ξέρω.
1: Όχι, καλά, αφού το απαντήσαμε του Κωνσταντίνου.
0: Αλλά πρέπει να σας πούμε και το εξής. Είναι τόσο πολλά τα μηνύματα.
1: Δεν μπορώ να
0: αν τα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα, ολόκληρα τα μηνύματα, θέλουμε 6 εκπομπές. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε έτσι να μην αφήσουμε κανέναν με κανέναν παραπονούμενο. Ο Παναγιώτης δεν νομίζω να άφησε κάτι τέτοιο να εννοηθεί ο υφυπουργός, ο κ. Παπαϊωάννου. Τώρα από εκεί και έπειτα να σας πω κάτι. Εμένα από όλη αυτή τη διαδικασία, αυτό το οποίο με... Ακόμα δεν το έχω καταλάβει, ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι χαζός τελικά.
1: Αν υπήρχε προχειροδουλειά.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ωραία. Οκ, okay, να το πούμε έτσι ξεκάθαρα. Δηλαδή, έρχονται κάποια πανεπιστήμια. Ανοίγουν τα παραρτήματά τους στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Οι έλεγχοι πότε γίνονται. Τα αποτελέσματα των ελέγχων πότε φτάνουν στα χέρια των ηθινόντων. Γιατί δηλαδή πρέπει. Μιλάμε για ένα χρόνο λειτουργία, σωστά. Ναι. Μιλάμε για 4 εξάμηνα αυτή τη στιγμή. 4 εξάμηνα, τι είπα ο άνθρωπος.
1: 2 εξάμηνα.
0: Μιλάμε για 2 εξάμηνα. Ναι. Μιλάμε για 2 εξάμηνα. Άρα λοιπόν, μετά από 2 εξάμηνα και μετά από ένα χρόνο λειτουργίας αυτών των πανεπιστημίων, έρχεται το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και λέει: όπα, εδώ κόκκινη κάρτα, κίτρινη, οι δύο κίτρινες ανάλογα. Πρέπει αυτά να τα ξαναδείτε. Για ποιο λόγο. Δεν θα έπρεπε αυτά να έχουν επιστοποιηθεί πριν ακόμα ανοίξουν τις πόρτες τους.
1: Αυτό λέμε.
0: Λοιπόν, και ανεξάρτητα τώρα, επειδή και ένας ακροατής τώρα δεν θυμάμαι το... Ναι, συμπαθάτε με, ναι, είδατε, επειδή προχωράμε τα μηνύματα. Ένα λεπτάκι θα προσπαθήσω να το βρω. Ο οποίος λέει το εξής. Εφόσον ο κύριος Παπαϊωάννου είπε ότι ο κύριος... ότι από την αντιπολίτευση που είπαν ότι το ένα παράρτημα βρίσκεται πάνω από φούρνο, το ένα ότι είμαστε υποχρεωμένοι να φωνάξουμε, να καλέσουμε αυτόν που το έχει πει, μα δεν είναι ένας, και μάλιστα έχει ακουστεί και σε και σε εκπομπή του Real FM. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο καθένας καταλαβαίνετε ότι είναι και υπεύθυνος των λεγόμενών του. Ο Τόρπι είμαστε και εμείς μαζί με την οικογένειά σας, μαζί στη μεγάλη οικογένεια του Real FM που μεγαλώνει κάθε μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Σπύρο και Στεφανία, χωρίς κυρία και κύριο, επειδή δεν του αρέσει το Σπύρο μας. Καλή συνέχεια.
1: Ωραία.
0: Ρε παιδί μου, φιλαράκια είμαστε, παρέα.
1: Εννοείτε
0: κάνουμε.
1: Τώρα, τι κύριο και κυρία.
0: Ναι. Λοιπόν, η Παναγιώτα, καλημέρα Σπύρο και Στεφανία, και λοιπόν μεσημεριά.

0: εκεί του Real FM. Καλή σας όρεξη και καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε για την παρέα σας. Να την ανοίξω τη φωτογραφία.
1: Ναι. Καλημέρες.
0: Αυτό με φέτα. Με φέτα, με τυρί.
1: Όλα φέτα. Με φέτα είναι γενικά ωραία.
0: Ναι. Και ψωμάκι έτσι, χωριάτικο, φρέσκο, ε. Όλο το ταψί που έχει στείλει η κυρία Παναγιώτα, το έχω αλλάξει τα φώτα. Ναι.
1: Πεινάω τώρα.
0: Κι εγώ. Έχουν αρχίσει και μας τρέχουν τα σάλια, κυρία Παναγιώτα, να το ξέρετε αυτό. Okay, εδώ ο Κωνσταντίνος, ο απάντησε Κωνσταντίνε η Στεφανία, όπως και εγώ. Ο Γιώργος λέει, ευτυχώς που την κρίση την έχουμε εμείς που πάμε να ψηφίσουμε κατόπιν ορίμου σκέψης και όχι σαν όχλο σε συναυλία μέσα σε γήπεδο. Τώρα θέλεις εμείς να κρίνουμε τι ακριβώς? Τον τρόπο σκέψης του συνόλου των πολιτών? Εάν δεν σας αρέσει το αποτέλεσμα, να ξέρετε, το πρόβλημα το έχετε εσείς. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ζούμε σε μια δημοκρατική πολιτεία. Σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία. Με τα στραβά της, okay, η δημοκρατία έχει τα κενά της, αλλά δεν νομίζω δεν έχει ανακαλυφθεί καλύτερο πολίτευμα από τον αρχαιοτά των χρόνων. Ψηφίζει ο κόσμος, πηγαίνει στις κάλπες, ψηφίζει. Το αποτέλεσμα το οποίο ορίζει η πλειοψηφία είναι αυτό το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι μας, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Έτσι,
1: έτσι
0: δεν γίνεται.
1: Είναι, έτσι είναι. Έτσι.
0: Δεν ξέρω τι να σας πω.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, ναι. Μπορώ να σε διακόψω?
0: Παρακαλώ.
1: Έχει μετά τις δηλώσεις του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών,
0: ναι.
1: Υπάρχει αντίδραση και από το Υπουργείο Άμυνας, ναι, της Τουρκίας. Είναι ουσιαστικά αντίδραση στην ανακοίνωση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας λέει, χειρώντας να γκριζάρει τα νησιά του Αιγαίου, παρακολουθούμε στενά το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχει κηρύξει η Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο πέλαγος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ο κανονισμός δεν έχει νομικές συνέπειες στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών και δεν επηρεάζει τη θέση μας. Λέει, μεταξύ άλλων, η χώρα μας διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες στο Αιγαίο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Λοιπόν, η Τουρκία ευνοεί την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο παράκτιων κρατών του Αιγαίου με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας, καθώς και την ανάπτυξη της ειρήνης, σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Οκ. Επαναφέρει την πάγια τουρκική θεωρία περί γκρίζων ζωνών στο Αίγαιο για άλλη μια φορά, η Άγκυρα.
0: Ψάχνεται πολύ άγρια ο Ερντογάν και έχω την εντύπωση ότι αρχίζει να δικαιώνεται αυτό το οποίο μας είχε πει πριν από πάρα πολλούς μήνες ο κύριος Σταθακόπουλος, ο τουρκολόγος, ο δομανολόγος. Το έχει γράψει και στο ενικός.gr ότι, κοιτάξτε, ο Ερντογάν έχει το χαβά του, έχει μια συγκεκριμένη πολιτική την οποία θέλει να ακολουθήσει και ο σκοπός αυτής της πολιτικής που ακολουθεί είναι οι πρόορες εκλογές στη χώρα του για να μπορέσει να ανανεώσει τη θητεία του. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να παραμείνει παραπάνω στην προεδρία της τουρκικής, της Τουρκίας, παρά μόνο εάν πράξει και κάνει, ναι, χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος. Έχουμε μπλέξει με αυτόν τον τύπο σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα φέρει ο Σεπτέμβρης και τι θα φέρει ο Οκτώβρης. Πάντως όλες οι ενδείξεις βγάζουν αρνητικό πρόσημο.
1: Βγάζουν αρνητικό πρόσημο. Δίχως αμφιβολία.
0: Συγγνώμη, Lady Gaga ακούμε. Ακούμε Lady Gaga.
1: Τι πειράζει.
0: Και Lady και Gaga.
1: Και Lady και Gaga.
0: Να δώσουμε λίγο Lady Gaga.
1: Βεβαίως.
0: Δώσε λίγο Lady Gaga.

0: Με τούτο εδώ το εμπνευσμένο νταμ-νταμ, ντυρανταντάμ, νταρενταμ, να σου πω το εξής, ότι τη Δευτέρα έχουμε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου και υπό τον πρώτο Υπουργό.
1: Επιστρέφουμε σιγά-σιγά.
0: Αμέ. Πάρα πολύ δυναμικά. Πρώτα απ' όλα, 24 λοιπόν Αυγούστου έχουμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί θα έχουμε την τελική επεξεργασία του κυβερνητικού πακέτου μέτρων για το 2027 που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Να σας πούμε επίσης ότι 27 Αυγούστου, βάσει του προγράμματος, ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη Θεσσαλονίκη, θα έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Και μάλιστα θα εγκαινιάσει και το επόμενο τμήμα του μετρό της Θεσσαλονίκης. Θα πάει και μέχρι το. Μας τα είπε και ο κύριος Σταϊκούρας. Θα πάει και μέχρι το flyover.
1: Στο flyover, βέβαια.
0: Έτσι, συν τα υπόλοιπα έργα τα οποία γίνονται εκεί. 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
1: Σωστά.
0: Ανακοινώνει λοιπόν. Εκεί θα ανακοινώσει το οικονομικό, θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. 5 με 6 Σεπτεμβρίου ο κύριος Μητσοτάκης ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Εκεί θα ακούσουμε όλο το πακέτο. Την επόμενη μέρα θα απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων ο κύριος Μητσοτάκης. Στις 3 Σεπτεμβρίου ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει την επέτειο στην Κρήτη για
1: το Πασόκ.
0: Για το Πασόκ, η μέρα ίδρυσης του Πασόκ. Και ο κύριος Ανδρουλάκης, μία εβδομάδα μετά τον κύριο Μητσοτάκη, θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα. Ενδιάμεσα θα έχουμε και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Βέβαια.
0: 9 Σεπτεμβρίου ο κύριος Τσίπρας θα ξανανεύει στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη φέτος όχι απλά την τιμητική της, περισσότερο από το προηγούμενο, από τις προηγούμενες χρονιές. Πολύ περισσότερο θα έχει την τιμητική της. Γενικότερα θα είναι πολύ καυτός μήνας ο Σεπτέμβρης.
1: Και ο κύριος Ανδρουλάκης έχει 13 συνέντευξη τύπου.
0: Μία εβδομάδα μετά τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, Κυριακή 13.
0: Ναι. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε, διότι έχει ανοίξει βεντάλια όλων των μεγάλων θεμάτων. Έχει ανοίξει πάρα πολύ βεντάλια όλων των μεγάλων πολιτικών θεμάτων. Και μέσα σε όλη αυτή στην εξίσωση πρέπει να βάλουμε και τις προσλαμβάνουσες από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά και αυτά τα οποία γίνονται στη Μέση Ανατολή.
1: Βεβαίως.
0: Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε μέσα στην ίδια εξίσωση.
1: Και να δούμε και από Σεπτέμβριο και μετά.
0: Γιατί χαιρετάς?
1: Μετά τις... Φεύγει.
0: Α, όχι, εμείς φεύγουμε.
1: Να δούμε και μετά τις εξαγγελίες επίσης του Πρωθυπουργού από την ΔΕΘ και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Να δούμε βεβαίως και τις πρώτες κινήσεις, αν υπάρξουν άμεσες κινήσεις και από την πλευρά του κ. Σαμαρά, έτσι.
0: Α, ναι. Εγώ ψηφίζω Σεπτέμβρη, να ξέρεις.
1: Γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τις προθέσεις του, δεν έχει προχωρήσει την ανακοίνωση του κόμματος. Θα δούμε τι θα γίνει μετά. Ψηφίζει Σεπτέμβρη.
0: Ψηφίζω Σεπτέμβρη. Δηλαδή το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών δείχνουν προς Σεπτέμβρη μεριά. Και όχι το πρώτο σενάριο το οποίο ήταν μέσα στο μυαλό του κυρίου Σαμαρά, ότι δηλαδή πρώτα θα διαλύσει τη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης και μετά θα κάνει την ανακοίνωση του κόμματος. Επειδή βλέπει, γιατί έχει όντως τεράστια εμπειρία ο κύριος Σαμαράς, επειδή βλέπει λοιπόν ότι η ΔΕΘ θα αποτελέσει το εχέγγυο για τη συνέχεια και για τον κύριο Μητσοτάκη αλλά και για τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, δεν θα αφήσει νομίζω το momentum να φύγει.
1: Εντάξει.
0: Για να δούμε. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο Σεπτέμβρης σε κάθε περίπτωση.
1: Σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε κι εμείς όμως.
0: Πρέπει να φύγουμε κι εμείς.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, θα είμαστε στις 11. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
0: Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: real.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν για περίπου μία εβδομάδα. Νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανώδικα κινούνται για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 94 δολάρια το βαρέλι. Σε τροχιά τελικών αποφάσεων εισέρχεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν όψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, με στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος, ειδικά για τους ευάλωτους. 47 νέα κρούσματα της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν στη χώρα μας την τελευταία εβδομάδα. Συνολικά φέτος έχουν φτάσει τα 157, με 13 ανθρώπους άνω των 65 ετών να έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα περισσότερα κρούσματα της Αττικής είναι κυρίως στα ανατολικά προάστια, δήλωσε στο Real FM ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Υπό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η πυρκαγιά σε υπόγειο χώρο στάθμευσης κατοικίας στο Ψυχικό.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την Τσέσεκα Σόφιας υποδέχεται στις 9 απόψε στον Παγκρίτιο Όφη στον πρώτο αγώνα των play-off του Europa League. Για το Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Τούμπα στις 9 παρατέρτο την Μπραν και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο την Χράντε Κράλοβε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά ήθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

0: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε τροχιά τελικών αποφάσεων εισέρχεται το Οικονομικό Επιτελείο ενέπιση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο και για περίπου μία εβδομάδα, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά στο real.gr. Νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απειλήσε με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη.

0: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Real FM.
2: Έλα Γιώργο.
3: Έλα Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
3: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πογιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα, ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
0: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News.
6: Υπάρχουν γιορτές που γίνονται παράδοση. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, η Σάλακος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στο μεγάλο γαστρονομικό γεγονός του νησιού μας. Την 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι, στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε να γευθείτε το αυθεντικό Σαλακενό για Πράκι. Μια ξεχωριστή τοπική συνταγή που περνά από γενιά σε γενιά, να γνωρίσετε τις γεύσεις και τις παραδόσεις του τόπου και ζήστε μια αξέχαστη βραδιά με χορό, κέφι και γνήσια νησιώτικη μουσική. Μαζί μας ο Μιχάλης Κονιτόπουλος με την ορχήστρα του. Ο Νεκτάριος Κωνσταντάκης και ντόπιοι καλλιτέχνες σε ένα παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. 18η γιορτή, Σαλακενό για Πράκι. Σάββατο 22 Αυγούστου, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, ώρα 8.30, Σάλακος. Μη λείψει κανείς. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου.
7: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Εξελό. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στην κρεμαστή Λακωνίας για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε τροχιά τελικών αποφάσεων εισέρχεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν όψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα με στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος, ειδικά για τους ευάλωτους. Συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα. Με αφορμή το νέο ελληνικό ειδικό χώρο του ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος υποστηρίζει τη ρύθμιση δεν παράγει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και επαναφέρει τον ισχυρισμό περί κρίζων ζωνών στο Αιγαίο, τον οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σκληρά οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν προανήγγειλε τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας θα το απομονώσουμε πλήρως. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στη Τεχεράνη. Ανώδικα κινούνται για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 94 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. 55 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από λέμβο στα νότια παράλια της Σιτίας. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν για περίπου μία εβδομάδα. Σφοδρές καταιγίδες και δύο ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε περιοχές της Γερμανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι να τραυματιστούν, ενώ δεκάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Την απόκτηση του 22χρονου γκάρντ Νίκου Πλότα που αγωνιζόταν στον Προμηθέα Πάτρας ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Παμπ Λευκό Ελάφη βρίσκεται νεκρός. Η detective Νίκολα Μπρίτς επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedirobooks.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές στην κρεμαστή Λακωνίας και στην περιοχή Μαραθέα του Παλαμά Καρδίτσας. Στα σημεία παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νέα πρόκληση της Άγκυρας. Με αφορμή το νέο ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το Υπουργείο Άμυνας της γείτονος υποστηρίζει ότι η ρύθμιση δεν παράγει νομικές συνέπειες για την Τουρκία, επαναφέροντας τον ισχυρισμό περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο και για περίπου μία εβδομάδα, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά στο real.gr.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Υπάρχουν γιορτές που γίνονται παράδοση. Το Σάββατο 22 Αυγούστου η Σάλακος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στο μεγάλο γαστρονομικό γεγονός του νησιού μας, την 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι, στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε να γευθείτε το αυθεντικό Σαλακενό για Πράκι, μια ξεχωριστή τοπική συνταγή που περνά από γενιά σε γενιά, να γνωρίσετε τις γεύσεις και τις παραδόσεις του τόπου και ζήστε μια ξέχαστη βραδιά με χορό, κέφι και γνήσια νησιώτικη μουσική. Μαζί μας ο Μιχάλης Κωνιτόπουλος με την ορχήστρα του, ο Νεκτάριος Κωνσταντάκης και ντόπιοι καλλιτέχνες σε ένα παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι. Σάββατο 22 Αυγούστου, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, ώρα 8.30, Σάλακος. Μη λείψει κανείς. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου.
2: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
0: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
3: Η άμυνα στις γείτονες υποστηρίζει ότι η ρύθμιση δεν παράγει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και επαναφέρει τον ισχυρισμό περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, τον οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σκληρά οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν προανήγγειλε, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας θα το απομονώσουμε πληρώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν για περίπου μία εβδομάδα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές στην κρεμαστή Λακωνίας και στην περιοχή Μαραθέα του Παλαμά Καρδίτσας. Στα σημεία παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνεχίζονται διαφύξεις μεταναστών στην Κρήτη. 55 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από λέμβο στα νότια παράλια της Σιτίας.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Το προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντι επισκέφθηκε ο Μεχτή Ταρέμι προκειμένου να αποχαιρετήσει τους παίκτες του. Ο Ιρανός διεθνής επιθετικός θα μεταβεί στο Ντουμπάι για να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Ουάσλ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυρατών. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather.
3: Γενικά ήθρος με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Περάστε. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
3: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
1: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
7: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
6: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
7: Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης.
6: Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
7: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
8: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο.
1: Real FM. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
2: Γεια χαρά. Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην Κρεμαστή Λακωνίας, υπό έλεγχο τέτοια φωτιά στην περιοχή Μαραθέα του Παλαμά Καρδίτσας. Νέα πρόκληση της Άγκυρας, με αφορμή το νέο ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το Υπουργείο Άμυνας της γείτονος υποστηρίζει ότι η ρύθμιση δεν παράγει νομικές συνέπειες για την Τουρκία, επαναφέροντας τον ισχυρισμό περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από το Σαββατοκύριακο για περίπου μία εβδομάδα, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά στο real.gr.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Ηράκλειο.
1: Midea.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη. Άστρα... Με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα. Την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ. Χαμός. Το πράγμα κάνει μπαμ.
5: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα, Νίκο μου. Το βλέπω και από τις διακοπές μου.
4: Γι' αυτό σου λέω, Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα. Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
6: Ελάτε, η σειρά σας.
7: Δεν ερχόμαστε.
5: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
8: Πάω να κολυμπήσω.
4: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε, σου λέω.
5: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
9: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
10: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
11: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
12: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μάστορα.
20: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
21: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
22: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
23: Real
0: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
2: Χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην Κρεμαστή Λακωνίας. Υπό έλεγχο τέτοια φωτιά στην περιοχή Μαραθέα του Παλαμά Καρδίτσας. Διαρκείς είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου και το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται στο τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα με στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος, ειδικά για τους ευάλωτους. Συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα με αφορμή το νέο ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος υποστηρίζει ότι η ρύθμιση δεν παράγει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και επαναφέρει τον ισχυρισμό περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, τον οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά. Περισσότερα στο ελληνικός.gr. Άνοδικα κινούνται για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά και τις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου κατά του Ιράν για πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 94 δολάρια το βαρέλι. Καυσόνας διαρκείας αναμένεται να περάσει τη χώρα μας από το Σαββατοκύριακο με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν για περίπου μία εβδομάδα. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 39χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας που είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από σύγκρουση μεταξύ το βράδυ της Δευτέρας στην παραλιακή στο ύψος της Βούλας.
29: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
30: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Το προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντι επισκέφθηκε ο Μεχδί Ταρέμι προκειμένου να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του. Ο Ιρανός διεθνής επιθετικός θα μεταβεί στο Ντουμπάι για να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Ουάσλ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
31: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Real Weather.
28: Γενικά η θροσάβρο πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είστε συντονισμένοι στο Real FM, στο 97 και 8 με Γιώργος Κολοκοτρώνης. Η Κατρίνα Ιπουτσένη στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Δεν βγάζουμε γραμμές σήμερα. Θα έχουμε ένα αφιέρωμα, όπως έχω προαναγγείλει, η Σότια Τσότου, μία από τις πιο σημαντικές στιχουργούς, η οποία έχει γράψει περισσότερα από 400 τραγούδια. Και μάλιστα κάποια στιγμή ο Στέλιος Καζαντζίδης σε συνέντευξή του τη χαρακτήρισε ως την συνεχίστρια της ευτυχίας Παπαγιανόπουλου. Θα ακούσουμε λοιπόν πολλά ωραία τραγούδια τα οποία έχω επιλέξει και θα ξεκινήσουμε με δύο τα οποία διακρίθηκε, ξεχώρισε. Το πρώτο είναι το «Αν ήμουν πλούσιος» με τον Δώρο Γεωργιάδη. Είναι το πρώτο βραβείο που πήρε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη το 1972 και το δεύτερο είναι με το «Σοκράτης», έτσι, τραγούδι της Eurovision με την Ελπίδα, το 1979 που πήρε την 8η θέση. Στο «Σοκράτη» η μουσική είναι του Δώρου Γεωργιάδη, το ίδιο και στο πρώτο, στο «Αν ήμουν πλούσιος». Πάμε.

λέει ο Πάνος και το παίρνω χιουμοριστικά έτσι. Καλή εκπομπή και στο λέω εξ αρχής, από Σώτη Ατσότου, αν δεν βάλεις αγαπώ με Μαρινέλα Χατζή και μόνο η αγάπη μένει με Νταλάρα, μουσική Χρήστου Γκάρτσου, καλύτερα να μην κάνεις εκπομπή. Δηλαδή αν δεν τα βάλω αυτά να μην κάνω εκπομπή, να φύγω. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αστειεύομαι, εννοείται ότι τα έχω αυτά τα πολύ μεγάλα κομμάτια και άλλα και άλλα πολύ μεγάλα κομμάτια. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια. Μία από τις πρώτες πολύ μεγάλες επιτυχίες της Σώτη Ατσότου ήταν όταν έγραψε αριστουργήματα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Και ένα από αυτά ήταν το «Δε βαριέσαι αδερφέ» με τον Χατζή. Υπήρχε πολύ μεγάλη συνεργασία, είχαν κωδικό επικοινωνίας, τεράστια χημεία, φοβερές επιτυχίες. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια με τον Χατζή, όπως και με τον Καζατζίδη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε «Βρε, δε βαριέσαι αδερφέ».

κύριε φωνέ. Ρε δε βαριέ, δε βαριέ, αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ. Ρε δε βαριέ, δε βαριέ, αδερφέ.

Έξω αστράφτη και βροντά και ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει

Όσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στο καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στο καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν

Γιώργο μου, υπάρχουν και άλλα τραγούδια κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Ήταν τραγούδια διαμαρτυρίας, τα οποία έγραψε η Σώτη Ατσότου και τα ερμήνευσε ο Κώστας ο Χατζής. Δηλαδή, να σας πω, ο στρατής νυχτώνει, δόξα τω Θεώ, της γειτονιάς μας ο τρελός, ένα Γερμανός και μια Εβραία από το αεροπλάνο, έτσι. Λοιπόν, μου ταξες ταξίδι να με πας. Η μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου. Πάντα ό,τι ακούμε είναι Σώτη Ατσότου στίχη. Τραγουδάει Δήμητρα Γαλάνη και αμέσως μετά το Αγάπη μου με τον Γιάννη Πολόπουλο. Η μουσική εδώ είναι Τζόρτζια Κόντε, Ντάριο Μπολντέν Μπέμπο.

Εδώ στο καπηλιό με το Γιώργη τον Παραγιό. Λένε για χώρες μακρινές που δεν τις είδαμε ποτέ. Ζηλεύουνε τους ναυτικούς, τους τυχερούς, τους τυχερούς.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
3: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανοτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
2: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
3: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο και για περίπου μία εβδομάδα, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά στο real.gr. Νέα πρόκληση της Άγκυρας. Με αφορμή το νέο ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος υποστηρίζει ότι η ρύθμιση δεν παράγει νομικές συνέπειες για την Τουρκία, επαναφέροντας τον ισχυρισμό περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Ανωδικά κινούνται για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά και τις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου κατά το Ιράν για πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 94 δολάρια το βαρέλι.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Ρέθυμνο.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, δεξιά για την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, ακούτε Real FM στους 97 και 8. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης και έχουμε σήμερα αφιέρωμα στη Σότια Τσότου. Θα ακούσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το Σύνορα η Αγάπη, έτσι, με το του Κώστα Χατζή, και αμέσως μετά τον ίδιο το Χατζή στο Σπουδαίοι άνθρωποι. Έχει γράψει και τη μουσική εκεί.

Δημήτρης Μητροπάνος ακολουθεί, είναι κάτι δειλινά, σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου και αμέσως μετά μέθησα και απόψε μια μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Καλατζή. Τον συνοδεύει Λίτσα Διαμάντη, η μουσική είναι του Σταύρου Κογιουμτσή, τραγούδι του 1970.

0: Ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pedio-books.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Thermoshield και Cool Roof της DuroStick. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της DuroStick, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε DuroStick.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Τώρα δύο τραγούδια που δεν τα ακούμε συχνά στα ραδιόφωνά μας. Το ένα είναι με το Σταμάτη Κόκοτα, με τον τίτλο «Τι όμορφο εξώφυλλο» του Χάρη Λιμπερόπουλου του 1975. Την ίδια χρονιά ο Γιώργος Κρυμιζάκης έγραψε, συνεργάστηκε με τη Σότια Τσότου, του χρόνου τέτοια μέρα, με τον Τόλι Βοσκόπουλο.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διαρκής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το πακέτο των μέτρων που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται στο τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα με στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος, ειδικά για τους ευάλωτους πολίτες. Συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα που αμφισβητεί τώρα το νέο ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υποστηρίζει ότι η ρύθμιση δεν παράγει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και επαναφέρει τον ισχυρισμό περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, τον οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ανωδικά κινούνται για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά και τις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου κατά του Ιράν για πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα $94 το βαρέλι. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών, την προστασία των συνεπών καταναλωτών και την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει σήμερα από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο, με τον Ιδρά Άργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν για περίπου μία εβδομάδα. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 39χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από σύγκρουση με ταξί το βράδυ της Δευτέρας στην Παραλιακή, στο ύψος της Βούλας.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την απόκτηση του 22χρονου γκάρντ Νίκου Πλώτα, ο οποίος αγωνιζόταν στον Προμηθέα Πάτρας, ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather.
14: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περνάμε στην τελευταία ώρα. Όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας, είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Σόντι Ατσότου, μια πολύ μεγάλη στιχουργό, ασυμβίβαστη και αντισυμβατική γυναίκα, η οποία έχω διαβάσει και συνεντεύξεις της. Μου είχε πει και πολλά ο Γεραμάνης. Έχω κλέψει μια φράση. Τα τραγούδια μου έχουν ένα μύθο. Υπάρχει μια μικρή ιστορία μέσα εκεί. Δεν είναι παράθεση εικόνων και λέξεων μόνο. Ξέρετε, στους στίχους της Τσότου βρήκαν χώρο αυτό που λέμε η αδικία, ρε παιδί μου, η φτώχεια. Αυτές οι κοινωνικές ανισότητες που έχει γεννήσει κάθε είδους εκμετάλλευση. Ο πόλεμος, η προσφυγιά, ο πόνος της καθημερινότητας, του καθημερινού ανθρώπου, τα βάσανα. Συν βέβαια την αγάπη, τον έρωτα, τη φιλία. Αυτό το έχουμε δει από τους στίχους. Δεν ξέρω πόσοι προσέχετε τους στίχους των τραγουδιών. Είναι ιδιαίτερη στίχη. Σας είπα, ο Καζατζίδης έλεγε ότι είναι η συνέχεια της Παπαγενοπόλου. Ο μουσικός της παρέας μας λέει ότι είναι κορυφή. Δεν είναι μια απλή ιστορία. Και καλό είναι που αναδεικνύεται μέσα από αυτή την εκπομπή, που μαθαίνουμε όλοι μας κάποια τραγούδια τα οποία δεν γνωρίζαμε. Ήταν μια γυναίκα που ήταν ντόμπρα, ένας ακέραιος χαρακτήρας, από αυτά που έχω μάθει πάντα, έτσι. Ένα αντράκι, να το πω λαϊκά, ένα αντράκι. Και η Δέσποινα με την ασημένια της κόρης της, που ακούνε και την εκπομπή, τώρα πρέπει να είναι πολύ περήφανες για τη μάνα τους. Και δεν το λέω λαϊκίστικα, το πιστεύω και το λέω. Ακολουθεί το βαρύ πυροβολικό. Έχει καπετάνια, Στέλιος Καζατζίδης, μουσική με του Τάκη Σούκα, αφιερωμένο στο Γιούρα από την Αργυρούπολη. Γιούρα, κρατάμε γερά, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Και αμέσως μετά το Είμαι Τραγούδι σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

Με την ευκαιρία να στείλω τα πολλά ευχαριστώ και τα χαιρετίσματά μου στη Μαρία από τη Χάγη, στο Μίμη Μόναχο Παουξή, στην οικογένεια Αρσενίου Κοπενχάγη, στο Λιψός 13 Οτάβα, στο Νίκο, ο παδός του Όφη στο Βουκουρέστι, ο Πελοπίδας 4, ο παδός του Πάοκ από τη Βρέμη, ο Νταλικέρης ο Γιώργος είναι τώρα έξω από το Μιλάνο, ο Μιλτιάδης από το Έσεν, η Μόνικα και η Ελένη από το Σαουθάμπτον και η φοιτητοπαρέα από τη Σόφια. Να είστε καλά, παιδιά. Θέλετε το βραδιάζει, θα το βάλω το βραδιάζει. Το βραδιάζει θα το βάλω. Θα δούμε, πάμε να τελειώσουμε και με το βραδιάζει. Έτσι. Λοιπόν, αφέντης λαός, Μητροπάνος με τη Χριστιανά του Απόστολου Καλδάρα. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε τα ρεμπέτικα τραγούδια. Μεγάλη επιτυχία με το Καλατζή. Τη μουσική την έχει γράψει ο Κουγιουμτσής το 1972.

Και πάμε για δύο ακόμα πολύ μεγάλα κομμάτια. Πίτσα Παπαδόπουλου, το Δάκρυ Δάκρυ, η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και το Για Σένα Ναι Μπορώ. Το έχετε ζητήσει ιδιαίτερα πολλές κυρίες. Εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση να το παίξουμε αυτήν την κομματάρα. Εδώ έχουμε συνεργασία της Τσιότου με τον Αντώνη Στεφανίδη.

0: Κάποια μηνυματάκια γρήγορα. Ο Παύλος λέει: καλημέρα σας. Μεσάνυχτα και κάτι από την κοντινή Νέα Ζηλανδία. Ναι, εδώ δίπλα μας είσαι, Κολιά Τσουμπαγκράτη. Να είσαι καλά, Παύλο. Ευχαριστώ για το υπέροχο σας πρόγραμμα και τα τραγούδια που μεγαλώσαμε συντροφιά. Τα τραγούδια που με ένα κασετόφωνο στον νόμο γυρίζαμε τις φεγγαρόλουστες με τα φιλαράκια. Χαιρετισμού στην Ελλαδίτσα. Εδώ νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Να είσαι καλά, Παύλο. Ο κύριος Κοντός λέει: τα συγχαρητήριά μου πρέπει να είναι η πιο όμορφη εκπομπή που έχετε κάνει, συμπεριλαμβανομένων και των αθλητικών εκπομπών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ χαίρομαι. Άμα σας αρέσει εσάς, εγώ χαίρομαι. Ο κύριος Λεωνάρδος: εξαιρετικό αφιέρωμα στη μεγάλη αυτή στιχουργό Σότια Τσότου. Κάποια τα είχα ακούσει, αλλά τα περισσότερα όχι. Είναι, λέει, καταπληκτική. Ο Ντάλεκο επανέρχεται και μου λέει: έπρεπε να βγάλω κόσμο. Είναι, είπαμε, εκπομπή. Λίγο να χαλαρώσουμε από τα προβλήματα, να ηρεμήσουμε, να μάθουμε, να ξαναζήσουμε, να. Δεν χρειάζεται αυτή η ένταση συνέχεια. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ο Σεπολιώτης: μεγάλα τραγούδια ακούμε και σήμερα, κάποιοι στίχοι και η μουσική αυτό είναι πραγματικά ασύλληπτα, ανυπέρβλητα. Ο Πάνος: ευχαριστώ, λέει, ξαναλέω ότι θεωρώ ότι είναι το καλύτερο ελληνικό τραγούδι από αυτά που έχουν τον τίτλο «Σ' αγαπώ». Ο Σάκης από το Λεβερκούζεν: ευχαριστώ, Σάκη μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κύριε Θανάση, αμέσως έρχεται. Αυτό που ζητάτε, αμέσως έρχεται. Πάμε διαφημίσεις.
1: Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Τι βλέπεις, Medium, για τις εκλογές?
5: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
2: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
2: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
3: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο και για περίπου μία εβδομάδα. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα στο real.gr. Νέα πρόκληση της Άγκυρας με αφορμή το νέο ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Υπουργείο Άμυνας Γείτονος υποστηρίζει ότι η ρύθμιση δεν παράγει νομικές συνέπειες για την Τουρκία, επαναφέροντας τον ισχυρισμό περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Ανωδικά κινούνται για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν για πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: 34 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Λαμία, 33 στη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά, 28 στη Σκόπελο και 31 στην Καλαμάτα.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

0: στους 97,8.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η DuroStick έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostick.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την κυρία Δέσποινα Τσότου, τη μία από τις δύο κόρες της κυρίας Τσότου. Οπότε δίνουμε το λόγο αμέσως. Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
1: Γεια σας, είμαι η Ασημένια και
0: η Ασημένια. Ωραία, ωραία, έλα Ασημένια. Λοιπόν, η Ασημένια και η συνάδελφος.
1: Η Δέσποινα είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός σε άλλο σταθμό.
0: Πολύ ωραία.
1: Είσαι πολύ καλά. Καταρχήν, ευχαριστούμε θερμά για το αφιέρωμα για τη μητέρα μας.
0: Εγώ ευχαριστώ τη μητέρα σας και όλος ο ελληνικός λαός.
1: Καταρχήν, πρώτον, να ευχαριστήσω τη Ρούλα την Πελούτσου, αγαπημένη φίλη μου, και εμένα και της Δέσποινας και της μαμάς που γνωριστήκαμε μέσα στην εκπομπή της Δέσποινας. Κάνανε πολύ παρέα με τη μαμά, εκείνη μας ενημέρωσε για την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Είσαι πολύ καλά. Μας συγκινήσαν τρομερά τα λόγια του κόσμου, των καθημερινών ανθρώπων, γιατί και εμείς είμαστε καθημερινοί άνθρωποι, και εσύ και εμείς, η μητέρα μας και όλοι.
0: Έτσι.
1: Η καλή δημιουργία είναι απλή καθημερινή άνθρωποι. Είσαι πολύ καλά διαβασμένος, ήταν πραγματικά ένα έγινε καντράκι. Ατόφια και καθαρή όχι μόνο στο στίχο της, κυρίως στη ζωή της. Δεν είμαστε μόνο περήφανες, είμαστε κυρίως τυχερές που ήταν η μητέρα μας. Γιατί μας δίδαξε πού πρέπει να είναι η ηθική, στο μυαλό και στην καρδιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και δοτικότητα.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πραγματικά.
1: Αν θέλεις κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Εντάξει, τώρα πολλά θέλω να ρωτήσω, αλλά επειδή είναι κάποια.
1: Ναι. Υπάρχουν πολλά πράγματα υπέροχα που δεν ξέρετε για την. Και το Σωτήρι μου, όπως τη φώναζα εγώ.
0: Ναι.
1: Γυναίκα Ντράκη, εκείνη η γυναίκα Ντράκη, εγώ εμένα με φώναζε Μένιο. Ετοιμάζουμε ένα βιβλίο με τη Δέσποινα, κατά κύριο λόγο η Δέσποινα ως Βραφιάς, όπου θα μάθετε πολλές όμορφες, δύσκολες, πολλές όμορφες πληροφορίες, δύσκολες στιγμές που πέρασε. Πιο μέσα πράγματα από αυτά που ξέρουν από συνεντεύξεις της.
0: Ναι, βέβαια. Είναι κάποια πράγματα προσωπικά, κάποια που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το καταλαβαίνω και,
1: ναι, και
0: κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως.
1: Θες να με ρωτήσεις κάτι εσύ, γιατί πήρα μόνο τερματολόγο.
0: Όχι, έχω πολλά να ρωτήσω, αλλά επειδή η εκπομπή τελειώνει σε λίγο και είναι 4-5 τραγούδια που τα ζητάει ο κόσμος και δεν τα έχω παίξει, προτιμώ να ακούσουμε αυτά τα τραγούδια. Θα τα πούμε μια άλλη φορά.
1: Ωραία. Το για σένα μπορώ, δεν είναι από τα αγαπημένα της, όπως είχε πει.
0: Ναι.
1: Αυτό το τραγούδι είναι μόνο για μία μάνα και τα παιδιά της και λίγα είναι.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να κάνω ένα εμπορικό τραγούδι, είχα και δύο παιδιά να μεγαλώσω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Μια πληροφορία που θα τη δείτε στο βιβλίο.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε τώρα το από το αεροπλάνο με το Χατζή. Αυτό έχει την ιστορία του. Εντάξει, θα μπορούσα να ρωτήσω την κυρία Τσότου τώρα, την κόρη, να μας πει. Θα σας πω πολύ γρήγορα το εξής, ότι όπως ξεκίνησα την εκπομπή και σας είπα ότι η περίφημη αυτή στιγουργός ξεκίνησε δημοσιογραφικά, ήταν πολιτική ρεπόρτερ στην Ελευθερία. Η Ελευθερία μέσα στη Χούντα έκλεισε. Και σου λέει να σηκωθώ να φύγω, να πάω στη Θεσσαλονίκη. Είχε κάνει κάποια τηλέφωνα με το συγκρότημα Βελίδη. Την ώρα που πήγαινε λοιπόν στο αεροδρόμιο, εκεί την έπιασαν οι αστυνομικοί, οι χουντικοί. Τη έβγαλαν το λάδι στην ανάκριση, έχασε το αεροπλάνο. Δεν τη βρήκαν κάτι επιβαρυντικό εκείνη τη φορά, γιατί άλλες φορές είχε φυλακιστεί κλπ. Και τελικά πήρε το επόμενο αεροπλάνο να πάει στη Θεσσαλονίκη. Για την ιστορία δεν έγινε τίποτα, ξαναγύρισε πίσω. Αλλά την ώρα που ανέβηκε πάνω, έτσι ήταν και συγχυσμένη και έβλεπε τα σπίτια που λέει σαν, ξέρετε, όπως είναι ο στίχος ένας χαρακτηριστικός σπιρτόκουτα και λοιπά, και οι άνθρωποι και τα μυρμπίγκια και λοιπά από ψηλά, έτσι βγήκε αυτό το τραγούδι που πραγματικά είναι μια τεράστια επιτυχία, διαχρονική επιτυχία, με τον Κώστα Χατζή. Ας το απολαύσουμε.

Κομματάρα, κομματάρα μεγάλη. Θανάση, τι μου κάνεις τώρα. Λέει, κύριε Κολοκοτρώνη, ανοίγει την ευγενή καλοσύνη. Βάλει σε παρακαλώ ένα τραγούδι αφιερωμένο στο χαμό του αγαπημένου φίλου και κουμπάρου μου που έφυγε από το μάταιο τούτο κόσμο. Έπαιζε στην περίπτωση. Γιατί θα βάλω το έφυγες φίλε με το Στέλιο Καζατζίδη. Τη μουσική εδώ την έχει γράψει ο Τάκης ο Σούκας. Και μαζί με σένα, Θανάση, το αφιερώσω κι εγώ σε ένα μεγάλο παοξί, το Χρήστο το Σχέμπι, αδερφικός μου φίλος. Θα κοιτάει ψηλά εκεί για την πάω κάρα του σήμερα.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Ανταπεξέλθετε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Πάμε να προλάβουμε 4 ακόμα τραγούδια, συγγνώμη για πριν, αλλά καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, ο Γιώργος από την Νότια Γαλλία, ευχαριστώ, δεν τα διαβάζω αυτά στον αέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε. Και Γιώργο από την Ολλανδία, αυτό που μου γράφει στην ελληνική κοινότητα, κάποια στιγμή πρέπει να το εξηγήσει λίγο περισσότερο, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, ένα αγαπημένο μου τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου είναι «Η Αυγή Ανθισμένη». Το έχει γράψει ο Απόστολος Καλδάρας σε συνεργασία πάντα με τη Σότια Τσότου. Και αμέσως ακολουθεί πάλι ο Κώστας Χατζής, γνωστό κομμάτι, το έχετε ζητήσει, «Η Αγάπη Όλα τα Υπομένει».

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα ακούσουμε δύο ακόμα τραγούδια. Το ένα είναι το «Όλος ο κόσμος είσαι εσύ» με τη Μαρινέλα. Η μουσική του Κώστα Χατζή, πάντα στίχους Σωτία Τσότου. Και αμέσως μετά το φινάλι είναι με το Στέλιο Καζατζίδη, το βραδιάζει Χρήστος Νικολόπουλος, το έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Με αυτό θα κλείσουμε. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Υγεία στα σπίτια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Να είστε καλά.

0: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
1: Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
2: Γανής Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σκληρή στάση με σαφείς απαντήσεις περιέχει το μήνυμα της Αθήνας στην Άγκυρα για το καθεστώς των νησιών στο Αιγαίο, με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να απαντά στη χθεσινή τουρκική ανακοίνωση σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Άγκυρα το αμφισβήτησε, υποστηρίζοντας ότι δεν παράγει νομικές συνέπειες για την Τουρκία και επανέφερε τα περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα Σερών. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις πέφτουν στο σημείο. Διαρκεί η νέη συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται στο τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα είναι στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος, ειδικά για τους ευάλωτους πολίτες. Ανωδικά κινούνται για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου κατά του Ιράν για πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών αλλά και την προστασία των συνεπών καταναλωτών, προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει σήμερα από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν για περίπου μία εβδομάδα.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Δεν παρουσιάστηκε σήμερα για να περάσει τις εργομετρικές εξετάσεις στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ο Τόμας Μπόκαπ, ο οποίος εχθές προχώρησε σε καταγγελία του συμβολαίου του. Σε απολογία κάλεσε τον παίκτη Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Με μια θεματική βραδιά αφιερωμένη στο ακορντεόν. Το αερόφωνο πληκτροφόρο μουσικό όργανο. Έτσι είναι τουλάχιστον η επίσημη ονομασία του. Ιδιαίτερα διαδεδομένο στην λαϊκή και παραδοσιακή μουσική πολλών ευρωπαϊκών και αμερικανικών χωρών. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 η τρόπη επικοινωνίας μας για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για τις προτάσεις σας σχετικά με τραγούδια στα οποία συμμετέχει το ακορντεόν. Όπως καταλαβαίνετε, στις επόμενες ώρες της εκπομπής θα ακούσουμε ακορντεόν σε όλες τις εκφάνσεις, σε όλα τα είδη της μουσικής, τόσο στην pop μουσική όσο και στην rock, και φυσικά θα κάνουμε ταξίδια περνώντας από Γαλλία, από Νότια Αμερική, από Ιταλία και φυσικά από τη γειτονιά μας, από τα Βαλκάνια. Για ξεκίνημα όμως την απόψινή εκπομπή, οι Talking Heads του David Benn με το Road to Know.

Ο David Byrne λοιπόν έγραψε το Road to Nowhere το 1984 για τους Talking Heads, χρησιμοποιώντας φυσικά το ακορντεόν. Την ίδια χρονιά, το 1984, θα εμφανιστεί στην Αθήνα ένα συγκρότημα που θα προκαλέσει μεγάλη εντύπωση. Και αυτό καθώς εμφανίστηκαν ως κουκουλοφόροι. Έπαιζαν στην περίφημη αυτοκίνηση, εκείνη τη δισκοτέκ της εποχής, αλλά και σε άλλες δισκοτέκ της δεκαετίας του 80. Για πολλά χρόνια κράτησαν την ανωνυμία τους και δεν αποκάλυπταν τα πρόσωπά τους, υποστηρίζοντας ότι η μουσική βγαίνει από τη ψυχή και όχι από καλοφτιαγμένες φάτσες. Η ιδέα να έχουν καλυμμένο το πρόσωπό τους λέγεται ότι προήλθε από το αμερικανικό συγκρότημα των Residents. Ένα τραγούδι τους με τίτλο Σαντρίνα πρωτακούστηκε το Σεπτέμβριο του 1984 και έγινε αμέσως επιτυχία. Σύντομα ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα και βρέθηκε στην κορυφή των ευρωπαϊκών τσάρτς. Μετά από 2 χρόνια, οι μάσκες έπεσαν και αποκαλύφθηκαν τα πρόσωπα των πρωταγωνιστών. Έτσι λοιπόν, αποκαλύφθηκε ότι πίσω από την κουκούλα κρυβόταν ο Μάνος Ξηδούς. Η ηγετική φυσιογνωμία των Dreamin' the Full Moon και φυσικά μετέπειτα ιδρυτικό μέλος των Pixlax. Το Σαντρίνα φυσικά είχε βασιστεί πάνω στη μελωδία του ακορντεόν.

Θεματική βραδιά λοιπόν, αφιερωμένη στο ακορντεόν. Απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Το ακορντεόν είναι σχετικά νέο όργανο που ακόμη αγωνίζεται για καθολική αναγνώριση. Η αρχική του μορφή επινοήθηκε στο Βερολίνο το 1822 από τον Μπούσμαν, ενώ την πρώτη πατέντα για όργανο με την ονομασία ακορντεόν, που προέρχεται από τα ακόρντα, δηλαδή από τις συγχορδίες, πήρε το 1829 ο αρμενικής καταγωγής Βιενέζος οργανοποιός Κύριλλος Νταμιάν. Βέβαια, τα όργανα εκείνα ελάχιστα έμοιαζαν με τα σημερινά ακορντεόν, που είναι αποτέλεσμα πολλών φάσεων συνεχούς εξέλιξης. Το 1852 κατασκευάστηκε από τον Μπουτόν στην Γαλλία το πρώτο ακορντεόν με κλαβιέ πιάνου. Το 1860 αρχίζει η βιομηχανική κατασκευή ακορντεόν στην Ιταλία και το 1870 ο Τζουζέπε Βέρντι προτείνει την μελέτη του ακορντεόν στα οδεία.

Το ακορντεόν λοιπόν εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο τον κόσμο και σε πολλές χώρες έγινε βασικό όργανο της λαϊκής της μουσικής. Ανάμεσα τους φυσικά και η Γαλλία. Ακούγοντας μόλις το L'accordéoniste με την Edith Piaf, την επιλογή της Σόφης για απόψε. Γεια σου Αντώνη, με τους Beach Boys, πολύ εύστοχη η επιλογή σου. Ιδιαίτερος μου λέει ήχος τραγουδιού, καθώς συμμετέχουν δύο ακορντεόν εκτός των άλλων οργάνων. Πάνω, μάλλον σε πρόλαβα ή είχαμε την ίδια επιλογή, τουλάχιστον για το ξεκίνημα, με τον Σαντρίνα, τον Dreamer and the Full Moon. Γεια σου Χρήστο, με το Supertramp. Καλησπέρα Νίκο, ευγενές όργανο μου λέει το ακορντεόν, στα όρια του αριστοκρατικού. Για να είμαι όμως ακριβής, σε αυτήν την εκπομπή δεν θα ασχοληθούμε μόνο με το ακορντεόν, αλλά και με το μακρινό ξαδερφάκι του. Με τον παντονεόν. Το παντονεόν, ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Αργεντινή, πήρε την ονομασία του από τον Γερμανό Heinrich Band, που κατασκεύασε αρχικά ένα όργανο για εκκλησιαστική μουσική. Στη συνέχεια όμως εξελίχθηκε σε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Σε αντίθεση με το ακορντεόν, το παντονεόν δεν έχει πλήκτρα, όπως του πιάνου, αλλά κουμπιά και στις δύο πλευρές. Φυσικά, ο πιο διάσημος εκπρόσωπος του παντονεόν, ο βιρτουόζος Άστορ Πιατσόλα. Πρώτη επιλογή για απόψε της Εύης με το Λιμπερτάγκο.

Τον Παντονεόν, λοιπόν, συγγενής του ακορντεόν, βρέθηκε από τις φτωχές ενορίες των εκκλησιών της Γερμανίας στους οίκους ανοχής του Buenos Aires και έγινε η ψυχή της μουσικής του τάγκο. Φυσικά μην νομίζετε ότι με το άκουσμα λίγο νωρίτερα τον Dreamer and the Full Moon τελειώσαμε με τους Έλληνες καλλιτέχνες που ασχολούνται με το ακορντεόν. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αρκετούς Έλληνες καλλιτέχνες στην απόψινη εκπομπή. Αλλά όπως σας είπα, θα ακούσουμε ακορντεόν σε όλες του τις εκφάνσεις και από όλο τον κόσμο. Προς το παρόν μένουμε για λίγο ακόμη. Στα Βαλκάνια έρχεται ο Μπόρις Κόβατς με την ορχήστρα του για τον Νίκο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σκληρή απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα που με αφορμή το νέο ελληνικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο. Χαρακτηρίζει αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους τουρκικούς χειρισμούς, κάνοντας σαφές ότι το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο χωρίς γκρίζες ζώνες. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο και για περίπου μία εβδομάδα, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα στο real.gr. Ανωδικά κινούνται για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου κατά του Ιράν για πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Θεματική βραδιά λοιπόν αφιερωμένη σε τραγούδια τα οποία έχουν στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στο ακορντεόν. Περνώντας από το ένα είδος στο άλλο, αμέσως τώρα η επιλογή του Γιάννη για απόψε, οι Sticks και το Bottom the River.

Sticks και Bottom the River με συνοδεία από ακορντεόν. Γεια σου Χρήστο και την ζωή τη Γανούρια. Θα ακούσουμε στην απόψινη εκπομπή. Αλλά και άλλους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως προείπα. Για τη συνέχεια, για παράδειγμα, έρχεται η Δήμητρα Καραμπεροπούλου. Την θυμάστε? Η Δήμητρα έπαιζε ακορντεόν στους Pixlax.

Το με στέλνει, το τραγούδι με το οποίο μας συστήθηκαν οι Big Slax. Εδώ απόψε, στο ακορντεόν και στα φωνητικά, η Δήμητρα Καραμπεροπούλου. Γεια σου Πολύμνια, καλή ακρόαση. Βασίλη, χαίρομαι που όπως μου γράφεις εργάζεσαι τέτοια ώρα και έχεις σαν συνοδεία εξαιρετικούς ρυθμούς. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Γεια σου Γιάννη στην Μελβούρνη, να είσαι καλά φίλε. Καλησπέρα Δήμο στην Κοπενχάγη, Μονπελιέ μου λέει, Νότια Γαλλία, καλοκαίρι 1979 και συναυλία Άστορ Πιατσόλα. Τα είπες όλα. Κέιτι Λάγκ για τη συνέχεια. Κόνσταντ Κρέιβι. Χριστιανά, αφιερωμένο σε σένα για τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και καλά.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: Τότε...

0: Ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: χώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Γεια σου, Real Blogger. Το κακό μου λέει με εσένα είναι ότι οι εμπνεύσεις σου για τα θέματα της εκπομπής εκπλήσουν κάποιες φορές. Και το χειρότερο είναι ότι μου αρέσουν. Να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Το Road to Nowhere ήταν το πρώτο που έπαιξε στην απόψινη εκπομπή. Όσο για κάποιο από τους Μπεϊρού, είναι πολύ λογικό να ακουστεί στο επόμενο. Μαρία, το Road to Nowhere ήταν το πρώτο που έπαιξε στην απόψινη εκπομπή. Όσο για κάποιο από τους Μπεϊρού, είναι πολύ λογικό να ακουστεί στο επόμενο διάστημα.

που ήρθαν καλά σε αυτόν τον τόπο. Σαν αρμόνικα ή φίσα. Άρχισε να ακούγεται μέσα από την παραδοσιακή μουσική για να επικρατήσει τελικά στη λαϊκή και ελαφρά μουσική, αποκλειστικά σαν πιάνο ακορντεόν. Η Σοφία Βέμπο, για παράδειγμα, το χρησιμοποίησε σαν μοναδικό όργανο συνοδείας στις περιοδίες της στους μαγειτές του 40. Δεν θα μείνουμε όμως στην Ελλάδα, τουλάχιστον προς το παρόν, αλλά θα παραμείνουμε στα Βαλκάνια. Γκόραν Μπρέγκοβιτς για τη συνέχεια, η επιλογή για απόψε του Βλαδίμηρου.

Το πληκτροφόρο αερόφωνο λοιπόν. Το ακορντεόν που γεννήθηκε στη Γερμανία στα μέσα της δεκαετίας του 1820 έγινε το αγαπημένο όργανο Ιρλανδών, Γάλλων και Βαλκάνιων πριν περάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Λατινική Αμερική μαζί με τους μετανάστες που έφταναν κατά καραβιές στο νέο κόσμο. Για δεκαετίες ολόκληρες το ακορντεόν στην Ελλάδα ήταν ταυτισμένο με τους λαϊκούς οργανοπαίχτες οι οποίοι έπαιζαν ζητιανεύοντας ορισμένες φορές την Ομόνοια. Αργότερα ταυτίστηκε με τον Λάζαρο Κουλαξίζη, ο οποίος συνόδευε την Μαρινέλα και την Πέμπα Μπλάνς. Ενδεχομένως να θυμάστε την μορφή του στα ασπρόμαυρα ελληνικά μέλο. Στη συνέχεια απενεχοποιήθηκε χάρη στην επαναστατική συμβολική παρουσία του στο Πάντρε Παντρώνε, την ταινία των αδερφών Ταβιάνι, ενώ τέλος το παρέλαβαν οι κομπανίες των ρεμπέτικων που πάτησαν πάνω στο γλυκό και συγχρόνως παραπονιάρικο ήχο του. Όσο λυπάμαι από την ζωή τη Γανούρια, η επιλογή του Χρήστου.

Γεια σου Έλια. Φυσικά και η Ενκαρδία χρησιμοποιούν αρκετά το ακορντεόν. Παίζοντας τη μουσική της Μεγάλης Ελλάδας, εκεί στην Νότια Ιταλία. Πολλούς χαιρετισμούς στον Διογέννη που μας ακούει στην Βιέννη. Εδώ μου λέει κάθε Μάιο γίνεται φεστιβάλ ακορντεόν. Έρχονται ακορντεόν παίχτες, τη λέξη μου λέει, από κάθε γωνιά της Αύστριας και της Ευρώπης. Όντως πρόκειται για φανταστικό όργανο. Σε ευχαριστώ μου λέει για την παρέα που μας κάνεις, ακόμα και εδώ στην μήτρα της μουσικής. Σε ευχαριστώ πολύ Διογέννη. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Αθήνα, Βιέννη, Βαλκάνια λίγο νωρίτερα. Ήρθε η ώρα νομίζω να πάμε και μία βόλτα από το Παρίσι. Εκεί το ακορντεόν έχει τιμηθεί δέοντος.

Καλησπέρα Καλλιόπη, γεια σου Σπύρο. Μιχάλη, έχω σημειώσει ήδη το sentimientos. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μαριέλα, στην Σάντα Μπάρμπαρα. Γεια σου Λιάννα. Γεια σου Γκέλη, καλώς ήρθες Ηλία. Γιάν Τίρσεν, το πρώτο δείγμα για απόψε.

Γεια σου Λίτσα, καλησπέρα Εβίτα, καλώς ήρθες Κωνσταντίνε με τον Ατίκ. Κάτι κοντά στον Ατίκ θα ακούσουμε στην απόψινη εκπομπή. Γεια σου Σούλα, είναι ιδιαίτερο το βράδυ απόψε. Και απόψε μάλλον όπως μου γράφεις. Καλησπέρα στον Γιάννη Ντάι. Real Blogger, διάβασε στο μυαλό μου λίγο νωρίτερα, πάνω που είχε ξεκινήσει το τραγούδι του Yves Montand. Ήρθε το μήνυμά σου με την αναφορά ότι στο γαλλικό τραγούδι ακούγεται ιδιαίτερα το ακορντεόν. Γαλλικά θα κλείσει αυτή η πρώτη ώρα της απόψινής εκπομπής με τους Negres Verte και το βάλς που έχουν γράψει πάνω στο ακορντεόν. Με αυτό λοιπόν θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύχνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σκληρή απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα μετά την αμφισβήτηση εκ νέου της κυριαρχίας στο Αιγαίο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε εχθές το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάνει σαφές την ανακοίνωσή του ότι το καθεστώς της κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και καθορίζεται από διεθνείς συνθήκες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διαρκείς συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται στο τέλος Αυγούστου, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, θα είναι στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος, ειδικά για τους ευάλωτους. Ανωδικά κινούνται για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά και τις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου κατά του Ιράν για πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών και την προστασία των συνεπών καταναλωτών προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει σήμερα από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διαρκέσουν για περίπου μία εβδομάδα. 16 λήψεις για ρευματοκλοπές πραγματοποίησαν οι άνδρες της αστυνομίας στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο. Ξυλώθηκαν καλώδια μήκους 2.380 μέτρων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν παρουσιάστηκε σήμερα για να περάσει εργομετρικές εξετάσεις στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ο Τόμας Μπόκαπ, ο οποίος εχθές προχώρησε σε καταγγελία του συμβουλέου του. Σε απολογία κάλεσε τον παίκτη η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά έθυλος καιρός αύριο με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά επιρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Θεματική βραδιά απόψε, αφιερωμένη σε τραγούδια τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει ακορντεόν. Το φορητό πολυφωνικό αερόφωνο, όργανο που συνδυάζοντας τη μελωδία με ρυθμική και αρμονική συνοδεία, μπορεί να παίζει και μόνο του χωρίς να χρειάζεται άλλα όργανα. Εν ολίγης, μία μικρή ορχήστρα. Στούντιο, atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Κυρίως όμως για τις προτάσεις από μελωδίες με ακορντεόν που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Θα γυρίσουμε το ρολόι στον χρόνο αρκετά πίσω και θα πάμε στην Ιταλία το 1948. Ο 10χρονος τότε Ρόκο ζει σε ένα πανέμορφο βουνό μέχρι που ο πατέρας του αποφασίζει να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για την οικογένειά του. Οι ευτυχισμένες μέρες του Ρόκο είναι παρελθόν, καθώς τα γκρίζα τοπία των μεταλλορυχείων του Βελγίου απλώνονται τώρα μπροστά στα μάτια του. Για χρόνια, οι παγωμένοι χειμώνες και μια άγνωστη κουλτούρα είναι η νέα του πραγματικότητα. Ο Ρόκο όμως βάζει σκοπό της ζωής του να ξεχωρίσει. Η μουσική και ο έρωτας είναι τα μέσα για να αποδράσει από την πραγματικότητα και να ζήσει το όνειρό του. Η νεαρή Μαρίνα θα γίνει η μούσα του και θα του χαρίσει την παγκόσμια αναγνώριση μέσα από το ομότιτλο τραγούδι που θα της γράψει για να την κερδίσει. Ο λόγος φυσικά για αυτήν την πραγματική ιστορία γίνεται για τον Ρόκο Γκρανάτα. Έναν σπουδαίο Ιταλό καλλιτέχνη, κυρίως όμως για έναν σπουδαίο ακορντεονίστα.

Ο Ρόκο Γκρανάτα και το Μαρίνα. Αφιερωμένο δικαιωματικά στην Μαρίνα. Η ιστορία που σας αφηγήθηκα λίγο νωρίτερα έγινε ταινία το 2014. Με τον τίτλο Μαρίνα, ο Ρόκο Γκρανάτα εμφανίστηκε στην ταινία σε ηλικία 75 ετών στο ρόλο ενός καλοσυνάτου πολιτή ακορντεόν που διακρίνει το ταλέντο ενός νεαρού πρωταγωνιστή, δηλαδή του εαυτού του. Γεια σου Νικόλα μου, όπως με ενημερώνεις, η απόψινή εκπομπή είναι η 50η. Να είσαι καλά που κρατάς όλα τα στατιστικά στοιχεία. Πίσω στη δεκαετία του 80. Street Boys, Sun Folks για την Κατερίνα.

Κάθε φορά που ακούω το συγκεκριμένο τραγούδι μου είναι αρκετά οικείο. Για τον πολύ απλό λόγο ότι ήταν το πρώτο που αγόρασα σε κασέτα. Με δική μου βούληση εννοείται. Το 1982. Πήρα τον παπά από τον χέρι, το πήγα στο δισκάδικο για να αγοράσω την κασέτα των Street Boys. Αλλά και των Sharp Ties. Για τη συνέχεια θα έρθει ο Billy Joel με το Piano Man. Μπορεί το βασικό όργανο στο τραγούδι να είναι το πιάνο. Το συνοδεύουν όμως τόσο ακορντεόν όσο και φυσαρμόνικα. Το τραγούδι ο Billy Joel το έγραψε το 1972 όταν εργαζόταν ως πιανίστας με το όνομα Bill Martin στο μπαρ Εξέκη του Δηρούμ. Όλα τα πρόσωπα που περιγράφει μέσα είναι πραγματικά, είτε πελάτες είτε εργαζόμενοι στο μπαρ, ανάμεσά τους και η σερβιτόρα με το όνομα Elizabeth Weber, που στη συνέχεια έγινε η σύζυγός του.

Γεια σου Βασίλη, πολλούς χαιρετισμούς σε όλη την παρέα. Καλησπέρα Γιάννη, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στην Καλλιρόη, στα Ιωάννινα. Καλώς ήρθες Ναυσικά, και από ό,τι βλέπω ήρθες μάλιστα μετά από γλέντι με ακορντεόν και μπουζούκι. Είσαι δηλαδή κατά το ίμιση στο σωστό μέρος. Καλή συνέχεια από το κινητό πλέον, Εβίτα. Γεια σου Γιάννη, δεν ξέρω μου λέει αν θα πρέπει να γίνει αναφορά στην απόψινή βραδιά και σε ένα άλλο συγγενικό μουσικό όργανο του ακορντεόν, την κονσερτίνα, η οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ιρλανδία και την Βρετανία. Και πολύ καλά έκανες και το ανέφερες για να το μεταδώσουμε στον αέρα. Γεια σου Δήμητρα στον Βορρά, καλησπέρα Άργυρο. Γεια σου Μαρία στη Θεσσαλονίκη. Έχω ακόμη μου λέει το ακορντεόν της μητέρας μου. Ένα Honor του 1958. Πόσο όμορφα μου λέει έπαιζε η μητέρα μου τα κύματα του Δούναβη. Χαίρομαι που γύρισες πολλά χρόνια απόψε και ήρθαν στο μυαλό σου γλυκές αναμνήσεις. Καλησπέρα Αντώνη με τον Εθίασο του Λουκιανού και Λαϊδόνη. Σε ρυθμούς τάγκο θα γυρίσουμε για λίγο με τη συμβολή των Gotham Project.

Γεια σου Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σαραβόν με την βοήθεια των Gotan Project, με τη βοήθεια πάντα της τεχνολογίας, σε μορφή τάγκο στο Whatever Lola Wants. Και φυσικά δεν μιλάμε για οποιαδήποτε Λόλα, αλλά για την Λόλα Μέντες, Ισπανίδα χορεύτρια, ερωμένη του Λουδοβίκου του πρώτου της Βαυαρίας, που όπως καταλαβαίνετε τον έκανε ό,τι ήθελε, μέχρι που στο τέλος τον εγκατέλειψε για να γίνει χρυσοθύρας στο Σαν Φραντσίσκο. Και μετά από τέτοια κατορθώματα δεν έπρεπε να της γράψουν ένα τραγούδι τουλάχιστον. Η Λόλα Μέντες λοιπόν. Βλέπω ότι σας αρέσει πάρα πολύ το ακορντεόν μαζί με τον παντονεόν. Γι' αυτό και η αρκετή είχε από τάγκο απόψε. Τελευταίο ταγκό στην Αθήνα αυτή τη φορά, η επιλογή του Κωνσταντίνου.

0: Hay un oasis aromático, paralelo, fisiológico.
1: Profeta.
0: Profeta enigmático, fenómeno crónico y ortodoxo. Sin racismos ni extremismos, sin tabúes étnicos. En lírica éxtasis sus praxis, es el melódico y fantástico Antropo. Antropo.
2: Γεια σου Βαγγέλη, χαιρετισμού στον Άρη και στο Λεωνίδα. Να είστε καλά εκεί στο Μόντρεαλ. Καλησπέρα Νικόλα, θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό που έχεις γράψει στο mail σου. Θα πρέπει να σου πω ότι βρισκόμουν εκεί για μία δεκαετία. Πέρασα 10 πολύ όμορφα χρόνια στο μέρος το οποίο έχεις γράψει.

0: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
0: 51. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σκληρή απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα που αμφισβητεί με αφορμή το νέο ελληνικό χορταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές την ελληνική κυριαρχία σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο. Χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους τουρκικούς ισχυρισμούς και κάνει σαφές ότι το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο χωρίς γκρίζες ζώνες. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο και για περίπου μία εβδομάδα με τον Ήτρα Άργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα στο real.gr. Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα κινούνται ανωδικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά και τις νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν για πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις.

Θεματική βραδιά λοιπόν, αφιερωμένη στο ακορντεόν, αλλά και στο ξαδερφάκι του, στον Παντονεόν. Λέγεται ότι το ακορντεόν είναι απόγονος δύο οργάνων της Ανατολής. Του κινέζικου Σενκ και του ιαπωνέζικου Σο. Πρώτο παρουσιάστηκε, όπως είπαμε, στην Ευρώπη το 1822 από τον Μπούσμαν στο Βερολίνο. Και στην ουσία έχει τον ίδιο μηχανισμό με το αρμόνιο, με τη διαφορά ότι είναι φορητό. Ο μουσικός γεμίζει με αέρα τη δεξαμενή του οργάνου, ανοιγοκλίνοντας τη φυσούνα, τον οποίο στη συνέχεια διοχετεύει με την πίεση των κατάλληλων πλήκτρων σε δανούμενα ελάσματα, παράγοντας τον γλυκό και τόσο γνώριμο ήχο. studio3lfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις μελωδίες με ακορντεόν που θέλετε να προτείνετε για απόψε. Για τη συνέχεια έρχονται οι καλέξικοι.

Καλησπέρα Γιάννη, καλώς ήρθες. Γεια σου Δημήτρη με τους Βόρειους Εταίρους. Καλησπέρα Μαριλού, γεια σου Γιώργο στους ζωγράφου. Καλησπέρα Έλενα Λιάνα, λες να κάνουμε και μια βραδιά αφιερωμένη στην φυσαρμόνικα. Δεν είναι κακή ιδέα, υπάρχει αρκετό υλικό φυσικά και εκεί. Να γυρίσουμε για λίγο σε Έλληνες καλλιτέχνες. Στο Σκάρτ Ποστάλ θα πάμε αυτή τη φορά. Όχι στο Ρίο, τουλάχιστον που είναι το πιο αγαπημένο μέσα και από αυτήν την εκπομπή, αλλά στο Κυκλάμινο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θα πρέπει να πούμε ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 60 η δημοτικότητα του ακορντεόν στη δυτική pop μουσική άρχισε να χάνει ραγδαία έδαφος από την επανάσταση του ροκ και των ηλεκτρονικών οργάνων. Την περίοδο 1963-1980 η μόδα του ηλεκτρονικού αρμονίου το είχε παραμερίσει και στην Ελλάδα. Ήδη όμως από τα μέσα της δεκαετίας του 80 το ενδιαφέρον για τα ακουστικά όργανα ανάμεσα τους και το ακορντεόν άρχισε να ξαναζωντανεύει. Με αποκορύφωμα φυσικά τις ημέρες μας. Πάμε πίσω στα πιο κλασικά.

Ο λόγος φυσικά για τον Βέλγο Ζακ Μπρέλ. Κωνσταντίνε, κατά σύμπτωση βλέπω ότι έχεις ποστάρει στον τοίχο μου το Άμστερνταμ από τον Σκοτ Βόκερ. Έχω επιλέξει όμως για απόψε να το ακούσουμε στην ερμηνεία του Ζακ Μπρέλ. Πάντα φυσικά με την συνοδεία του ακορντεόν.

Μαριέλα, αφιερωμένο σε σένα, ο Ζακ Μπρέλ. Γεια σου, Όλγα. Μην ξεχνάμε, λέει, και τις ελληνικές σύγχρονες μπάντες που έχουν παντρέψει στην μουσική τους ακορντεόν και δεν το αντικατέστησαν με keyboards. Ίσως να μην ταιριάζει, λέει, στο ύφος της εκπομπής, αλλά μία αναφορά αξίζει. Έχει γίνει ήδη αναφορά, Όλγα, και ακούσαμε, για παράδειγμα, το «Με στέλνεις», τραγούδι των Πιξλάξεν, με την Δήμητρα Καραμπεροπούλου, τόσο στα φωνητικά όσο και στο ακορντεόν. Η Έρθα Κιτ έρχεται για την συνέχεια κάτω από τις γέφυρες των Παρισίων.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάρα πολύ πίσω.
1: Τι να κολυμπήσεις, ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα, κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
10: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα.
11: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
12: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
13: Υπάρχουν γιορτές που γίνονται παράδοση. Το Σάββατο 22 Αυγούστου η Σάλακος φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στο μεγάλο γαστρονομικό γεγονός του νησιού μας. Την 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε να γευθείτε το αυθεντικό Σαλακενό για Πράκι. Μια ξεχωριστή τοπική συνταγή που περνά από γενιά σε γενιά, να γνωρίσετε τις γεύσεις και τις παραδόσεις του τόπου και ζήστε μια αξέχαστη βραδιά με χορό, κέφι και γνήσια νησιώτικη μουσική. Μαζί μας ο Μιχάλης Κονιτόπουλος με την ορχήστρα του, ο Νεκτάριος Κωνσταντάκης και ντόπιοι καλλιτέχνες σε ένα παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκι. Σάββατο 22 Αυγούστου, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, ώρα 8.30, Σάλακος. Μη λείψει κανείς. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου.
14: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
15: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
14: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
16: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
12: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
0: των εξαγγελιών θα λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία με παρεμβάσεις που θα αφορούν τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους και θα περιλαμβάνει στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται στο τέλος Αυγούστου. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών αλλά και την προστασία των συνεπών καταναλωτών, προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει σήμερα από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέροντας ότι στοχεύουν τους απλούς Ιρανούς πολίτες και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Προηγήθηκαν οι προειδοποιήσεις και οι απειλές Τραμπ για σοβαρές οικονομικές συνέπειες και πόλεμο απομόνωση σε άνευ προηγουμένου κλίμακα για οποιαδήποτε χώρα παρέχει στήριξη στην Τεχεράνη. 16 συλλήψεις για ρεύματα κλοπές πραγματοποίησαν σήμερα άνδρες της αστυνομίας στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο. Ξυλώθηκαν καλώδια μήκους 2.380 μέτρων.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άρχισε εδώ και 15 λεπτά στην Τούμπα ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την νορβηγική μπαν για τα play-off του Conference League. Στο Ηράκλειο και στο Πανκρίτιο στάδιο αυτή την ώρα παίζουν όφοι με τη Τσεσκά Σόφιας για τα play-off του Europa League. Σε 25 λεπτά στο Ολυμπιακό στάδιο Παναθηναϊκός υποδέχεται την τσεχική Κράλοβε για το Conference League. Περισσότερα στο philaflos.gr.
5: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά επιρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Μπαίνοντας στο τελευταίο μέρος της θεματικής βραδιάς αφιερωμένης στο ακορντεόν. Στο ακορντεόν, αλλά και σε άλλους τύπους του συγκεκριμένου οργάνου, όπως για παράδειγμα τον παντονεόν. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως ειδικά σε αυτήν την τελευταία ώρα, για τις δικές σας επιλογές, τις δικές σας προτάσεις από τραγούδια με ακορντεόν. Η έναρξη της τελευταίας ώρας της εκπομπής θα γίνει περίπου όπως αρχίσαμε, με το ελληνικό συγκρότημα των Dreamer and the Full Moon.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 λοιπόν, η Dreamer and the Full Moon στο Dreaming in the Night. Το συγκρότημα του Μάνου Ξηδού. Και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι τουλάχιστον το αρχικό στάδιο των Pixlax βασίστηκε σε αυτό το μοτίβο. Για τη συνέχεια μια σπουδαία μπάντα που μας έρχεται από την Ολλανδία. Οι Nits, οι οποίοι και εκείνοι χρησιμοποιούν πολύ συχνά το ακορντεόν.

Ένας αποχαιρετισμός στην αποβάθρα ενός σιδηροδρομικού σταθμού με την συνοδεία ακορντεών από τους Ολλανδούς Νίτσε. Γεια σου Κωνσταντίνε, η μητέρα μου λέει πιάνο και ο αδελφός της ακορντεών. Εκείνες τις δεκαετίες που λες, εκείνες τις εποχές που τα σπίτια γέμιζαν με κόσμο, ως φιλόμουσος νέος, απόλαυσα τελείωτα πάρτι και συναισθιάσεις. Πότε στο δικό μας, πότε στο σπίτι των θείων μου. Κάθε σπίτι και ένα μουσικό όργανο. Πάρτι και γλέντι κάθε τρεις και λίγο. Απίστευτος και μοναδικός συνδυασμός αυτών των δύο οργάνων. Και μάλιστα μου λέει, είχαμε το πρώτο πιάνο που είχε έρθει τότε στην πόλη που ζούσαμε. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.

Γεια σου, Έλενα, με τους Pixlax και τους Κατσιμιχαίους στις ανόητες αγάπες. Καλώς ήρθες, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Καλή συνέχεια στη νύχτα σου. Για τη συνέχεια, Emerson, Lake & Palmer, σε λαβή μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Το μινόρε της αυγής από τους Έλληνες Γκατζοντιλό. Φυσικά με συμμετοχή του ακορντεόν. Γεια σου Νεφέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου Νίκο, ελπίζεις αύριο να σας πάνε εκδρομή στη δουλειά. Μας έχει μείνει αποθυμένο, έτσι, από παιδιά. Καλά το έλεγε ο Κραουνάκης, που είχε γίνει βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Αυτό το τέταρτο θα είναι ελληνικό. Μετά τους Γκατζοντίλο έρχεται ένας Έλληνας καλλιτέχνης που χρησιμοποιεί αρκετά το ακορντεόν. Ο Κωστής Μαραβαγιές. The night was long and you were young. You had the whole world in your hand. You ordered a glass of wine. You looked at me and I was fine. You asked me where I came from. I sailed in a dream with you, madame. I was born.

Γεια σου, Ανδριάνα. Καλησπέρα, Λευτέρη. Η ζωή τη γανούρια για δεύτερη και τελευταία φορά στην απόψινη εκπομπή. Σε ένα πολύ αγαπημένο ελληνικό τραγούδι, στο «Άσε με να φύγω».

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σκληρή απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα που με αφορμή το νέο ελληνικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά στο Αιγαίο. Αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τους τουρκικούς ισχυρισμούς, κάνοντας σαφές ότι το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, χωρίς γκρίζες ζώνες. Οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει η Τεχεράνη τις νέες αμερικανικές κυρώσεις, αναφέροντας ότι στοχεύουν τους απλούς Ιρανούς πολίτες και συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το Σαββατοκύριακο και για περίπου μία εβδομάδα. Περισσότερα στο real.gr.

Γεια σου Γιάννη, πολύ όμορφη μου λέει η απόψινη θεματική βραδιά, αφιερωμένη σε ένα μουσικό όργανο το οποίο αποπνέει μια ιδιαίτερα σαγηνευτική ατμόσφαιρα, ευαισθησία και ρομαντισμό. Ίσως και μια γλυκιά μελαγχολία, θα έλεγα εγώ. Να είσαι καλά Γιάννη, καληνύχτα και στην Φόφη. Σε ευχαριστώ πολύ Φόφη. Γεια σου Νικολέτα, με τη μουσική του Κώστα Καπνίση. Cotton Project είναι αυτό που ακούμε. Σε ανάλογο ρυθμό και για την συνέχεια από την Γαλλία. Με τον Εμμάνουελ Σάντα Ρωμάνα και το Μετροπόλιταν. Αυτός ο ήχος του Electro Tango, ο οποίος επικράτησε την τελευταία 15 ετία και κρατάει ακόμα και στις ημέρες μας.

Γεια σου, Real Blogger. Χαίρομαι που όπως μου γράφεις, πέρασες μια ωραία βραδιά. Καλή σου νύχτα, φίλε. Το 2007, στο 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Θεσσαλονίκη, έγινε ένα αφιέρωμα στον άγνωστο τέταρτο γίγαντα του Ιαπωνικού κινηματογράφου, στον Μίκιο Ναρούσε. 10 ταινίες του Ναρούσε παρουσιάστηκαν στο φεστιβάλ και τον σκηνοθέτη αποφάσισαν να συνδράμουν μουσικά η Your Hand in Mine. Η Your Hand in Mine, ένα ελληνικό σχήμα, συνθέτουν μουσική ειδικά για το βοβό αριστούργημα του Ναρούσε με τον τίτλο «Όνειρα της κάθε νύχτας», μουσική την οποία απέδωσαν ζωντανά την ώρα της προβολής. Αυτό που μόλις μπήκε.

Το Λιμπερτάγκο για δεύτερη φορά απόψε, τώρα όμως με τη διασκευή της Grace Jones. Γεια σου Πάβελ, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Καληνύχτα Καλλιόπη, Μάγια, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα Χρήστο, ήταν φανταστική εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα Λιάννα, ήταν μια όμορφη βραδιά μου λέει, με τόση ποικιλία μουσικής, τόσα υπέροχα ακούσματα.

Αφού ακούμε λοιπόν το Λιμπερτάγκο και αναφερθήκαμε στον Πιατσόλα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ας ακούσουμε ακόμη κάτι από εκείνον λίγο πριν από το τέλος.

Καληνύχτα Τάσο, καληνύχτα Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και από τον Πιατσόλα να πάμε στον Γιάν Τίρσεν, τον αδικήσαμε λίγο απόψε. Να πάρουμε λίγο άρωμα από Αμελή για την Γκέλη και τον Ηλία.

Μια βραδιά λοιπόν αφιερωμένη στο ακορντεόν και στο μπαντονεόν. Καληνύχτα Χρήστο. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός. Και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Γεια σου φίλε Ιωάννη, στην Κωνσταντινούπολη. Με την φωτογραφία από τον πύργο του Γαλατά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε, καλή σου δύναμη. Να είστε καλά, πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σκληρή απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα μετά την αμφισβήτηση εκ νέου της κυριαρχίας στο Αιγαίο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε εχθές το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάνοντας σαφές ότι το καθεστώς της κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και καθορίζεται από διεθνείς συνθήκες. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε τροχιά τελικών αποφάσεων μπαίνει το κυβερνητικό επιτελείο εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δέσμη των εξαγγελιών θα λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία με παρεμβάσεις που θα αφορούν στη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους και θα περιλαμβάνει στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται στο τέλος Αυγούστου. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τη δημιουργία συστήματος επισημάνσεων για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει πάροχο εάν δεν τακτοποιήσει τις οφειλές του. Η σχετική απόφαση υπεγράφει σήμερα από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέροντας ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η Τεχεράνη τονίζει ότι αυτό ωστόσο δεν θα την αποτρέψει από την προάσπιση της εθνικής της κυριαρχίας. Προηγήθηκαν οι προειδοποιήσεις Τραμπ για σοβαρές οικονομικές συνέπειες στην Ισλαμική χώρα και οικονομικό πόλεμο σε όποια χώρα βοηθήσει την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα οι τιμές πετρελαίου σκαρφάλωσαν σήμερα στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Τουλάχιστον 50 νεκροί και από ανατροπή υπερφορτωμένης βάρκας στην Νιγηρία. Τα περισσότερα θύματα είναι παιδιά.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Τη δεύτερη θέση στο επίκοντο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του. Στην πρώτη θέση ήταν ο Μόντο του Μπλάντιτς με 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Στο ποδόσφαιρο, Φιτσεσκά Σόφιας 1-0 στο ημίχρονο για το Europa League. Για το Conference League, ΠΑΟΚ Μπραν 0-1 στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου και Παναθηναϊκός Κράλοβε 0-0 στο 30 λεπτό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
3: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

hot stuff είναι η άλλη πλευρά της νύχτας. Η επιθυμία για επαφή, για ένταση, για έναν άνθρωπο που θα σπάσει τη μοναξιά. Δεν υπάρχει εδώ η μελαγχολία ενός έρωτα που τέλειωσε. Υπάρχει ανάγκη για κάτι που συμβαίνει τώρα. Για μια παρουσία, μια συνάντηση, μια έλξη που μπορεί να μετατρέψει μια συνηθισμένη βραδιά σε κάτι διαφορετικό. Το hot stuff είναι ουσιαστικά η έκφραση της επιθυμίας, όχι μόνο της σωματικής, αλλά και της ανάγκης να νιώσεις ότι κάποιος θέλει και ότι μπορεί να αφήσει για λίγο στην άκρη τις σκέψεις και τις αναστολές του και να σταθεί δίπλα σου. Είναι ένα τραγούδι που δεν ζητά απαραίτητα υποσχέσεις για πάντα. Ζητά ένταση, αυτορυθμισμό και τη χαρά της στιγμής. Και όλα αυτά γιατί υπάρχουν και εκείνες οι νύχτες που δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Χρειάζονται μόνο μουσική, διάθεση και έναν λόγο για να χαμογελάσεις. Και εμείς γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είμαστε εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8 για αυτό το βράδυ της Πέμπτης, της 20ης μέρας του Αυγούστου. Αυτή λοιπόν την ωραία αυγουστιάτικη νύχτα θα σας χαρίσουμε όμορφους στίχους, ντυμένες έτσι με ωραία μουσική και ωραίες ερμηνείες για να σας πάμε μέχρι και τις 12, να σας χαλαρώσουμε από όλα αυτά τα νούμερα που βασανίζουν τη ζωή μας κάθε μέρα, πώς έχουν τα πράγματα εκεί στη Λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, τα ενίκια, οι τιμές στα πρατήρια βενζίνης. Να χαλαρώσουμε λίγο και θα το κάνουμε εδώ, με τη δικιά μας μουσική. Το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί είναι για τον χρόνο και για όλα όσα δεν καταφέραμε να πούμε ή να αλλάξουμε. Υπάρχει μέσα του η επιθυμία να γυρίσεις πίσω, να κρατήσεις τα χρόνια, να ξαναδείς κάποιες στιγμές και ίσως να τις ζήσεις διαφορετικά. Είναι η ανθρώπινη ανάγκη να παλέψουμε με κάτι που δεν μπορούμε να νικήσουμε και αυτό είναι ο χρόνος. Όλοι έχουμε στιγμές που θα θέλαμε να σταματήσουν. Πρόσωπα που θα θέλαμε να έχουμε κρατήσει κοντά μας. Λόγια που θα θέλαμε να είχαμε πει νωρίτερα. Όμως ο χρόνος δεν επιστρέφει. Και αυτή ακριβώς η αδυναμία δημιουργεί την μελαγχολία του τραγουδιού. Δεν είναι μόνο λύπη για το παρελθόν, είναι και η συνειδητοποίηση ότι πρέπει να συμφιλειωθούμε μαζί του και να αποδεχτούμε όσα έγιναν, ακόμα κι αν μέσα μας θα θέλαμε να τα είχαμε ζήσει διαφορετικά. Simply Red, Holding Back the Years.

και Simply Red με το Holding Back the Years. Βρισκόμαστε ακριβώς στα 13 λεπτά μετά τις 10, εδώ πάντα στους 97 και 8, στο μικρόφωνο, στην τροφιά σας μέχρι και τις 12 θα είναι ο Δημήτρης Πέτρου. Στην ρύθμιση του ήχου έχω τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Βάσια Κούτρα και μάλιστα μπορείτε να την παίρνετε και τηλέφωνο, να της λέτε την καλησπέρα σας στο μέρος από που μας ακούτε, να το μεταφέρει εδώ σε εμάς, 211-200-8200 λοιπόν, αλλά μπορείτε να έρχεστε και σε επικοινωνία κατευθείαν εδώ με εμάς στο στούντιο, στέλνοντας ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και αμέσως τώρα ακολουθεί η Angie Stone με το Wish I Didn't Miss You.

I didn't miss you. Μιλάει για μία από τις πιο δύσκολες καταστάσεις μετά από έναν χωρισμό. Όταν ξέρεις δηλαδή ότι η σχέση δεν λειτουργεί, αλλά παρόλα αυτά σου λείπει ο άνθρωπος. Η λογική μπορεί να λέει προχώρα, αλλά η καρδιά δεν ακολουθεί πάντα. Και αυτό είναι το μεγάλο παράδοξο του τραγουδιού. Δεν εύχεσαι απαραίτητα να επιστρέψει ο άλλος, εύχεσαι να μην σου λείπει. Να μπορούσες να τον θυμάσαι χωρίς να πονάς. Να μπορούσες να συνεχίσεις τη ζωή σου χωρίς αυτήν την εσωτερική επιστροφή στο παρελθόν. Άντζε Στόουν. Και αμέσως τώρα θα ακούσουμε τον Τζακ Σαβορέτη. Το Back Where I Belong. Το οποίο μιλάει για επιστροφή. Όχι απαραίτητα μόνο σε έναν τόπο, αλλά σε έναν άνθρωπο και σε ένα συνέστημα που κάποτε θεώρησε σπίτι. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που μπορεί να απομακρυνθούμε, να κάνουμε λάθη, να ψάξουμε αλλού και τελικά να καταλάβουμε που πραγματικά ανήκουν.

Jesus to a Child είναι ένα τραγούδι για την απώλεια ενός ανθρώπου που υπήρξε βαθιά σημαντικός στην ζωή σου. Η αγάπη δεν παρουσιάζεται με τρόπο σχεδόν ιερό, σαν κάτι καθαρό και πολύτιμο που άφησε ένα τεράστιο κενό όταν χάθηκε. Δεν υπάρχει μόνο θλίψη. Υπάρχει ευγνωμοσύνη για όσα έζησαν οι δύο άνθρωποι και το γεγονός ότι η αγάπη αυτή υπήρξε. Όταν χάνουμε κάποιον, συχνά θέλουμε να κρατήσουμε κάτι από εκείνον. Μια εικόνα, ένα βλέμμα, μια ανάμνηση, έναν τρόπο με τον οποίο μας έκανε να αισθανόμαστε. Και αυτό το τραγούδι μοιάζει να κάνει ακριβώς αυτό, να μετατρέπει δηλαδή τον πόνο της απουσίας σε μνήμη. Γιατί η αγάπη δεν εξαφανίζεται απαραίτητα όταν ο άνθρωπος φεύγει. Μπορεί να αλλάξει μορφή, να γίνει σιωπή, ανάμνηση, ευγνωμοσύνη. Και ίσως αυτός να είναι ο πιο ήσυχος τρόπος να συνεχίσουμε να αγαπάμε κάποιον που δεν είναι εδώ πια. Ήταν ο George Michael με το Jesus to a Child. Είμαι ο Δημήτρης Πέτρου, είμαι στο μικρόφωνο του Real FM. Θα συνεχίσουμε εδώ μέχρι τις 12. Πάμε να κλείσουμε πρώτο ημίωρο με Lisa Stanfield και Never Never Gonna Give You Up. Έρχονται τίτλοι και εμείς εδώ πάλι. Mm-hmm.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα που αμφισβητεί εκ νέου την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους χαρακτηρίζει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τους τουρκικούς ισχυρισμούς, κάνοντας σαφές ότι το καθεστώς στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο, ορίζεται από διεθνείς συνθήκες και δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζεται χεράνι τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της, αναφέροντας ότι συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται στη χώρα από το Σαββατοκύριακο και θα διαρκέσει για περίπου μία εβδομάδα. Περισσότερα στο real.gr.

πρόσωπο που γίνεται φως μέσα στη ζωή κάποιου άλλου. Ένα πρόσωπο που όταν όλα μοιάζουν σκοτεινά ή δύσκολα μπορεί να λειτουργεί σαν ένα σημείο προσανατολισμού. Το αστέρι είναι μια όμορφη μεταφορά γιατί μπορεί να βρίσκεται άπειρα μακριά, αλλά μπορείς να το βλέπεις. Δεν χρειάζεται να το αγγίξεις για να σου δώσει ελπίδα. Έτσι λειτουργούν μερικοί άνθρωποι στη ζωή μας. Μπορεί να μην μπορούν να λύσουν όλα μας τα προβλήματα, αλλά μόνο η παρουσία τους αρκεί για να αισθανθούμε ότι υπάρχει ένας δρόμος. Το τραγούδι έχει μέσα του ευγνωμοσύνη, τρυφερότητα, αλλά και την ανάγκη να κρατήσεις κοντά σου εκείνον που σου δίνει δύναμη, και ίσως αυτό να είναι τελικά η αγάπη στην οποία μπορούμε να βρούμε την πιο καθαρή της μορφή. Όχι να κάνεις κάποιον να εξαρτάται από σένα, αλλά να το θυμίζεις ότι ακόμα και τις δύσκολες νύχτες κάπου εκεί έξω υπάρχει ένα φως. Ήταν η Ριάμον με το Star. Έρχονται οι Brainstorm με το Maybe.

Το τραγούδι αυτό είναι γεμάτο από αυτή τη μικρή λέξη που μπορεί να κρύβει έναν ολόκληρο κόσμο. Ίσως. Ίσως να επιστρέψει, ίσως να αλλάξει κάτι, ίσως να υπάρχει ακόμα μια πιθανότητα. Όταν μια σχέση δεν έχει κλείσει πραγματικά μέσα μας, το ίσως γίνεται ένας τρόπος να κρατάμε ζωντανή την ελπίδα, αλλά ταυτόχρονα να μας κρατά και σε αναμονή. Δεν προχωράμε εντελώς, αλλά ούτε επιστρέφουμε πραγματικά. Το τραγούδι μιλά ακριβώς για αυτήν την αβεβαιότητα, για το σημείο δηλαδή όπου δεν έχεις μια καθαρή απάντηση και πρέπει να ζήσεις με το ενδεχόμενο. Και αυτό μπορεί να είναι πιο δύσκολο ακόμη και από ένα οριστικό όχι. Γιατί το όχι πάντα κλείνει μια πόρτα. Το ίσως την αφήνει μισάνοιχτη. Και όσο παραμένει ανοιχτή, ένα κομμάτι μας εξακολουθεί να περιμένει και να ελπίζει. Πάμε τώρα στους Papik και Wendy DeLewis με το Family Affair. Μια μικρή διακοπή και εδώ είμαστε πάλι.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

Αυτή ήταν και η 311 Porter με το Surround Me With Your Love, το οποίο είναι μια ανάγκη για εγκύτητα. Δεν ζητά μεγάλα λόγια, υποσχέσεις ή εντυπωσιακές πράξεις, ζητά απλώς την παρουσία του αλλού, η οποία να σε περιβάλλει με την αγάπη του, να νιώθεις ότι υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα σου και ότι δεν χρειάζεσαι να αντιμετωπίσεις μόνος σου όσα συμβαίνουν. Ήταν ένα τραγούδι για την ασφάλεια που μπορεί να προσφέρει αγάπη όταν δεν προσπαθεί να σε αλλάξει και όταν απλώς σε αγκαλιάζει. Και αυτή η ανάγκη είναι πολύ βαθιά, αλλά κυρίως ανθρώπινη. Όλοι έχουμε στιγμές που δεν θέλουμε συμβουλές, λύσεις ή εξηγήσεις, αλλά θέλουμε έναν άνθρωπο να μείνει, να είναι εκεί, να μας κάνει να νιώσουμε ότι έστω και για λίγο ο κόσμος είναι λιγότερο δύσκολος. Γιατί μερικές φορές η μεγαλύτερη μορφή αγάπης δεν είναι το «θα τα διορθώσω όλα», είναι το απλό «είμαι εδώ». Απ' την απέραντη όμως όχθη έρχονται οι Hooverphonic με το «Anger Never Dies», που μιλάει για τον θυμό που μένει όταν μια σχέση έχει πληγωθεί βαθιά. Γιατί ένας χωρισμός δεν αφήνει μόνο λύπη, μπορεί να αφήσει και θυμό, ερωτήματα, αδικία και πράγματα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Και ο θυμός έχει μια περίεργη ιδιότητα. Μπορεί να τελειώσει η σχέση, αλλά εκείνος να παραμείνει. Και μάλιστα κάποιες φορές ο θυμός είναι πιο εύκολο να κρατηθεί από την αγάπη, γιατί σου δίνει έναν λόγο να συνεχίσεις να σκέφτεσαι τον άλλον.

Hoover Phonic με το Anger Never Dies. Και κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και την πρώτη ώρα μουσικής περιπλάνησης εδώ στο αληθινό ραδιοφωνό και τους 97,8 με τον Δημήτρη Πέτρου να βρίσκεται στο μικρόφωνο αλλά και στην επιλογή όλης αυτής της μουσικής επένδυσης που θα σας πάει μέχρι και τις 12 με σκοπό να σας χαλαρώσει. Οπότε, αν το θέλετε, το επιθυμείτε, μείνετε εδώ. Θα κλείσουμε λοιπόν αυτή την πρώτη ώρα με το Enamorada, το οποίο είναι μια εξομολόγηση ενός ανθρώπου που έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στον έρωτα. Δεν υπάρχει εδώ η απόσταση εκλογική του «ας δούμε που θα πάει». Υπάρχει η αίσθηση το ότι το συνέστημα έχει ήδη κατακτήσει τα πάντα. Όταν είσαι πραγματικά ερωτευμένος, ο άνθρωπος που αγαπάς αρχίζει να εκφράζεται παντού. Στις σκέψεις σου, στις προσδοκίες σου, στις μικρές καθημερινές στιγμές. Ο κόσμος αποκτά διαφορετικό χρώμα επειδή τον βλέπεις μέσα σου από ένα συνέστημα. Και αυτό είναι το όμορφο, αλλά και το επικίνδυνο σημείο του τραγουδιού. Ο έρωτας μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι πιο ζωντανός από ποτέ, αλλά ταυτόχρονα να σε κάνει και ευάλωτο, γιατί όταν δίνεις τόσο χώρο σε έναν άνθρωπο μέσα σου, του δίνεις και τη δυνατότητα να σε ελέγχει, αλλά και να σε πληγώσει. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι δεν φοβάται αυτή την ευαλωτότητα, την αποδέχεται ως μέρος του να είσαι ερωτευμένος.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Πληροφορίες. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους και θα περιλαμβάνουν στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται στο τέλος Αυγούστου. Τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης και των χωρών που θα της παράσχουν στήριξη καταδικάζει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνοντας λόγο για οικονομική τρομοκρατία, η οποία όμως δεν θα την αποτρέψει από την προάσπιση της εθνικής της κυριαρχίας. Συνέντευξη τύπου την ερχόμενη Δευτέρα για τον οικονομικό πόλεμο στο Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών λέγοντας ότι οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία της οικονομικής πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα οι τιμές πετρελαίου σκαρφάλωσαν σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Την τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τη δημιουργία συστήματος επισημάνσεων για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις τρεις επισημάνσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει πάροχο εάν δεν έχει τακτοποιήσει τις οφειλές του. Σε κλειοκαύσουνα μπαίνει η χώρα από το Σαββατοκύριακο και για την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την καλύτερη επίδοση του στον ανοιχτό στίβο πέτυχε στο επικοντό Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά στο Diamond League της Λοζάνης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Στην πρώτη θέση ο Μάντο Ντουμπλάντης με 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Στο ποδόσφαιρο, Όφη κέρδισε με 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφια στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League. Για το Conference League, ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την νορβηγική Μπραν. Σε εξέλιξη στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός Χράντεκ Κράλοβε 2-0. Στο 70 λεπτό περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

30 και πλέον χρόνια από τότε που πρωτακούσαμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Όσες φορές και να τα ακούς, παραμένει πάντα επίκαιρο για όλα αυτά τα 30 χρόνια που έχουν περάσει. Δεν το βαριέσαι ποτέ. Ήταν ο Jason Tour με την Nene Cherry στο 7 Second. Ένα τραγούδι που μιλά για τα 7 πρώτα δευτερόλεπτα που έχετε στη ζωή ο άνθρωπος και είναι εκείνα τα απόλυτα 7 δευτερόλεπτα της απόλυτης αθότητας που δεν ανήκεις πουθενά, που δεν παίζει ρόλο το χρώμα του δέρματος ή από που έρχεσαι ή από που κατάγεσαι. Και εμείς εδώ βρισκόμαστε 10 λεπτά μετά τις 11, πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και το 97,8 για αυτή την 20η βραδιά του Αυγούστου, για να σας ταξιδέψουμε μουσικά, ενημερωτικά, μέχρι και τις 12, με τον Δημήτρη Πέτρου να είναι στο μικρόφωνο, τον Λάσκαρη Αγοραστό στη ρύθμιση του ήχου και την Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και ο απόλυτος προορισμός μας είναι η χαλάρωση. Είναι αυτή που θα μας κάνει λίγο να ξεχάσουμε την σκληρή καθημερινότητα που περνάμε, που τα τελευταία χρόνια λόγω των αριθμών κυρίως έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Οπότε να μια ευκαιρία να ξεχαστούμε λίγο από ό,τι συμβαίνει και έξω. Έρχεται ο Chris Rea αυτή τη στιγμή, ο οποίος Looking for the Summer, το οποίο δεν μιλά πραγματικά μόνο για μια εποχή. Το καλοκαίρι γίνεται σύμβολο της νιώτης, της ελπίδας, της προσμονής και εκείνης της αίσθησης ότι η ζωή βρίσκεται ακόμα μπροστά μας. Βλέπουμε ανθρώπους σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους, κάποιον που τώρα μεγαλώνει και ψάχνει το δικό του καλοκαίρι και κάποιον μεγαλύτερο που κοιτά πίσω και θυμάται το δικό του, και κάπου ανάμεσα βρίσκεται η συνειδητοποίηση ότι ο χρόνος περνά. Το τραγούδι λοιπόν είναι και τρυφερό αλλά και μελαγχολικό, γιατί όλοι κάποτε ψάχνουμε το δικό μας καλοκαίρι, τη στιγμή που θα νιώσουμε ελεύθεροι, νέοι, ερωτευμένοι, γεμάτοι προσδοκίες, μόνο που κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε πως το καλοκαίρι δεν κρατά για πάντα και τότε αρχίσουμε να αναζητούμε ξανά εκείνο το συναίσθημα που κάποτε μας έκανε να πιστεύουμε ότι όλα αυτά είναι δυνατά.

ήταν και Soul Train Soul με το Twisted Cupid, το οποίο παίρνει την εικόνα του έρωτα και την αναποδογυρίζει. Ο Cupid, ο γνωστός θεός που ενώνει ανθρώπους με τα βέλη του, εδώ δεν μοιάζει τόσο αθώος, γιατί ο έρωτας δεν είναι πάντα γλυκός, ούτε πάντα οδηγεί εκεί που θέλουμε. Γιατί μπορεί να σε μπερδέψει, να σε πληγώσει, να δημιουργήσει επιθυμίες που δεν ξέρουμε πώς να τις διαχειριστούμε. Αυτό είναι και το twisted του τραγουδιού. Η αγάπη μπορεί να είναι ταυτόχρονα υπέροχη, αλλά και επικίνδυνη. Μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ζωντανός και την ίδια στιγμή να σε κάνει ευάλωτο. Και ίσως γι' αυτό ο έρωτας είναι τόσο δύσκολο να ελεγχθεί. Γιατί δεν ακολουθεί πάντα την λογική. Δεν ρωτά αν είσαι έτοιμος, έρχεται, σε αναστατώνει και σε βάζει να αντιμετωπίσεις συναισθήματα που ίσως προσπαθούσες για καιρό να αποφύγεις. Too soon to call it love. Είναι η Dionne Bromfield, αυτή που μας έρχεται αμέσως τώρα.

Εδώ μιλάμε για έναν έρωτα που βρίσκεται ακριβώς στο σημείο πριν αποκτήσει όνομα. Υπάρχει έλξη, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να σε κάνει να νιώσεις καλύτερα όταν όλα γύρω σου μοιάζουν δύσκολα. Όμως υπάρχει και μια συνειδητή επιφύλαξη. Είναι πολύ νωρίς για να το πω αγάπη. Και αυτό είναι πολύ αληθινό, γιατί δεν χρειάζεται κάθε έντονο συνέστημα να πάρει αμέσως μια μεγάλη λέξη. Μερικές φορές είναι καλύτερο να αφήσεις μια σχέση να εξελιχθεί μόνη της, βήμα-βήμα, χωρίς να την πιέσεις. Το τραγούδι μιλάει για την ισορροπία ανάμεσα στην καρδιά που θέλει να τρέξει και στο μυαλό που λέει «περίμενε». Υπάρχει ήδη κάτι όμορφο, αλλά χρειάζεται χρόνο για να αποδειχθεί τι ακριβώς είναι και ίσως ο πιο όριμος έρωτας να ξεκινά ακριβώς έτσι, χωρίς βιασύνη. Και εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και το τρίτο μήγορο, αυτό που θα μας πάει μέχρι και το 30, το 11 και 30, και θα το κάνουμε με Corey Houston, Just for the Night. Και εδώ θα είμαστε, επιστρέφουμε, γιατί θα είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: Αυτός ήταν και ο Τζακ Σαβορέτη με το What More Can I Do. Και νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που κάλλιστα τώρα ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα μπορούσε να λέει. Τι άλλο μπορώ να κάνω για αυτή την ομάδα? Αυτό γιατί έχω δίπλα μου τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, καθώς είχαμε αθλητική βραδιά σήμερα, ποδοσφαιρική. Μόλις τέλειωσε ο Παναθηναϊκός, θρίλερ εκεί, μας τα είπε. Εμείς είχαμε μείνει σε ένα 2-0, άλλαξε μέσα σε 2 λεπτά εκεί στις καθυστερήσεις το πράγμα. Αλλά ας αφήσουμε τον κύριο Σταυρακάκη να μας τα πει λίγο πιο αναλυτικά.
1: 2 ισοπαλίες, μία νίκη για τις ελληνικές ομάδες απόψε στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ξεκινάμε από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου ο Παναθηναϊκός με την Χράντεκ Κράλοβε από την Τσεχία ήρθε ισόπαλος 2-2 στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Conference League. Αυτόχειρας ο Παναθηναϊκός, γιατί προηγείται μέχρι το 90 λεπτό με 2-0. Ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο για 20 περίπου λεπτά, έπαιξε πολύ καλά με τον Τετέι να βγάζει μάτια και να πετυχαίνει 2 γκολ στο 56 λεπτό και στο 1ο λεπτό. Ο Τετέι έβαλε τα 2 γκολ. 2-0 πέρασε μπροστά ο Παναθηναϊκός, είχε ουσία, όμως μετά στα τελευταία λεπτά κόλλησε. Η ομάδα από την Τσεχία έπεσε από την Ακρόπολη και βρήκε και πορτοφόλι, για να το πούμε απλά, γιατί στο 89 λεπτό ο Ομάρ μείωσε σε 2-1 και ο Ιουμόρ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, μετά από ένα φάουλ που έγινε τελευταία φάση του αγώνα, έκανε το 2-2. Και έτσι λοιπόν τώρα όλα είναι ανοιχτά για την πρόκριση και πάνε στο Κράλοβε, στην Τσεχία, την ερχόμενη Πέμπτη για την πρόκριση. Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι όλα εκεί θα παιχτούν για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στο League Phase του Conference League. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν αποκλειστεί, χαιρετάει την Ευρώπη. Πάντως σήμερα για 15 λεπτά ο Τετέι έπαιξε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο, όμως στο τέλος θα θαλάσσωσε. Δηλαδή αυτό, να καταφέρνεις να προηγήσεις 2-0 στην έδρα σου και να δέχεις 2 γκολ στο φινάλε, σε τέτοιο παιχνίδι, πραγματικά η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
0: Όταν χάνεις την αυτοσυγκέντρωσή σου γιατί έχεις βάλει 2 γκολ και λες το έχω καθαρίσει το παιχνίδι.
1: Αυτά συμβαίνουν.
0: Η μπάλα τιμωρεί.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε και στο άλλο παιχνίδι του Conference League, γιατί στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ, χωρίς Αντρία Ζίβκοβιτς που είναι τιμωρημένος, πρώτη φορά χωρίς τον Κωνσταντέλια, ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Μπραν, την Νορβηγική. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο 45 λεπτό ήταν κυριαρχός απέναντι στους Νορβηγούς, είχε ευκαιρίες, δεν μπόρεσε όμως να τις εκμεταλλευτούν. Στο δεύτερο ημίχρονο η Νορβηγική ομάδα ήταν καλύτερη, άνοιξε το σκορ στο 57 λεπτό με τον Έριξεν. Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να αντιδράσουν και στο 80 με τον Ραχμάν Μπάμπα που είχε περάσει αλλαγή, ισοφάρισαν σε 1-1. Έτσι τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση, 1-1, πάνε την Πέμπτη στην Νορβηγία για την πρόκριση. Εδώ ισχύει το ίδιο, ότι ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί αποχαιρετά την Ευρώπη, αν προκριθεί περνάει στη League Phase του Conference League. Και την καλύτερη εμφάνιση την έκανε Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κέρδισε 3-0 την Τσέσκα Σόφια στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League και έχει πάρει προβάδισμα πρόκρισης για τη League Phase, γιατί ο Όφη ήταν ουσιαστικός, δεν άφησε περιθώρια στην ομάδα από την Σόφια. Με πρωταγωνιστή τον ταξιάρχη Φούντα, άνοιξε το σκορ στο 19, βρήκε ξανά δίχτυα στο 51 λεπτό με πέναλτι που δόθηκε ελέο ΒΑΡ. Στη συνέχεια οι Βούλγαροι έπαιξαν από το 81 λεπτό με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μπραχίμη για χτύπημα στον Αϊτόρ, και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Νίκμαν, ένας παίκτης που έχει έρθει τις τελευταίες μέρες στον Όφη, έκανε πρώτη εμφάνιση στο Super Cup, πέτυχε το 3-0 και έτσι ο Όφη πάει με ένα σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στην Σόφια να παίξει το δεύτερο παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Όφη, αν προκριθεί, πάει στη League Phase του Europa League. Αν αποκλειστεί, πάει στη League Phase του Conference League. Οπότε ο κερδισμένος βραδιάς, κατά την άποψή μου, είναι Όφη.
0: Έτσι όπως δείχνουν τα νούμερα, βέβαια.
1: Και κλείνοντας με τον Εμμανουήλ Καραλή, που κάνει μια πολύ μεγάλη εμφάνιση στο Diamond League της Λοζάνης, ο πρωταθλητής μας στο επικοντό, 5 μέρες μετά το Birmingham και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έκανε 6-16. Είναι η καλύτερη φετινή επίδοση. Που είναι η καλύτερη επίδοση στον ανοιχτό στίβο για τον Καραλή. Έχει 6-17, που είναι και το πανίλιο ρεκόρ στον κλειστό. Ο Ντουμπλάντιτς προσπάθησε 6-32 να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ 2 φορές. Απέτυχε, πήρε την πρώτη θέση με 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Αύριο αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Λοζάνης. Αύριο στις 7 το απόγευμα έχουμε και τον Λευτέρη Πετρούνια στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Ζάγκρεπ για την ενόργανη γυμναστική. Θα διεκδικήσει το 9ο μετάλλιο χρυσό στην καριέρα του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Απογοητεύτηκα πολύ εδώ με τον Παναθηναϊκό, να ξέρεις.
0: Όλοι απογοητευόμαστε όταν δεν πάνε καλά οι ελληνικές ομάδες και ιδίως με αυτόν τον τρόπο, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η μπάλα. Αυτά έχει μπάλα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, κύριε Σταυρακάκη, και εμείς εδώ στα μουσικά μας επιστρέφουμε.

Και ο Paul Waller σε μια διασκευούλα του Wishing on a Star, ένα τραγούδι που μιλάει για την επιθυμία να επιστρέψει ένας έρωτας. Είναι η φωνή ενός ανθρώπου που δεν έχει καταφέρει να αφήσει πίσω του μια σχέση και εξακολουθεί να ελπίζει ότι κάπου, κάποτε, οι δρόμοι των δύο ανθρώπων θα ξανασυναντηθούν. Το αστέρι εδώ λειτουργεί σαν σύμβολο της ελπίδας. Όταν δεν μπορείς να αλλάξεις την πραγματικότητα, στρέφεσαι προς κάτι μακρινό και σχεδόν μαγικό και κάνεις μια ευχή. Είναι αυτό το πολύ ανθρώπινο συνέστημα που έχουμε όλοι νιώσει. Να ξέρεις ότι κάτι μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά μέσα σου να υπάρχει ακόμα ένα μικρό ίσως. Όχι επειδή είσαι βέβαιος ότι θα γυρίσει, αλλά επειδή δεν είσαι ακόμα έτοιμος να πάψεις να το θέλεις και να το επιδιώκεις. Και ίσως αυτό να είναι η ουσία του τραγουδιού, το ότι η ελπίδα είναι πολλές φορές το τελευταίο πράγμα που εγκαταλείπει έναν άνθρωπο, και ειδικά όταν είναι ερωτευμένος. Purple Avenue, Empire State of Wind. Μοιάζει με μια εικόνα ελευθερίας. Ένας κόσμος γεμάτος κίνηση, φως, απόσταση και την ανάγκη να ξεφύγεις από όσα σε κρατούν. Ο άνεμος γίνεται σύμβολο αλλαγής. Δεν μένεις ποτέ ακίνητος. Δεν μπορείς να τον φυλακίσεις και δεν ξέρεις ακριβώς πού θα σε οδηγήσει. Έτσι λειτουργεί και η ανθρώπινη επιθυμία για μια διαφορετική ζωή. Υπάρχουν στιγμές που θέλεις να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε βαραίνει και να κινηθείς προς κάτι καινούριο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυτός ήταν και ο Kurt Malone με τον The Captain of Her Heart. Στα μηνύματά σας πολύ αναρωτιέστε αν θα συνεχίσουμε εδώ τα καθημερινά μας, τα βραδινά μας, τα μουσικά και στο καινούργιο πρόγραμμα που έρχεται. Για κάποιους λόγους είμαστε έκτακτοι εδώ για τον Αύγουστο, αλλά θα είμαστε στο καινούργιο πρόγραμμα του Real, το οποίο ξεκινάει σε λίγες μέρες και έχει έτσι πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές και νέα πρόσωπα. Εμείς θα είμαστε όπως και πέρυσι, και μιλάμε για την ραδιοφωνική χρονιά. Εκεί το Σαββατοκύριακο θα μας συναντήσετε, την ίδια ώρα πάντα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε εδώ με Sarah Maniscalco και Adventure of a Lifetime.

Και κάπως έτσι, βρισκόμενοι στα 6 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για αυτό εδώ το βραδινό, το πρώτο τελευταίο των έκτακτων εμφανίσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου και το μόνο που έχω να πω είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που επιτρέψατε στον Real FM και επιτρέπετε στον Real FM να είναι εκεί πάντα στο ραδιοφωνό σας, σε όποιο σημείο και σας πετυχαίνουμε, αλλά και σε μένα προσωπικά που σας κράτησα αυτές τις 2 ώρες μουσικά συντροφιά. Αύριο λοιπόν η τελευταία έκτακτη εμφάνισή μας εδώ για τον Αύγουστο δεν θα έχει καμία σχέση με τις υπόλοιπες βραδιές, θα κλείσουμε με ελληνικό στίχο, με τραγούδια, μερικά μάλλον, μερικά από τα τραγούδια που με ιντριγκάρουν. Οπότε, να έχετε ένα καλό βράδυ και τα λέμε αύριο. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

καλησπέρα, πέρα σπέρα, τρυφερά μου Λινόπουλα και δροσερές μου Λινοπούλες. Μη σαν μπερδεύει αυτός ο μεγάλος μάγος της ελληνικής μουσικής, ο Μάνος Χατζηδάκης. Δεν θα είναι τέτοια εκπομπή. Αυτή είναι μαγεία βέβαια. Αυτό το ορχιστρικό είναι μαγικό.

γιατί εγώ έχω σκοπό απόψε να κάνω μια εκπομπή ασυνάρτητη. Ασυνάρτητη, ανάλογη με το πνεύμα της εποχής. Θα παίξω τραγούδια ασυνάρτητα, κάτι που ποτέ δεν έχω κάνει στην εκπομπή μου.

όχι τραγούδια που καθορίζουν τις Κυριακές του πολιτισμού. Εγώ θα τα ονόμαζα τα απόψινά παρατράγουδα. Θα παίξω παρατράγουδα για να περάσουμε ήρεμα, ευχάριστα και ωραία σε μια εποχή τόσο δύσκολη, τόσο δύσκολη εποχή.

τι να πω τώρα, να πω ότι αυτή η φωνή που ακούμε είναι ένα αληθινό βιολοντσέλο, όπως την είπε ο Μίκης Θοδωράκης, τη δίκη μου σχολείου, τη δικάρα. Να πω ότι αυτό το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι του Μούτσι που έχει κάνει μεγάλους δίσκους, δύο μεγάλους δίσκους νομίζω, ή τρεις με τη δίκη μου σχολείου. Και να πω ότι τα έχω χαμένα, παιδιά. Ειλικρινά τα έχω χαμένα με όσα βλέπω και όσα ακούω. Με αυτή τη βαβέλ στο κοινοβούλιο, με αυτή τη βαβέλ στην κοινωνία, με αυτή τη βαβέλ στην κυβέρνηση, με αυτή τη βαβέλ στην αντιπολίτευση. Μια λέξη θα πω. Όταν ο δικηγορικός σύλλογος της Ελλάδος, των Αθηνών, καταφεύγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, κάποιος πρέπει να μας πει τι γίνεται με τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Δεν είναι αστείο αυτό το πράγμα. Να σπέξει εσύ όμως ο δικηγορικός σύλλογος. Δεν είναι δηλαδή τα ψεματάκια που νομίζει η κυβέρνηση. Δεν είναι τα αστεία που λέμε όταν είμαστε μέσα στο τραμ. Ας πούμε ότι περιμένω να τα ακούσω αυτά και από αυτούς που πρόκειται να μπουν στη Βουλή τώρα. Καλά, οι άλλοι δεν έχουν πει και τίποτα. Το Πασόκ έχει πει δύο λόγια, να πω την αλήθεια. Στο μανιφέστο του Τσίπρα είδαμε και ακούσαμε εντυπωσιακά και ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά για τη δικαιοσύνη δεν ακούσαμε. Θέλω να ακούσω από έναν μελλοντικό πολιτικό ηγέτη ή έναν πολιτικό αρχηγό τι πρέπει να γίνει ώστε να έχουμε μια αδέκαστη δικαιοσύνη. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από αυτά που μου ταιριάζουν εμένα, γιατί θα πάω κι εγώ στη ζούγκλα.

Ναι, περιμένω μηνύματα από την αρχή αυτής της τρελής εκπομπής στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr.

0: Υπάρχει άραγε Ταρζάν σήμερα. Και ποιος είναι ο Ταρζάν της σημερινής εποχής? Υπάρχει Ταρζάν. Όχι ο Τζόνι Βαϊσμίλερ, εκείνος ηθοποιός που τον έπαιζε και μετά τρελάθηκε και στο φρονοκομείο ανέβαινε στις κουρτίνες και έβγαζε εκείνη την κραυγή που βγάζει ο Ταρζάν. Ένας άλλος τρελός είναι σήμερα που υποδίεται αυτόν τον Τζόνι Βαϊσμίλερ, ας πούμε. Το όνομα αυτού Τραμπ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Παιδιά, την ιερά εξέταση τη φαντάζομαι από πρόσωπα σαν του Τραμπ που να είναι 10, 20, 30 ράδα και να καθαρίζουν το κοσμάκι.
1: Να θαυμάστε τη κυρά που στολίζεται κεράβι.
0: Ναι, μια στο καρφί και μια στο πέντελο. Πάμε να θαυμάσουμε την κυρά που στολίζεται κεράβι, αφού ήμασταν στη ζούγκλα γυρίσαμε.

0: μάγος της Κρήτης που ήρθε στα 17 του χρόνια στην Αθήνα και πήγε κατευθείαν στο θέατρο τέχνης για να γίνει ηθοποιός. Αλλά του κάνανε λογοθεραπεία. Δεν έλεγε ωραία το εγώ. Το λέγε έτσι ο Χατζηδάκης, το εγώ. Και δεν μπόρεσαν. Και έτσι έγινε συνθέτης.
1: Σαν πληγές από μας φύγιο πονάνε. Είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε με 18 μασέλες. Μα

0: το αυτί σου κατεργάρι δεν υδρώνει.
1: Ψέμα και στο εσωτερικό της χώρας, ψέμα και στον έξω κόσμο. Ψέματα στο Ιράν, ψέματα στο Λίβανο, ψέματα στο Ισραήλ.
2: Προσκυνητής για τη ζωή σου, ο πολυμήχανος.
1: Εξαιρετικός Μαρκόπουλος Γιάννης, εξαιρετικός Γιώργος Νταλάρας. Κάπου μπαίνει και ο τρελός ο Χάρη Κλίν και τα ισοπεδώνει όλα.

Ποιος θέει, ρε παιδιά? Ποιος θέει που κατάντησε ο προηγούμενος αιώνας έτσι όπως το περιγράφει το τραγούδι? Και ποιος φταίει που στο 1/4 του 21ου ζούμε αυτά που ζούμε? Έχουμε απάντηση, πολύ σοβαρή απάντηση από το Δήμο Μούτσι.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και τι θα γίνει με όλο αυτό το πράγμα? Περιμένω μια απάντηση από τον Μάρκο. Αυτός έχει να μας πει καλά νέα.

0: εξαιρετικό Σταμάτης Κραουνάκης, εξαιρετική και άλκηστη πρωτοψάλτη.
1: Θα παράτησε τα γίδια τα σύγκρα.

εντάξει, θα είδατε την ταινία Υπάρχου, θα είδατε πώς έπαιξε την Κέντι Γκρέι, αυτή η καταπληκτική ηθοποιός, πήρε και βραβείο. Η Γκρέι ήταν πραγματικά Βεζούβιος. Έτσι την έλεγε ο Καζαντζίδης. Η Γκρέι στο κρεβάτι είναι Βεζούβιος.

Εμένα που είμαι ο παρηγορητής σας, ο απαρηγόρητος όμως, κάντε μου παρέα και συντροφιά, στείλτε μου μηνύματα που τα περιμένω με χαρά, τα έχω πάρει στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr. Περιμένω. Έξοχο λαϊκό αλληγορικό τραγούδι για τα χρόνια του Μεταξά. Η Βαρβάρα συμβολίζει κάτι.

0: στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τα χρόνια της αθωότητας της τηλεόρασης τα πρόλαβα κι εγώ. Τα προλάβαμε κι εμείς με τους ρεπόρτερς. Αρχές της δεκαετίας του 80. Τι εκπομπή ήταν αυτή, ρε παιδιά? Δηλαδή, πόσο χαιρόμασταν που βρίσκαμε αυτά τα παράξενα θέματα που η δημοσύνη της κρατικής τηλεόρασης δεν θα τα έπαιζε ποτέ. Αλλά εμείς οι τρεις καμπαλέρος, με τον αείμνηστο Κώστα Χανταβέλα, τον Γιαννάκη, τον αδερφό μου που είμαστε τώρα και λέμε τα βασανά μας, ζούσαμε αυτά τα χρόνια ψάχνοντας, κυνηγώντας, δουλεύοντας 24 ώρες το 24ωρο και μοντάροντας άλλες τόσες. Στα χρόνια λοιπόν της αθωότητας ήμασταν τόσο αθώοι που εγώ ήμουν ερωτευμένος με τη Χριστιάνα. Σμαραγδό πράσινα μάτια, επιδερμίδα φανταστική, μεταξωτή επιδερμίδα, ωραία κίνηση, με σουρανούσε εδώ τη Χριστιάνα. Και μαλώσαμε κάποια στιγμή. Και τι έκανα ο άνθρωπος? Βγήκα στην επόμενη εκπομπή το ρεπόρτερ, χωρίς να ξέρουν οι άλλοι δύο, με ένα τριαντάφυλλο στην αρχή της εκπομπής και ζήτησα συγγνώμη. Τόσο απλά. Και την πήρα.

Ηλεκτροφόρο καλώδιο, η Χριστιανά. Σε ένα χωρισμό μας με Μπασολευτέρης Παπαδόπουλος στο Υγεία, στο 10ο όροφο. Και μου λέει, κάτσε εδώ πέρα τώρα και θα στη φέρω το βράδυ. Πραγματικά πήγε στα δεινά, την πήρε και μου την έφερε λέγοντας ότι είμαι πάρα πολύ σοβαρά άρρωστος, χτυπάτε ξύλο, δηλαδή άρρωστος. Τι να πω, ότι φύγαμε μαζί από το νοσοκομείο. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, κάσου ρε πρόεδρε.

αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε αυτό το μαυροτσούκαλο που πέρασε από αυτό το σταθμό, ήταν πλάι μου για ένα ολόκληρο χρόνο και τάραξε τα Ερζιανά. Το αφιερώνω στην Αταλία. Άλλωστε είναι ο συνθέτης που αγαπούσε ο Βασίλης Δημητρίου,

έλεγε η Ναταλία, το θυμάμαι, Κατερίνα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι κι εσύ, ο Βασιλής Δημητρίου φέρεται στα πνευστά σαν να είναι γυναίκες. Φεύγω, δεν αντέχω άλλο. Πάω να φύγω μακριά. Θα θέλω να ακούσω τη Χαρούλα. Την ίδια εποχή, την αγαπούσα, είναι φίλη μου. Ήταν η καλύτερη φίλη της Λιζέτας Νικολάου, της γυναίκας μου. Πάμε να ακούσουμε αυτό το φεύγω της Χαρούλας.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Δεύτερη ώρα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, εγώ και η Καταρίνα είμαστε πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να στείλετε μηνύματα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-208-200 και με email studio@realfm.gr.

Διότι που πήγα, έλεγε Αλεξίου, φεύγω, έφυγα κι εγώ και πήγα στην Αραπιά με τον Βασίλη στη Σάνη, παρέα. Αυτό το τραγούδι, ο Τσιτσάνης το έγραψε 16-17 χρονών, παιδιά. Πώς γίνεται ένα παιδί στα Τρίκαλα, δεν έχει τελειώσει το γυμνάσιο, να σκέφτεται στο τραγούδι, ένα τραγούδι φυγής δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι ήταν πρικισμένος.

Είχε γίνει αυτό το συμβάν. Πιάστηκε ένα βαπόρι με 11 τόνους χασίς. Ο Τσιτσάνης μου λέει, είναι γραμμένο στην εφημερίδα σου στα νέα. Ναι, του λέω, φέρε μου να το γράψω. Και έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι σε μια βραδιά μόνο, αλλά ζήτησε να του κάνει δεύτερη φωνή η εξαιρετική Λιζέτα Νικολάου, που λάτρεψα, η γυναίκα μου δηλαδή, η δεύτερη, που έχω μαζί στο γιο μου και τα δύο εγγόνια.

0: Πού τα τραγουδούσε αυτά τα τραγούδια της Τσιτσάνης? Το χάραμε ρε παιδιά και το χάραμε.
1: Να είναι καρμάνια.
0: Πού τα τραγουδούσε αυτά τα τραγούδια της Τσιτσάνης? Το χάραμε ρε παιδιά και το χάραμε. Είναι κλειστό, αν είναι δυνατόν ένα τέτοιο χώρο συμβολισμού.

το τραγούδι έχει μια ιστορία ατελείωτη. Το αμφισβητήσαν κάποιοι ότι δεν είναι του Τσισάνη και πήγαν στα δικαστήρια. Το τραγούδι είναι του Τσισάνη. Η στίχη είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, όμως τους πείραξε ο Τσισάνης πάρα πολύ. Αλλά υπήρχε και παλιά ένα ρεμπέτικο για τα καβουράκια.

Δεν είπα σήμερα για την εφημερίδα μας, την αγαπημένη μου τη Real News, που έχει θέμα η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα, αλλά το εξαιρετικό που βρίσκω είναι η αποκλειστική συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, που ανοίγει όλα του τα χαρτιά. Γενικός γραμματέας του Μαξίμου, στενός φίλος του Πρωθυπουργού, κατηγορήθηκε για τις υποκλοπές. Πάρτε να διαβάσετε.

Με ρωτάνε 3-4 ακροατές, από όσο βλέπω τώρα δηλαδή, σχεδόν την ίδια ερώτηση. Γιατί είμαι τόσο απεσιόδοξος σε όλα τα θέματα. Καταρχήν δεν είμαι απεσιόδοξος, όπως είδατε, χαρούμενος είμαι. Κάνω μια τρελή εκπομπή. Είμαι όμως απεσιόδοξος για το πώς είναι η Ελλάδα. Φιλορροή, παιδιά, η Ελλάδα. Χάνονται οι μύθοι της. Σβήνουν οι εξαίσεις μουσικές που είχε, οι εξαίσεις φωνές, οι μεγάλες φωνές. Έφυγαν εκείνοι που έδωσαν πρόσωπο και φωνή στην Ελλάδα μας. Για να σας πω και κάτι. Τι κυριαρχεί στον ελληνικό χώρο? Θέλετε να το πούμε με μια πρόταση για το κάθε ένα κόμμα? Η Νέα Δημοκρατία, το βλέπουμε τώρα, κατακαιρματίζεται και ευτελίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαμελίζεται. Το ΠΑΣΟΚ βαφκαλίζεται, θα κερδίσει έστω και με μία ψήφο. Η Ελλάδα και η Δημοκρατία τι παθαίνει? Μορφινίζεται, σαν να τις κάνουν ναρκωτικά. Παφητικότητα τεράστια, αδιαφορία τεράστια. Η μισή δεν θα πάνε στις κάλπες. Έλεος. Αυτή η φωνή που θα ακούσουμε είναι από τις μεγαλύτερες φωνές του προηγούμενου αιώνα.

Αντώνης Διαμαντίδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, αλλά μεσουράνησε σαν Νταλγκάς. Αντώνης Νταλγκάς. Ακούστε φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Με ρώτησε κάποιος αν εκτιμώ το επιτελικό κράτος. Τι να εκτιμήσω εγώ? Δεν το θεωρώ ότι είναι επιτελικό το κράτος. Εγώ θεωρώ ότι το κράτος είναι επιληπτικό. Παθαίνει επιληψία, σπασμοί και κρίσεις. Αυτό είναι.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Τσιτσάνης ήταν τόσο ικανό να γράφει στίχους, γιατί έγραφε υπέροχους στίχους, το 90% των τραγουδιών του είναι δικό του, 36 τραγούδια περίπου δεν είναι δικά του, αλλά και αυτά τα έχει πειράξει, που έγραφε στίχους μερικές φορές με σκοπό και να προκαλέσει τον ακροατή. Στίχους δηλαδή συνθήματα. Θα ακούσουμε 3 τέτοια τραγούδια. Θα κάνω ντουβρε πονηρή, έλα όπως είσαι, απόψε κάνεις μπαμ. Και τα 3 είναι συνθηματικά.

Η αλήθεια είναι πως ο Σάιντς έκανε επανάσταση και η επανάστασή του, όπως γράφει ένας μεγάλος, νομίζω Κούνδρος το είπε, είναι η μόνη ελληνική επανάσταση που ξέρουμε ότι πέτυχε. Δηλαδή είναι η επανάσταση που κάνει μετά το ρεμπέτικο και στρέφει το τραγούδι μας και το κάνει λαϊκό. Στρέφει το τραγούδι στην αρχόντισσα, στην αχάριστη, και αυτό είναι ένα ξεκίνημα για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι που μέχρι σήμερα θεριεύει και είναι ένα από τα σπουδαιότερα λαϊκά τραγούδια οποιασδήποτε χώρας και αν βάλω δίπλα στην Ελλάδα.

Μένω στη Νέα Σμύρνη, σας το έχω πει αυτό, αλλά είμαι χαρούμενος και περήφανος που μένω στη Νέα Σμύρνη, αν και δεν είμαι πρόσφυγας, Μακεδόνας είμαι. Είναι μια γειτονιά όμως, μια αγκαλιά είναι η Νέα Σμύρνη και τα βράδια της είναι σιγαλινά, έχει πολλούς σκύλους βέβαια, αλλά είναι ήρεμα, οι άνθρωποι σε χαιρετάνε στον δρόμο, δεν ξέρω αν τους θυμίζεις κάτι από την τηλεόραση ή κάτι από το ραδιόφωνο, η φωνή σου. Εμένα μου δείχνουν πολύ αγάπη, θέλω να την ανταποδώσω. Τα τραγούδια από εδώ και κάτω είναι όλα για αυτούς. Οι δε νέο σμυρνιώτισες είναι κουκλάρες. Είναι κουκλάρες, σας λέω. Κουκλάρες που κάνουν μπαμ.

Αν η Νίνου δεν πέθαινε τόσο νέα, τόσο σπαραχτικά νέα και μάλιστα με πολύ βαρύ καρκίνο, το ελληνικό τραγούδι θα ήταν διαφορετικό ως προς την, στο πόσο ακόμα μεγάλα τραγούδια θα είχε, πόσα αριστουργήματα. Άλλωστε η σχέση με τον Τσάνι ήταν μια σχέση που παρήγαγε μεγάλα πράγματα. Μέντορα τον είχε, αυτός την είχε μούσα του, πιθανότατα υπήρξε και οι δύο, θα κάνανε μεγάλα πράγματα.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είναι φανερό πως έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Μέχρι το λαιμό είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Δεν χρειάζεται να ακούσω το λόγο του Πρωθυπουργού προχθές στη Θεσσαλονίκη, που ήταν εντυπωσιακός, γιατί ήταν ένας απολογισμός που μάλλον στην έκθεση συνηθίζουμε να γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει και τώρα που έγινε προώρα, ας το πω, είχε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως επιτεύγματα μεγάλα κατά τον κύριο Μητσοτάκη που έκανε η κυβέρνηση. Δεν θέλω να τα σχολιάσω όλα, αλλά δεν μπορώ να μην πω και δύο λόγια. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι τα ήρεμα νερά είναι τα ελεύθερα νερά. Και εννοεί ότι αυτά τα νερά τα έχουμε, τα ελεύθερα νερά. Πόσο ελεύθερα, ρωτάω εγώ, είναι τα νερά στο Αιγαίο όταν δεν ασκούμε το δικαίωμά μας για τα 12 μίλια, όταν μας περιμένει από απέναντι το κάζους μπέλι που δεν έχει έρθει. Ένα είναι αυτό. Μίλησε ο Πρωθυπουργός για τα ίδια νερά, τα ήρεμα, ότι έχουν γαλανόλευκο χρώμα τα ήρεμα νερά. Στο Μεσολόγιο που πήγα εγώ, και εκεί έχουν γαλανόλευκο χρώμα, και εκεί είναι γαλανόλευκη η πόλη κυρίως γιατί είναι ένδοξη, αλλά παιδιά, όταν γύρισα έγραψα ένα κομμάτι με τίτλο «Χαίρε φτώχεια». Οι σημαίες στο Μεσολόγιο κυματίζουν ασύστιες. Στη Φλόρινα το ίδιο. Στη Φλόρινα πας μια μεγάλη βόλτα σε όλο τον πεζόδρομο που είναι περίπου ένα χιλιόμετρο και βρίσκεις ένα σπίτι, ένα άλλο που γράφει «νοικιάζεται», ένα τρίτο που γράφει «πωλείται». Ένα σπίτι, ένα ενοικιάζεται, ένα πωλείται. Αυτά δεν είναι μια εικόνα που πρέπει να τη δει η κυβέρνηση, η χώρα, η πατρίδα, το κράτος, το επιτελικό κράτος, για να μπορούν να έχουν και αυτοί οι άνθρωποι στον ήλιο μοίρα. Αν δεν έχουν τα σύνορα στον ήλιο μοίρα, ποιος έχει? Και κάτι ακόμα. Το κάτι ακόμα, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι υπερβολικό. Και αν αρχίσει τις υπερβολές από τώρα, στο πούμε ο Πρωθυπουργός, η αντιπολίτευση θα τις κορυφώσει, είναι σίγουρο αυτό. Θέλω να πούμε στον κόσμο την σταράτη αλήθεια. Να λέμε τα πράγματα άσπρα μαύρα, όπως θα έχει μάθει η μάνα μας. Είπε λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός ότι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Απευθυνόμενος στους βουλευτές, δηλαδή, να υδρώσουμε τη φανέλα της Νέας Δημοκρατίας. Τη φανέλα πρέπει πρώτα να την πλύνουμε, γιατί έχει μερικούς λεκέδες, και μετά να δούμε αν θα υδρώσει. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα, συνεχάρισε σχεδόν όλους τους βουλευτές του. Ανεξάρτητα αν κάποιος από αυτούς υπάρχει μια μομφή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή κάτι άλλο, ανεξάρτητα αν μερικοί υπουργοί, τι είναι μερικοί, μια δεκάδα, έχει πάει στην δικαιοσύνη κατευθείαν για να μας δείξει τι έχει κάνει, ήταν γενικός και αφοριστικός. Η παράταξη δεν φταίει σε τίποτα, έχει τεράστιες επιτυχίες. Όχι, και η παράταξη έχει αποτυχίες, δεν έχει μόνο επιτυχίες. Παράδειγμα, τι τεράστιες επιτυχίες έχει όταν τον 80% των ερωτωμένων Ελλήνων λένε πως η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει, δεν πάει καλά. Επιθυμούν αλλαγή. Δεν το αποφασίζει ο ελληνικός λαός αυτός, δεν λέω. Αλλά αν αρχίσουμε από τώρα πραγματικά να ευλογάμε τα γένια μας και να υποσχόμαστε κακά πράγματα, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που βοήθησαν να κάνω αυτή την αντισυστημική εκπομπή. Πρώτα απ' όλα την κυρία Κατερίνα Βουτσά. Εγώ με την Κατερίνα, δεν μπορώ να τη λέω κυρία, είναι κυρία, αλλά έχω μια ιδιαίτερη προσωπική σχέση με την έννοια ότι μου αρέσει πάρα πολύ σαν χαρακτήρας. Είναι ήρεμη και καταλαβαίνω τις αντιδράσεις της, αν μια εκπομπή πάει καλά ή δεν πάει καλά. Άρα την ευχαριστώ την Κατερίνα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης ευχαριστώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο την κυρία Κούρτη, την κυρία Ειρήνη Κούρτη, εξαιρετική οικοδέσποινα. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Λάσχαρη Αγοραστό που ξόδεψε πολλές ώρες για να ετοιμάσει τα τραγούδια της απόψινής εκπομπής. Θέλω να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Με θυμό μου πάντα η αγάπη, θα κλείσουμε με δύο τραγουδάρες. Το τραγούδι «Σε βάχο θαλασσινό» στο Μάνου Λουίζου, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και το τραγούδι «Κεμάλ» του Χατζηδάκη, που το τραγουδάει ο Λέκας μοναδικά. Βέβαια, είπαμε ότι η εκπομπή είναι ασυναρτή, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το διαγωνισμό μας, που θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τρεις μέρες σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο στο Πήλιο. Και ένας άλλος τυχερός θα πάρει μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, Κάθημερι.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: 7,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: μια φυλακή.
1: Real FM.
2: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
3: Ναι.
4: Έρχεσαι, πού είσαι?
3: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
4: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
3: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
4: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
3: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
4: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
1: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.